Καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι 4 ακριβώς τα ξημερώματα και για τις επόμενες 2 ώρες θα περπατήσουμε μαζί στα ήσυχα μονοπάτια της νύχτας. Από τη συχνότητα του Αθήνα 984 στους 98,3 του σταθμού της πόλης σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ταξίδι στην άκρη της νύχτας. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα αφήνουμε πίσω μας τον θόρυβο της ημέρας και ακούμε όσα ψιθυρίζει η πόλη όταν οι περισσότεροι κοιμούνται. Τις ιστορίες που κρύβονται στον αέρα, στα άδεια πεζοδρόμια, στα παράθυρα που μένουν φωτισμένα, στα δέντρα που σαλεύουν μέσα στο σκοτάδι, στα ζώα που συνεχίζουν τη δική τους ζωή κάτω από το φως των φαναριών, στους ανθρώπους που ξενυχτούν, ονειρεύονται, περιμένουν ή θυμούνται. Ανάμεσα σε μουσικές, σκέψεις και αφηγήσεις θα ταξιδέψουμε για λίγο έξω από το χρόνο, εκεί που η νύχτα γίνεται καταφύγιο, παρηγοριά, μνήμη και ελπίδα. Βολευτείτε λοιπόν όπου και αν βρίσκεστε, στο σπίτι, στη δουλειά, στο τιμόνι ενός μοναχικού δρόμου ή κάτω από έναν ουρανό που ετοιμάζεται σιγά σιγά να ξημερώσει. Η νύχτα είναι εδώ και εμείς είμαστε εδώ. Ξεκινάμε στην άκρη της νύχτας, στον Αθήνα 984.

Υπάρχουν άνθρωποι που χάθηκαν και υπάρχουν άνθρωποι που χάθηκαν χωρίς να φύγουν ποτέ. Δεν αναφέρομαι σε εκείνους που εξαφανίστηκαν από τους χάρτες. Αναφέρομαι σε εκείνους που εξαφανίστηκαν από τις ζωές των άλλων. Σε εκείνους που εξακολουθούν να μένουν στο ίδιο σπίτι, να περπατούν στους ίδιους δρόμους, να πηγαίνουν στο ίδιο περίπτερο, να κάθονται στο ίδιο παγκάκι, αλλά κανείς πια δεν τους αναζητά. Η Αθήνα κοιμάται απόψε, πίσω όμως από χιλιάδες παράθυρα που μένουν σκοτεινά, υπάρχουν κάποια που παραμένουν φωτισμένα λίγο περισσότερο. Όχι γιατί κάποιος διαβάζει, όχι γιατί κάποιος δουλεύει, αλλά γιατί κάποιος περιμένει.

περιμένει ένα τηλεφώνημα, περιμένει ένα μήνυμα, μια φωνή να πει τι κάνεις. Άνθρωποι που κάποτε είχαν φίλους, κάποτε είχαν σχέδια, κάποτε ανήκαν κάπου. Και ύστερα, χωρίς θόρυβο, χωρίς κάποια μεγάλη καταστροφή, χωρίς κανείς να το καταλάβει, άρχισαν να απομακρύνονται από τον κόσμο. Ή ίσως ήταν ο κόσμος που απομακρύνθηκε από αυτούς. Απόψε, στην άκρη της νύχτας, θα συναντήσουμε αυτούς τους αόρατους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που χάθηκαν χωρίς να φύγουν. Τους ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη εδώ, που ανάβουν κάθε βράδυ το ίδιο φως, που κρατούν ακόμα μία θέση στο τραπέζι της ζωής και που εξακολουθούν να ελπίζουν ότι κάποιος κάπου θα θυμηθεί πως υπάρχουν. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και για τις επόμενες 2 ώρες θα περπατήσουμε μαζί στις σιωπηλές γειτονιές της ανθρώπινης μοναξιάς. Εδώ, στον Αθήνα 984, στην άκρη της νύχτας.

Υπάρχουν άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροάτες και ακροάτριες, που τους συναντάμε χιλιάδες φορές χωρίς να τους γνωρίσουμε ποτέ. Τους βλέπουμε για λίγα δευτερόλεπτα, τους καλημερίζουμε μηχανικά, τους προσπερνάμε, τους θεωρούμε κομμάτι του τοπίου. Κι όμως, πίσω από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει μια ολόκληρη ζωή. Μια τέτοια ζωή ήταν και του Θανάση. Το ίδιο όνομα με μένα. Κάθε πρωί, για 35 ολόκληρα χρόνια, το ξυπνητήρι χτυπούσε στις 4 ακριβώς. Έξω η πόλη κοιμόταν. Τα φώτα των διαμερισμάτων ήταν σβηστά. Τα καφενεία κλειστά. Οι δρόμοι άδειοι. Ο Θανάσης σηκωνόταν αργά, έβαζε καφέ να βράσει και στεκόταν για λίγο στο μπαλκόνι. Η Αθήνα εκείνη την ώρα ήταν μια άλλη πόλη, σιωπηλή, σχεδόν αθώα. Στις 5:30 ο Θανάσης βρισκόταν ήδη στο αμαξοστάσιο. Έπαιρνε το λεωφορείο του και ξεκινούσε το πρώτο δρομολόγιο.

πρώτοι επιβάτες ήταν σχεδόν πάντα οι ίδιοι. Η γυναίκα με τη λευκή ποδιά που δούλευε στο νοσοκομείο, ο άντρας με τον χαρτοφύλακα, ο φούρναρης, η καθαρίστρια. Ένα παιδί που αργότερα έγινε άντρας και συνέχιζε να παίρνει την ίδια γραμμή. Ο Θανάσης τους αναγνώριζε όλους. Εκείνοι όμως δεν ήξεραν σχεδόν τίποτα γι' αυτόν. Ήταν ο οδηγός, μια φιγούρα πίσω από το τιμόνι. Ένας άνθρωπος που υπήρχε μόνο όσο κρατούσε η διαδρομή. Χρόνια ολόκληρα έβλεπε ανθρώπους να γνωρίζονται, να ερωτεύονται, να παντρεύονται, να χωρίζουν. Άκουγε ιστορίες, καυγάδες, κλάματα, γέλια, παράπονα και σιγά σιγά άρχισε να πιστεύει πως οι άνθρωποι δεν είχαν μάθει να αγαπούν. «Η κοινωνία χάλασε», έλεγε. Και το έλεγε συχνά. «Ο κόσμος δεν ξέρει ποια να φέρεται». Δεν ήταν πικρός, ήταν όμως κουρασμένος. Είχε δει πάρα πολλά. Κάποτε είχε αγαπήσει και εκείνος. Αλλά εκείνη η ιστορία είχε τελειώσει άσχημα. Και από τότε αποφάσισε πως η μοναξιά ήταν η ασφαλέστερη από την απογοήτευση. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, δεν έκανε οικογένεια, δεν μετάνιωσε όμως, ή τουλάχιστον έτσι έλεγε. Τα χρόνια περνούσαν, τα λεωφορεία άλλαζαν, οι διαδρομές άλλαζαν, οι επιβάτες άλλαζαν, μόνο εκείνος έμενε στη θέση του, μέχρι που ήρθε η σύνταξη.

Την τελευταία μέρα λοιπόν στάθμευσε το λεωφορείο του όπως κάθε άλλη μέρα, έκλεισε τον κινητήρα, κατέβηκε τα σκαλιά, άγγιξε για λίγο το τιμόνι και έφυγε. Κανείς δεν κατάλαβε πως τελείωνε μια ιστορία 35 χρόνων. Την επόμενη μέρα στη θέση του καθόταν κάποιος άλλος. Η πόλη συνέχιζε να κινείται όπως πάντα. Και τότε εμφανίστηκε ο Ρόκι, ένα δέσποτο σκυλί που κάποιος είχε παρατήσει. Ο Θανάσης το μάζεψε σχεδόν τυχαία. Ίσως όχι και τόσο τυχαία, γιατί μερικές φορές πιο μεγάλες φιλίες ξεκινούν όταν δυο μοναξιές συναντιόνται. Και από τότε έγιναν αχώριστοι. Κάθε απόγευμα περπατούσαν μαζί στο πάρκο, ο ένας ακολουθούσε τον άλλον, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς απαιτήσεις, χωρίς υποσχέσεις. Ο Ρόκι δεν τον ρώτησε ποτέ γιατί δεν παντρεύτηκε. Δεν τον έκρινε, δεν του ζήτησε ποτέ να γίνει διαφορετικός. Απλώς ήταν εκεί. Και καμιά φορά αυτό είναι η πιο σπάνια μορφή αγάπης.

Τα χρόνια κύλησαν ήσυχα, ώσπου ένα χειμωνιάτικο πρωινό ο Θανάσης δυσκολεύτηκε να αναπνεύσει. Το ασθενοφόρο ήρθε γρήγορα, το νοσοκομείο επίσης. Οι γιατροί προσπάθησαν, μια λίμωξη του αναπνευστικού είπαν. Τίποτα όμως δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν.

δωμάτιο των επισκεπτών εμφανιζόταν μόνο η ανιψιά του και αργότερα όταν επιτρεπόταν ο Ρόκι. Ο σκύλος καθόταν δίπλα στο κρεβάτι και τον κοιτούσε. Ίσως να μην καταλάβαινε τι συνέβαινε. Ίσως πάλι να καταλάβαινε περισσότερα από όλους. Ο Θανάσης έφυγε ένα ξημέρωμα, όπως είχε ζήσει. Και τότε συνέβη κάτι παράξενο.

Συνέβη λοιπόν κάτι παράξενο. Τίποτα, κανένα τηλεφώνημα, κανείς παλιός φίλος, κανείς επιβάτης, κανείς συνάδελφος από εκείνα τα 35 χρόνια. Δεν στάθηκε δίπλα του. Η πόλη που είχε μεταφέρει εκατομμύρια φορές στις διαδρομές της δεν κατάλαβε καν ότι έλειπε. Μόνο η ανιψιά του και ο Ρόκι. Ο Ρόκι που για μέρες στεκόταν πίσω από την πόρτα περιμένοντας να ακούσει τα γνώριμα βήματα. Γιατί τα σκυλιά δεν ξέρουν τι σημαίνει θάνατος. Ξέρουν μόνο τι σημαίνει απουσία. Και ίσως εκεί να κρύβεται όλη η αλήθεια αυτής της ιστορίας. Ο Θανάσης δεν χάθηκε όταν πέθανε. Είχε αρχίσει να χάνεται πολύ νωρίτερα. Σιγά σιγά, αθόρυβα, ανάμεσα σε χιλιάδες πρόσωπα που έβλεπε καθημερινά. Ανάμεσα σε χιλιάδες ανθρώπους που κάποτε τον χαιρετούσαν. Και ίσως αυτό να είναι το πιο θλιβερό είδος μοναξιάς. Να περνάς μια ζωή ανάμεσα σε ανθρώπους και όταν φύγεις να μην λείψεις σχεδόν σε κανέναν.

περνάς λοιπόν μια ζωή ανάμεσα σε ανθρώπους και όταν φύγεις από αυτή τη ζωή να μην λείψεις σχεδόν σε κανέναν. Ή ίσως όχι. Ίσως να λείψεις σε εκείνον που πραγματικά μετρά. Σε ένα πλάσμα που σε περίμενε κάθε μέρα πίσω από μια πόρτα. Σε ένα σκυλί που δεν σε αγάπησε για όσα είχες, αλλά σε αγάπησε απλώς επειδή ήσουν εσύ.

Και ίσως τελικά η μοναξιά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, η μοναξιά να μην είναι να ζεις μόνος, ίσως μοναξιά να είναι να περνάς από τη ζωή των ανθρώπων χωρίς να αφήνεις πίσω σου μια φωνή που θα σε αναζητήσει. Ο Θανάσης έφυγε αθόρυβα, όπως αθόρυβα είχε ζήσει. Όμως, όσο υπάρχει κάπου μια ανάμνηση, ένα βλέμμα, ένα πλάσμα που εξακολουθεί να περιμένει πίσω από μια πόρτα, κανείς δεν χάνεται πραγματικά. Γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν δύο φορές. Την πρώτη όταν σταματάει η καρδιά τους και τη δεύτερη όταν κανείς δεν τους θυμάται πια.

Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν χωρίς να τους κοιτά κανείς. Σαν σκιές μέσα στο φως, για πόλεις που δεν σταματά να ζει. Στους δρόμους

Η κυρία Ελένη έμενε στον τρίτο όροφο μιας παλιάς πολυκατοικίας στα Πατήσια. Αν περνούσες απ' έξω, δεν θα πρόσεχες τίποτα το ιδιαίτερο. Ένα μπαλκόνι με δύο γλάστρες, μια τέντα ξεθοριασμένη από τον ήλιο, μια λάμπα που άναβε κάθε βράδυ ακριβώς την ίδια ώρα. Η κυρία Ελένη ήταν 78 ετών, χείρα εδώ και 15 χρόνια. Είχε δύο παιδιά, τον Γιώργο και τη Μαρία, και 4 εγγόνια. Αν κάποιος τη ρωτούσε, θα έλεγε ότι είχε μια όμορφη ζωή. Και πράγματι είχε. Κάποτε το σπίτι της ήταν γεμάτο φωνές. Κυριακάτικα τραπέζια, γιορτές, γέλια. Παιδιά που έτρεχαν στους διαδρόμους, μυρωδιές από φαγητό. Καυγάδες για σήμαντα πράγματα. Τη ζωή δηλαδή όπως τη γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Μετά όμως τα χρόνια πέρασαν. Τα παιδιά μεγάλωσαν, έφτιαξαν τις δικές τους οικογένειες, μετακόμισαν, έτρεχαν, δούλευαν. Πίεζαν τον χρόνο να χωρέσει μέσα σε ένα 24ωρο που ποτέ δεν τους έφτανε. Στην αρχή τηλεφωνούσαν κάθε μέρα. Μετά κάθε δεύτερη. Μετά τηλεφωνούσαν μια φορά την εβδομάδα στην κυρία Ελένη, στη μαμά τους. Μετά όταν θυμούνταν. Όχι επειδή δεν την αγαπούσαν. Την αγαπούσαν πολύ. Απλώς η ζωή είχε αρχίσει να τους καταπίνει. Και η κυρία Ελένη το καταλάβαινε. Ή τουλάχιστον προσπαθούσε να το καταλάβει. Κάθε Κυριακή όμως συνέχιζε να στρώνει το μεγάλο τραπέζι. Έβγαζε το καλό τραπεζομάντιλο, τα καλά πιάτα, τα ποτήρια που χρησιμοποιούσε μόνο στις γιορτές. Μαγείρευε λίγο περισσότερο φαγητό από όσο χρειαζόταν, σαν να περίμενε κόσμο. Στην πραγματικότητα όμως ήξερε πως κανείς δεν θα ερχόταν. Αλλά συνέχιζε.

συνέχιζε να το κάνει, ίσως από συνήθεια, ίσως και από ελπίδα, ίσως γιατί ο άνθρωπος τελικά, ίσως, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς να περιμένει κάτι. Οι γείτονες τη συναντούσαν συχνά στο ασανσέρ. Ήταν πάντα χαμογελαστή και πάντα ευγενική. «Τι κάνετε, κυρία Ελένη», ρωτούσαν. «Μια χαρά, παιδί μου». Έδινε πάντα την ίδια απάντηση. Μα πάντα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι τα βράδια η κυρία Ελένη άφηνε ανοιχτή την τηλεόραση μόνο και μόνο για να ακούγεται ανθρώπινη φωνή μέσα στο σπίτι. Κανείς δεν ήξερε ότι μερικές φορές έβαζε 4 πιάτα στο τραπέζι και καθόταν απέναντί τους σαν να μιλούσε σε ανθρώπους που δεν βρίσκονταν εκεί. Κυρία Ελένη δεν είχε θυμό, δεν είχε παράπονο, είχε μόνο μια ήσυχη θλίψη. Σαν εκείνη που αφήνει πίσω του ένα τρένο όταν απομακρύνεται αργά από το σταθμό. Ένα πρωινό του Νοέμβρη η κυρία Ελένη δεν κατέβηκε να ποτίσει τις γλάστρες. Την επόμενη μέρα ούτε πάλι. Την τρίτη ημέρα ένας γείτονας ανησύχησε. Τη βρήκαν στην πολυθρόνα της με ανοιχτή την τηλεόραση. Είχε φύγει ήσυχα, χωρίς πόνο, χωρίς θόρυβο. Σαν αποκοιμήθηκε. Οι συγγενείς ήρθαν, τα παιδιά έκλαψαν, τα εγγόνια επίσης. Και τότε ανακάλυψαν κάτι. Πάνω στο τραπέζι της κουζίνας υπήρχε ένα σημειωματάριο. Μέσα είχε γράψει δεκάδες ημερομηνίες. Κάθε Κυριακή για χρόνια έγραφε και δίπλα σε κάθε ημερομηνία μια μικρή σημείωση. Σήμερα, αυτή την Κυριακή, ίσως περάσουν. Η Μαρία μου είπε ότι θα προσπαθήσει. Ο Γιώργος θα προσπαθήσει και αυτός, αν και δουλεύει πολύ. Αν δεν έρθουν, δεν πειράζει. Την επόμενη Κυριακή. Και ξανά, και ξανά, και ξανά.

Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, η κυρία Ελένη είχε γράψει δεκάδες ημερομηνίες κάθε Κυριακή για χρόνια. Έλεγε ότι σήμερα ίσως περάσουν. Αν δεν περάσουν, δεν πειράζει, την επόμενη Κυριακή. Και το έγραφε αυτό ξανά και ξανά και ξανά. Η τελευταία καταχώρηση έγραφε μόνο μία φράση. Θα στρώσω πάλι το τραπέζι, ποτέ δεν ξέρεις. Και δίπλα ένα μικρό χαμόγελο σχεδιασμένο με το στυλό. Ένα χαμόγελο που έμοιαζε περισσότερο με συγχώρεση παρά με λύπη.

Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, καθώς η νύχτα προχωρά και οι δρόμοι αδειάζουν, σκέφτομαι, και δεν είναι η πρώτη φορά, πως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν φοβούνται πραγματικά τον θάνατο. Φοβούνται κάτι άλλο. Φοβούνται μήπως μια μέρα πάψουν να είναι σημαντικοί για κάποιον. Μήπως το τηλέφωνο σταματήσει να χτυπά. Μήπως η καρέγκλα τους στο οικογενειακό τραπέζι μείνει άδεια και κανείς να μην το προσέξει. Μήπως οι ιστορίες τους πάψουν να ακούγονται και οι αναμνήσεις τους αρχίσουν σιγά σιγά να ξεθοριάζουν. Η κυρία Ελένη δεν περίμενε θαύματα, δεν περίμενε να γυρίσει ο χρόνος πίσω, δεν περίμενε να ξαναγίνει το σπίτι της όπως τότε που έτρεχαν παιδιά στους διαδρόμους και γέμιζαν τα δωμάτια με γέλια. Περίμενε μόνο λίγες στιγμές. Ένα χτύπημα στο κουδούνι, μια απρόσμενη επίσκεψη, ένα «περνούσα από εδώ» και είπα να σε δω, μάνα. Μικρά πράγματα. Αυτά που τελικά όμως, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, είναι τα μεγαλύτερα. Και ίσως αυτή να είναι η πιο σιωπηλή τραγωδία της εποχής μας. Όχι ότι σταματήσαμε να αγαπάμε, όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά ότι συχνά αναβάλουμε την αγάπη για αργότερα. Μεγάλη κουβέντα. Πιο σιωπηλή τραγωδία της εποχής μας λοιπόν, ότι συχνά αναβάλουμε την αγάπη για αργότερα, για την επόμενη εβδομάδα, για τον επόμενο μήνα, για όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο, μόνο που ο χρόνος δεν μας ρωτά ποτέ, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, αν είμαστε έτοιμοι. Ο χρόνος απλώς περνά και κάποια μέρα ανακαλύπτουμε πως το τραπέζι που ήταν πάντα στρωμένο για εμάς δεν θα στρωθεί ξανά. Γι' αυτό, αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που περιμένει ένα τηλεφώνημα, μια επίσκεψη, μια κουβέντα, ίσως αύριο να μην είναι η καλύτερη μέρα. Ίσως η καλύτερη μέρα να είναι σήμερα. Το λέω αυτό και για μένα και για σας. Τώρα λοιπόν, τώρα, πριν η αγάπη μετατραπεί σε ανάμνηση και η απουσία σε τύψη. Γιατί στο τέλος της διαδρομής, στο τέλος της διαδρομής μας, δεν θυμόμαστε τις δουλειές που προλάβαμε. Θυμόμαστε τους ανθρώπους που αγαπήσαμε και εκείνους που δεν προλάβαμε να αγκαλιάσουμε όσο ήταν ακόμη κοντά μας.

πόλη Σοπέν. Κι όταν σοπαίνει η πόλη, ακούσω σαν δελές. Οι δρόμοι ανασένουν χωρίς φωνή, κι ο άνεμος ψάχνει παρέα στα στενά.

τέλος. Είναι καθρέφτης και μέσα του βλέπεις εσένα. Όταν όλα σωπαίνουν, γιατί η πόλη δεν μιλά. Όσο ακόμα την ακούς. Ρίξη μάμε.

Μας ήξερες κάποτε. Ή έτσι νόμιζες. Μας είδες σε σκηνές, σε ήχους, σε λέξεις που χάθηκαν. Μα τώρα όχι. Τώρα δεν θα μας δεις ποτέ.

Κάπου εδώ ολοκληρώνονται η πρώτη ώρα της απόψινής μας συντροφιάς. Απόψε μιλάμε για τους ανθρώπους που χάθηκαν χωρίς να φύγουν, για εκείνους που βρίσκονται ακόμη ανάμεσά μας, αλλά σιγά σιγά έγιναν αόρατοι μέσα στο θόρυβο της καθημερινότητας. Μιλάμε για ανθρώπους που περιμένουν μια κουβέντα, ένα βλέμμα, ένα τηλεφώνημα. Για ανθρώπους που ίσως συναντάμε κάθε μέρα χωρίς να γνωρίζουμε την ιστορία τους. Εδώ, στον Αθήνα 984, στους 98,3, στην άκρη της νύχτας με το Θανάση Γουνάρη. Και θέλω να σας θυμίσω πως αυτή η εκπομπή δεν γράφεται μόνο από εμένα, γράφεται και από εσάς. Αν έχετε μια ιστορία να μοιραστείτε, μια ανάμνηση, μια προσωπική εμπειρία, μια ιδέα για μελλοντική εκπομπή ή απλώς κάτι που νιώθετε την ανάγκη να πείτε σε κάποιον που θα σας ακούσει, μπορείτε να μου στείλετε email στο thanasisgunaris@gmail.com. Επαναλαμβάνω, thanasisgunaris@gmail.com. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και στο Viber. Στο Viber, στο νούμερο 693-475-3640. 693-475-3640. Και σε αυτό το Viber νούμερο. Διαβάζω όλα τα μηνύματα, μπορεί να μην προλαβαίνω πάντα να απαντήσω αμέσως, αλλά τα διαβάζω όλα. Και πολλές από τις ιστορίες που ακούτε εδώ γεννήθηκαν μέσα από τα δικά σας μηνύματα. Αν τώρα δεν μπορείτε να ακούτε την εκπομπή τέτοια ώρα ή αν θέλετε να ξανακούσετε κάποια από τις παλιότερες, όλες ανεβαίνουν στο Mixcloud του Αθήνα 984. Αρκεί να αναζητήσετε τον τίτλο «Στην άκρη της νύχτας». Εκεί θα βρείτε ολόκληρο το αρχείο των εκπομπών. Μείνετε μαζί μας, γιατί έχουμε ακόμα μία ώρα εδώ, στην άκρη της νύχτας.

Καλώς ήλθατε φίλοι και φίλες στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και ακούτε την άκρη της νύχτας. Στην άκρη της νύχτας εδώ στον Αθήνα 984 στους 98,3. Απόψε περπατάμε στα ίχνη των ανθρώπων που χάθηκαν χωρίς να φύγουν. Των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη ανάμεσά μας, αλλά που κάποια στιγμή έγιναν αόρατοι μέσα στη βιασύνη μας, στη συνήθεια και στην αδιαφορία του κόσμου. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να μοιραστείτε μια ιστορία, μια ανάμνηση, μια σκέψη ή μια ιδέα για κάποια μελλοντική εκπομπή, μπορείτε να στείλετε email στο thanasisgunaris@gmail.com ή μήνυμα στο Viber στο 693-475-3640. Και τώρα ας επιστρέψουμε στις ιστορίες της νύχτας, γιατί μερικές φορές οι πιο αόρατοι άνθρωποι δεν είναι εκείνοι που έφυγαν, είναι εκείνοι που βρίσκονται ακόμη εδώ.

Κυριακός ήταν 39 χρονών. Είχε δουλειά, είχε σπίτι, είχε αυτοκίνητο, είχε λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα. Είχε εκατοντάδες διαδικτυακούς φίλους. Και δεν είχε κανέναν. Αν κοιτούσες τη ζωή του απ' έξω, θα έλεγες ότι όλα πήγαιναν καλά. Κάθε πρωί έφευγε για τη δουλειά του, χαιρετούσε τους συναδέλφους, χαμογελούσε, έπινε καφέ μαζί τους, συμμετείχε στις συζητήσεις, γελούσε με τα αστεία τους. Κανείς δεν υποψιαζόταν τίποτα, γιατί ο Νίκος είχε μάθει να κρύβεται πίσω από μια μόνο λέξη. Καλά. Πώς είσαι? Καλά. Τι κάνεις Νίκο? Καλά. Όλα εντάξει? Μια χαρά. Ήταν οι δυο πιο συνηθισμένες απαντήσεις της ζωής του. Και οι δυο μεγαλύτερες αναλήθειες. Για χρόνια γύριζε σε ένα σπίτι που δεν τον περίμενε κανείς. Άφηνε τα κλειδιά στο τραπέζι, άναβε το φως και το μόνο που τον περίμενε πίσω από την πόρτα ήταν η σιωπή. Στην αρχή δεν τον πείραζε, μετά συνήθισε και αργότερα άρχισε να φοβάται. Άρχισε να φοβάται όχι τη μοναξιά, αλλά τη συνήθεια της μοναξιάς. Γιατί όταν ο άνθρωπος συνηθίζει να μην τον αναζητά κανείς, κάποια στιγμή αρχίζει να πιστεύει πως αυτό είναι φυσιολογικό. Τα βράδια καθόταν στο μπαλκόνι, έβλεπε τα φώτα των απέναντι διαμερισμάτων, σκίες να κινούνται πίσω από τις κουρτίνες, οικογένειες να τρώνε μαζί, φωνές, γέλια, μικρές καθημερινές στιγμές. Εκείνος όμως ένιωθε σαν θεατής μια ζωής στην οποία δεν συμμετείχε. Πολλές φορές έπιανε το κινητό του και σκεφτόταν να τηλεφωνήσει σε κάποιον. Σε έναν παλιό φίλο, σε έναν ξάδερφο, σε έναν γνωστό. Και πάντα μετά από λίγο το άφηνε πάλι κάτω, λέγοντας στον εαυτό του: «Δεν πειράζει, άλλη φορά». Και η άλλη φορά δεν ερχόταν

τα χρόνια περνούσαν και κανείς δεν παρατήρησε πως ο Νίκος μιλούσε όλο και λιγότερο, πως χαμογελούσε όλο και πιο σπάνια, πως κάθε χρόνο απομακρυνόταν λίγο περισσότερο. Όχι γιατί οι άνθρωποι ήταν κακοί, αλλά γιατί όλοι νόμιζαν πως ήταν καλά. Άλλωστε αυτό δεν απαντούσε πάντα. Μια μέρα έλειψε από τη δουλειά, μετά και την επόμενη. Οι συνάδελφοί του υπέθεσαν ότι θα πήρε άδεια. Ίσως να ήταν άρρωστος, ίσως να ξεκουραζόταν. Πέρασαν μέρες πολλές μέχρι να ανησυχήσει κάποιος πραγματικά. Τότε κατάλαβαν πως δεν ήξεραν σχεδόν τίποτα για εκείνον. Δεν ήξεραν ποιος ήταν ο πιο κοντινός του άνθρωπος. Δεν ήξεραν ποιον να καλέσουν. Δεν ήξεραν καν αν υπήρχε κάποιος να καλέσουν. Και ξαφνικά όλοι θυμήθηκαν πόσες φορές τον είχαν ρωτήσει «Πώς είσαι» και πόσες φορές είχαν ακούσει την ίδια απάντηση «Είμαι καλά». Μόνο που κανείς δεν είχε ρωτήσει δεύτερη φορά. Κανείς δεν είχε σταματήσει για να ακούσει πραγματικά. Γιατί καμιά φορά οι πιο μοναχικοί άνθρωποι δεν είναι εκείνοι που δεν μιλούν, είναι εκείνοι που φωνάζουν σιωπηλά πίσω από μια λέξη που όλοι θεωρούν δεδομένη.

Και καθώς η νύχτα προχωρά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, σκέφτομαι πως υπάρχουν άνθρωποι που κουβαλούν έναν αόρατο πόνο. Όχι εκείνον που φαίνεται, όχι εκείνον που φωνάζει, αλλά εκείνον που κρύβεται πίσω από ένα χαμόγελο, πίσω από μια συνηθισμένη κουβέντα, πίσω από μια απάντηση που ακούγεται τόσο φυσιολογική ώστε κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να την αφισβητήσει. Καλά. Μια μικρή λέξη. Μια λέξη με 4 γράμματα. Μια λέξη που τη λέμε όλοι σχεδόν καθημερινά. Κι όμως πίσω από αυτή τη λέξη μπορεί να κρύβεται μια ολόκληρη ζωή που καταραίει αθόρυβα. Μπορεί να κρύβεται η μοναξιά, μπορεί να κρύβεται η απογοήτευση, η θλίψη, ο φόβος. Η αίσθηση πως αν αύριο εξαφανιστείς, ίσως χρειαστούν μέρες ή εβδομάδες μέχρι να το καταλάβει κάποιος. Ζούμε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, σε μια εποχή που γνωρίζουμε τα πάντα ο ένας για τον άλλον και ταυτόχρονα δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα. Βλέπουμε φωτογραφίες, διαβάζουμε αναρτήσεις, πατάμε ένα μου αρέσει, στέλνουμε μια καρδιά και πιστεύουμε πως επικοινωνήσαμε. Όμως η ανθρώπινη ψυχή δεν χορταίνει με ειδοποιήσεις, δεν ζεσταίνεται από οθόνες, δεν παρηγορείται από αριθμούς και ακολούθους. Χρειάζεται παρουσία, χρειάζεται ενδιαφέρον, χρειάζεται κάποιον να σταθεί απέναντί της και να ρωτήσει αληθινά «Πώς είσαι» και ύστερα να σοπάσει, να μην βιαστεί, να μην κοιτάξει το ρολόι του, να μην αλλάξει θέμα, να μείνει εκεί. Γιατί πολλές φορές πιο μεγάλη πράξη αγάπης δεν είναι να δώσεις μια συμβουλή, είναι να ακούσεις. Να ακούσεις πραγματικά.

Ίσως λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, γύρω μας να υπάρχουν άνθρωποι πολύ σαν τον Νίκο. Άνθρωποι που συναντάμε κάθε μέρα, στη δουλειά, στη γειτονιά, στο καφενείο, στο λεωφορείο. Άνθρωποι που γελούν μαζί μας, μας χαιρετούν ευγενικά και συνεχίζουν το δρόμο τους. Και ίσως κάποιοι από αυτούς να περιμένουν, χωρίς ποτέ να το πουν, έναν άνθρωπο που θα τους δει πραγματικά. Και ίσως κάποιοι από αυτούς να περιμένουν, χωρίς ποτέ να το πουν, έναν άνθρωπο να τους πιάσει το χέρι. Γιατί τελικά ο μεγαλύτερος φόβος δεν είναι να μείνεις μόνος. Ο μεγαλύτερος φόβος είναι να νιώθεις αόρατος ενώ βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους. Και αν απόψε αυτή η ιστορία μας αφήνει κάτι, ίσως αυτό να είναι μια μικρή υπενθύμηση, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες. Τι υπενθύμηση είναι αυτή? Να τηλεφωνήσουμε σε εκείνον τον φίλο που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Να στείλουμε ένα μήνυμα έτσι, χωρίς λόγο. Να σταματήσουμε για λίγο τη βιασύνη της καθημερινότητας, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ ποιος άνθρωπος γύρω μας δίνει τη δική του σιωπηλή μάχη. Και καμιά φορά μια απλή κουβέντα, μια ειλικρινής ερώτηση ή μια ανθρώπινη παρουσία μπορεί να γίνει το φως που θα τον βοηθήσει να συνεχίσει. Και αυτό το φως, όσο μικρό και αν φαίνεται, μπορεί να αλλάξει μια ολόκληρη ζωή.

Κάθε πρωί, λίγο πριν ξημερώσει, εμφανιζόταν πάντα στο ίδιο παγκάκι, στην ίδια πλατεία, στην ίδια γωνιά της πόλης. Ένας άνδρας γύρω στα 60. Ίσως και λίγο παραπάνω, ίσως και λίγο λιγότερο. Κανείς δεν ήξερε ακριβώς. Φορούσε πάντα το ίδιο καφέ μπουφάν, χειμώνα και καλοκαίρι. Και είχε μαζί του ένα σακίδιο και ένα βιβλίο. Πάντα ένα βιβλίο. Οι περαστικοί τον έβλεπαν καθημερινά. Οι υπάλληλοι των γύρω καταστημάτων επίσης. Οι οδηγοί των λεωφορείων, οι μαθητές, οι συνταξιούχοι, οι άνθρωποι που έβγαζαν το σκύλο τους βόλτα. Ήταν τόσο συνηθισμένη η παρουσία του που είχε γίνει μέρος του τοπίου, όπως το συντριβάνι, όπως τα δέντρα, όπως οι πλάκες της πλατείας. Κανείς όμως δεν τον γνώριζε. Κανείς δεν ήξερε ούτε καν το όνομά του. Κανείς δεν ήξερε που έμενε. Κανείς δεν ήξερε αν είχε οικογένεια, αν είχε παιδιά, αν κάποιος τον περίμενε το βράδυ ή αν δεν τον περίμενε κανείς. Έπινε αργά τον καφέ του και διάβαζε. Σήκωνε πότε-πότε το βλέμμα προς τον κόσμο που περνούσε και ξαναγύριζε στις σελίδες του. Έτσι πέρασαν χρόνια.

Έτσι λοιπόν πέρασαν χρόνια και μια μέρα ένα μικρό κορίτσι τον πλησίασε. Ήταν περίπου 8 ετών. Κρατούσε ένα παγωτό, στάθηκε μπροστά του και τον ρώτησε με αυτή την παιδική αθωότητα. «Γιατί κάθεσαι πάντα εδώ?» τον ρώτησε. Ο άντρας χαμογέλασε. «Γιατί εδώ περνάει ο κόσμος», είπε. Το κορίτσι δεν κατάλαβε και τον ξαναρώτησε. «Και γιατί σε ενδιαφέρει?» Ο άντρας έκλεισε το βιβλίο του. Κοίταξε για λίγο τους ανθρώπους που διάσχιζαν την πλατεία και απάντησε: «Γιατί κάποτε περνούσα κι εγώ μαζί τους». Το κορίτσι συνέχισε να τον κοιτάζει. Και τώρα ο άντρας άργησε να απαντήσει, για δείχνω ότι σκεφτόταν. «Τώρα τους βλέπω να περνούν», είπε. Η μικρή έφυγε. Δεν κατάλαβε τι εννοούσε. Ίσως ούτε και εκείνος να το καταλάβαινε πλήρως. Την επόμενη μέρα ξαναβρέθηκε στο παγκάκι. Και την επόμενη, και την επόμενη, και την επόμενη. Μέχρι που κάποια μέρα δεν εμφανίστηκε.

Μέχρι λοιπόν την ημέρα που δεν ξαναεμφανίστηκε. Οι άνθρωποι απλά συνέχιζαν τις δουλειές τους Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Κανείς δεν έδωσε σημασία. Απλώς κάτι έλειπε από την εικόνα της πλατείας. Κάτι που αμυδρά κάποιος θα μπορούσε ίσως να καταλάβει. Κάτι που δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν οι περισσότεροι. Μετά από μερικές εβδομάδες κάποιος ρώτησε: «Τον θυμάστε εκείνον τον κύριο με το βιβλίο?» «Ναι», είπαν οι περισσότεροι. Τι απέγινε, κανείς δεν ήξερε. Κανείς, μα κανείς. Και τότε όλοι κατάλαβαν κάτι παράξενο. Τον έβλεπαν σχεδόν κάθε μέρα για χρόνια, αλλά δεν ήξεραν τίποτα γι' αυτόν. Ούτε το όνομά του, ούτε τη φωνή του, ούτε την ιστορία του. Μόνο ότι καθόταν μόνος σε εκείνο το παγκάκι και διάβαζε.

μέρες αργότερα, ένας υπάλληλος του Δήμου βρήκε μέσα σε ένα κάδωνα κύκλωσης ένα παλιό βιβλίο. Τι σημασία είχε αυτό? Στην πρώτη σελίδα υπήρχε μια χειρόγραφη αφιέρωση στο Δημήτρη που πάντα αγαπούσε τους ανθρώπους. Κανείς δεν έμαθε αν ήταν δικό του. Κανείς δεν έμαθε ποτέ τι απέγινε. Αλλά όσοι είχαν συνηθίσει να τον βλέπουν για καιρό, κοιτούσαν ασυναίσθητα προς το παγκάκι, λες και περίμεναν να εμφανιστεί ξανά. Με το καφέ μπουφάν, με τον καφέ στο χέρι, με ένα βιβλίο ανοιχτό στα γόνατα και με εκείνο το ήσυχο βλέμμα ενός ανθρώπου που είχε περάσει κάποτε μέσα από τον κόσμο και τώρα τον παρακολούθησε να απομακρύνεται.

Υπάρχουν άνθρωποι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που περνούν από τη ζωή, από τη ζωή μας, χωρίς να αφήσουν θόρυβο. Δεν γίνονται πρωτοσέλιδα, δεν αποκτούν αξιώματα, δεν τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας, και όμως είναι εκεί, κάθονται στο ίδιο παγκάκι, περπατούν στον ίδιο δρόμο, παίρνουν τον ίδιο καφέ και χαιρετούν τους ίδιους ανθρώπους. Και γίνεται κομμάτι της καθημερινότητάς μας, χωρίς ποτέ να το καταλάβουμε. Μέχρι τη μέρα που λείπουν. Και τότε συνειδητοποιούμε πως η παρουσία τους είχε μεγαλύτερη σημασία από όσοι πιστεύουμε. Ίσως γιατί τελικά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, ίσως γιατί τελικά η ζωή δεν αποτελείται μόνο από τα μεγάλα γεγονότα. Αποτελείται από μικρές, αθόρυβες παρουσίες που δίνουν νόημα στις μέρες μας. Και ίσως η μεγαλύτερη αδικία είναι να ζήσει κάποιος μια ολόκληρη ζωή δίπλα μας χωρίς ποτέ να τον γνωρίσουμε πραγματικά. Χωρίς ποτέ να τον ρωτήσουμε το όνομά του. Χωρίς ποτέ να ακούσουμε την ιστορία του. Γιατί κάθε άνθρωπος που συναντάμε κουβαλά έναν ολόκληρο κόσμο μέσα του. Ένα κόσμο, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, που συναντάμε αλλά δεν προλαβαίνουμε να ανακαλύψουμε συνήθως. Και όταν αυτός ο κόσμος χαθεί, παίρνει μαζί του ιστορίες που δεν θα ακούσουμε ποτέ.

απόψε, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, μιλήσαμε για ανθρώπους που χάθηκαν χωρίς να φύγουν, για ανθρώπους που βρίσκονταν ανάμεσά μας αλλά έπαψαν σιγά σιγά να φαίνονται. Και ίσως αν το καλοσκεφτούμε, όλοι μας κάποια στιγμή φοβηθήκαμε το ίδιο πράγμα. Όχι τον θάνατο, αλλά τη λύθη. Το να περάσει χρόνος δηλαδή και να μην μας αναζητήσει κανείς. Το να βρισκόμαστε μέσα στο πλήθος και να νιώθουμε αόρατοι. Όμως κάθε φορά, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, κάθε φορά που ακούμε πραγματικά έναν άνθρωπο, κάθε φορά που βρίσκουμε χρόνο για μια κουβέντα, ένα τηλεφώνημα, μια επίσκεψη, μια αγκαλιά, αντιστεκόμαστε σε αυτή τη λύθη. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις δεν χτίζονται με μεγάλα λόγια, χτίζονται με παρουσία, με ενδιαφέρον, με το απλό αλλά πολύτιμο «σε σκέφτηκα».

Και ίσως αυτό να είναι το μικρό μάθημα που αφήνει σε όλους μας πίσω της η απόψινη νύχτα. Να βλέπουμε λίγο περισσότερο, να ακούμε λίγο βαθύτερα και να αγαπάμε λίγο πιο γενναιόδωρα. Γιατί κανείς άνθρωπος, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, δεν πρέπει να γίνει αόρατος όσο είναι ακόμα εδώ. Και ίσως κάποιος που ακούει αυτή τη στιγμή να χρειαζόταν ακριβώς αυτή την υπενθύμηση, ότι η παρουσία του έχει αξία, ότι η ζωή του έχει σημασία και ότι κάπου κάποιος τον σκέφτεται. Και αυτό, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, μερικές φορές είναι αρκετό για να φωτίσει ολόκληρη τη νύχτα γύρω μας.

πριν αποχαιρετιστούμε και αυτή την Κυριακή, γιατί η ώρα πλησιάζει 6 και τελειώνει η εκπομπή μας, θα ήθελα να πω δύο λόγια ακόμη. Αν αυτή τη στιγμή ακούει κάποιος και νιώθει σαν τους ανθρώπους των αποψινών ιστοριών, αν νιώθει μόνος, αόρατος, ξεχασμένος ή παραμερισμένος, θέλω να θυμάται κάτι. Η αξία μας δεν καθορίζεται από το πόσα τηλέφωνα χτυπούν μέσα στην ημέρα, ούτε από το πόσοι άνθρωποι μας αναζητούν, ούτε από το πόσα μου αρέσει συγκεντρώνει μια ανάρτησή μας. Η αξία μας βρίσκεται στο ότι υπάρχουμε, στις εμπειρίες που κουβαλάμε, στα όνειρα που δεν εγκαταλείψαμε, να το θυμάστε αυτό, στην καλοσύνη που ίσως προσφέραμε κάποτε χωρίς να το θυμόμαστε καν. Και όσο δύσκολες και αν είναι, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, κάποιες περίοδοι της ζωής, όσο και αν μοιάζει ότι κανείς δεν ακούει, πάντα υπάρχει ένας δρόμος προς τους άλλους ανθρώπους. Ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα, μια βόλτα, μια καινούργια αρχή.

Και από την άλλη μεριά, από την άλλη πλευρά, σε όλους εμάς που έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας, ας μην περιμένουμε τις γιορτές, τις επετείους ή τις δύσκολες στιγμές για να δείξουμε ενδιαφέρον. Ας σηκώσουμε το τηλέφωνο αύριο. Ας χτυπήσουμε μια πόρτα του διπλανού μας. Ας ρωτήσουμε έναν άνθρωπο πώς είναι και ας περιμένουμε πραγματικά να ακούσουμε την απάντηση. Γιατί πολλές φορές δεν χρειάζονται μεγάλες πράξεις. Μια μικρή κίνηση αρκεί για να θυμίσει σε κάποιον ότι δεν είναι μόνος. Ότι κάποιος τον σκέφτεται. Ότι κάποιος τον βλέπει. Και ίσως, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε ο ένας στον άλλον.

Και έτσι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής μας διαδρομής, στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Ήταν η δίωρη εκπομπή στην άκρη της νύχτας με το Θανάση Γούναρη, εδώ στον Αθήνα 984, στους 98,3, τον σταθμό της πόλης. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου για ακόμα μια Κυριακή, τα ξημερώματα, και μοιραστήκαμε σκέψεις, ιστορίες, συναισθήματα και ταξίδια της ψυχής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να στείλετε μια ιστορία, μια ανάμνηση, μια ιδέα για μελλοντικό θέμα ή απλώς λίγες σκέψεις από όσα ακούσατε απόψε, μπορείτε να μου γράψετε στο email thanasisgunaris@gmail.com, μία λέξη. Ή μπορείτε ακόμα να στείλετε και μήνυμα μέσω Viber στο 693-475-3640. Διαβάζω όλα τα μηνύματα και πολλές από τις ιστορίες που ακούγονται εδώ ξεκινούν από δικές σας εμπειρίες και προτάσεις. Και αν δεν καταφέρατε να ακούσετε ολόκληρη την εκπομπή ή αν θέλετε να επιστρέψετε σε κάποια παλιότερη, μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές στο Mixcloud του Αθήνα 984, αναζητώντας απλώς τον τίτλο «Στην άκρη της νύχτας». Μέχρι να συναντηθούμε ξανά, να φροντίζετε τον εαυτό σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε και εκείνους που ίσως έχουν ανάγκη μια κουβέντα περισσότερο από όσο δείχνουν. Καλή σας νύχτα, καλή σας ξημερωμένη Κυριακή και το σπουδαιότερο απ' όλα, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, το σπουδαιότερο απ' όλα, μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέα 84, μια μέρα στην Αθήνα. Παρέα να ξετυλίξουμε το νήμα της καινούργιας μέρας, να δούμε ένα παράθυρο φωτεινό ή δυνατόν, ενώ σιγά σιγά το πρωινό φως απλώνεται στις γειτονιές της πολιτείας. Ο Πάνος Αργύρης και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου άφησε τη σκυτάλη έτοιμη για ξεκούραση, βραδινή βάρδια, η αλλαγή, η εφημερία, ο συνάδελφος μέχρι να έρθει. Χρυσός Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Σήμερα μουσική, σήμερα, χτες, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Μελωδίες που μας συντροφεύουν, που μας συνοδεύουν, πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Sunday morning.

Sunday morning, κυριακάτικο πρωινό, παγκόσμια μέρα μουσικής, ευρωπαϊκής μουσικής, οι μελωδίες που μας συντροφεύουν, που μας συνοδεύουν, που έχουν δική τους δυναμική και ξετυλίγουν το νήμα των αναμνήσεων, τις προσδοκίες, δίνουν συνέστημα ή εκφράζουν συναισθήματα. Ο Παβαρότη και ο Βαμβακάρης, η Πίγκι Φλόιντ και η Λέιτι Γκάγκα, ο Λέξ και η Σακύρα, ο Στράους και ο Ξαρχάκος, η Αλεξίου και η Μπομπ Ντίλαν, η Βέμπο και η Τέιλορ Σουίφτ, Βολάρε.

Ωραίες μελωδίες να ξεκινήσει το πρωινό καλοκαιριού, 21 του μηνός, ημέρα Κυριακή, η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, το θερινό ηλιοστάσιο, η επισφράγηση του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες παρά τους αέριδες και τα μποφοράκια στο Αιγαίο και οι βουτιές στις αθηναϊκές ακτές, στις ακτές της Αθηναϊκής Ριβιέρας από τον Οροπό και την Κινέτα, την παραλιακή, τη Γλυφάδα και το Λαύριο, και βεβαίως όπου υπάρχει παραλία ελεύθερη και κανείς κοιτάει να δει αν έχει αντίτιμο και πόσο είναι, που έχει ξαπλώστερες, που δεν έχει όλο περιορίζονται οι ελεύθεροι χώροι, όλο κάνουν μάχες. Οι τοπικές δημοτικές αρχές να δουν τι ακριβώς θα γίνει, καθώς στα αεροδιακά η μικρή μας πόλη, η ακτόγραμμη της Αττικής, έχει γίνει ίσως και ακριβότερη από το περίφημο Σεντρόπε.

6 και 10 πρώτα λεπτά, είναι Αθήνα 984, κυριακάτικο πρωινό, 21 του μηνός Ιουνίου. Μια μέρα στην Αθήνα, πολύ καλημέρα σας, 2-13-09-09-104, απαντούμε πάνω στις μελωδίες. Την καλημέρα σας υποδεχόμεθα και ανταγυρίζουμε φαραγγιά πλατιά. Καλή επιστροφή από τη βραδινή διασκέδαση ή από τη βραδινή εργασία. Καλό πρωινό. Αν έχετε κινήσει το μεροκάματο της Κυριακής, ούκο λίγοι συμπολίτες. 6-9-48-9-84-9-84 το Viber για τα μηνύματά σας και ειδού το βιβλίο της ημέρας εκδόσεις Πατάκη. Μας δίνει η ιστορία μαθήματα. Ο Edgar Morin, ο περίφημος Γάλλος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος, έζησε και τι δεν έζησε, κατοχή, πολέμο, αντίσταση, πράγματα, θάματα. Ο ξυδερικής παρατηρητής των ανατροπών στην οικονομία, στην οικολογία, μελετητής των εξελίξεων στον χώρο του πολιτισμού. Τα μαθήματα ιστορία, τι διδασκόμεθα, τι κρατάμε. Και ας μην βλέπει κανείς τη μεγάλη εικόνα μονάχα, την παγκόσμια, τη διαχρονική, αν δει κανείς τη στενή ελληνική πραγματικότητα, μας δίνει μαθήματα η πρόσφατη ιστορία. Φερρυπίν, αυτή τεράστια κρίση την οποία περάσαμε, διδαχθήκαμε κάτι ως πολιτικός κόσμος, ως πολιτεία και ως κοινωνία, ως συμπολίτες. Διδαχθήκαμε κάτι από την κρίση, ή ματέως τα πληρώσαμε όλα αυτά τόσα χρόνια, και ελοχεύει μελλοντικός κίνδυνος σε άλλους ατραπούς. Ερωτήματα πρωινά, ενώ σιγά σιγά ξημερώνει. Είναι του Αγίου Αφροδισίου σήμερα και είναι γιορτή του πατέρα. Βεβαίως η γιορτή της μητέρας, η προβολή συνήθως, αλλά για τους πατεράδες όλου του κόσμου. Μια καλημέρα σας, κύριοι. Κέφιες, ίσως να πάρετε κέφιες. Παγκόσμια μέρα μουσικής, η μουσική που μας ακολουθεί, οι γαλλικές μελωδίες και οι ιταλικές, οι Rolling Stones και οι Beatles, ο Χατζηδάκης και ο Λοΐζος, η στίκη του Γκάτσου, του Σεφέρη, του Ελίτη που μετατρέπονται σε τραγουδάκια που έχουμε σιγοψιθυρίσει, ο Μότσαρτ και η Μούσχουρη, οι μελωδίες και οι μουσικές σε διάφορες εκφάνσεις, με διάφορες επιλογές, άλλος που επιλέγει τη funky, τη jazz, την κλασική, τη rock, τη disco, η μουσική που έτσι κι αλλιώς σε κάθε κατηγορία έχει τα θετικά της και τις ποιοτικές της εκφάνσεις, και κάποιες μελωδίες πέρασαν και αυτές στην ιστορία.

Λέξεις, σκέψεις και μελωδίες στα ραδιοφωνάκια, συντροφιά 6 και 4. Πολύ καλημέρα σας τον κύριο Νικολάο. Καλημέρα, Τρίκαλα Κορινθίας. Το ράλι ανάβασης, τα χρώματα που φτιάχνουν την ψυχή, ωραία η φωτογραφία σας. Καλημέρα, καλή Κυριακή στην κυρία Βρότσου. Καλημέρα στον κύριο Παπαδημητράτο, στον κύριο Δωρή, στην κυρία Πελέτλη. Στην πρωινή συντροφιά του Παρασκευό Σαββατοκύριακου και Ρίστο Εμπαρόδο. Να σας πούμε ότι και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε παρέα. Και μετά η εκπομπή θα κάνει χρήση τμήματος της θερινής αδείας, όπως λένε. Κυριακάτικο πρωινό, η μέρα της μουσικής, πολλές εκδηλώσεις έχει αυτές τις ημέρες και σήμερα. Ιδιαίτερα στην Αθήνα, αυτές νέος θεσμός πολιτισμού, τέχνης, αθλητισμού, εγκαινιάζει το λεγόμενο Φεστιβάλ Ολυμπίων. 21 Ιουνίου, 25 Ιουλίου, στο Αμφιθέατρο των Κήπων του Ζαπίου, ένα σημείο αναφοράς για το πολιτιστικό καλοκαίρι της πρωτεύουσας, Swinging with a Big Band, μέρες μουσική, σήμερα συναυλία αφιερωμένη στον διαχρονικό ήχο της jazz και των μεγάλων ορχιστρών. Πάει κανείς μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας το βραδάκι, ωραίες μελωδίες στο χώρο του Ζαπίου και καλή διασκέδαση. Βεβαίως η είσοδος ασφαλώς ελεύθερη. Και ο συγχρόνως έχει και τις ημέρες μουσικής ο Δήμος Αθηναίων. 31 μέρες, 50 σημεία, πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις. Η σημειολογία από χτες ξεκίνησε, σήμερα σημείο αναφοράς. Ο Δήμος της Αθήνας, Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής και Εθνικός Κήπος. 12 το μεσημέρι, χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Μια μουσική διαδρομή από τα Negro Spirituals και τα Musicals και μοντέρνες αναζητήσεις, pop rock και πάει λέγοντας. Το απόγευμα στις 7, συναυλία εργαστήρια ελληνικής μουσικής του Δήμου Αθηναίων, Σπανός και Σαββόπουλος, Ξαρχάκος και Θοδωράκης. Και το βράδυ στις 9, η Big Band που λέγαμε, που θα είναι πιο δίπλα στον κήπο του Ζαπίου. Και βέβαια, στην ιστοσελίδα μας πολλές εκδηλώσεις για τις προσεχείς ημέρες. Όμως σήμερα οι εκδηλώσεις γίνονται σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας, ίσως και στη δική σας, ίσως στο τοπικό θέατρο ή ο τοπικός δήμος να έχει τις πληροφορίες. Φερρυππίν στην Κηφισιά, ορχήστρες, χοροδίες, συμφωνική ορχήστρα. Ζωή Ζενιώδη, ωραίες μελωδίες στο Άλσος της Κηφισιάς με τη σφραγίδα από την Πύρνα. Και δίμηρο μουσικών εκδηλώσεων από χτες και σήμερα στο Πανετόλιον, στη Νέα Ιωνία. Και αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου, στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής σήμερα. Και το Φεστιβάλ Νεολαίας του Δήμου της Πεντέλης και το Φεστιβάλ στην Πεύκη. Εκδηλώσεις που γίνονται στις γειτονιές της Αθήνας, ημέρες μουσικής ως Σολεμίου.

0: Αθήνα Νέα 84. Μια μέρα στην Αθήνα και ταξιδεύουμε στα κύματα των καιρών. Με τα κύματα της ειδησιογραφίας. Άλλοτε σιωπηλά και βουβά και υψηλά. Άλλοτε θορυβόδη να σκάνε στην ακρή. Οι κυματισμοί της θάλασσας του καλοκαιριού. Επιλέξει και μεταφορικά ελληνικό καλοκαίρι και ένα κυριακάτικο πρωινό 21 Ιουνίου. Οι μελωδίες της καθημερινότητας, η μέρα της μουσικής, οι μελωδίες της φύσης. Οι ήχοι που εισπράττουμε και περιέχουν το δικό τους σύστημα να μας δημιουργούν μια ατμόσφαιρα και να μας υπενθυμίζουν τα πράγματα, τα απλά της καθημερινότητας και πολλές φορές αυτοί οι ήχοι μετατρέπονται μέσα από τις νότες μελωδίες και μας συνοδεύουν και μας ταξιδεύουν στο πέρασμα του χρόνου. Από τον Σοπέν στον Τσιτσάνι, από τον Παβαρότη και τον Ζαμπέτα, οι μέρες της μουσικής είναι κάθε μέρα με κάθε είδος να έχει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων να μας προσφέρει. Εκδηλώσεις που γίνονται όχι μόνο σήμερα Κυριακή, αλλά και την προσεχή εβδομάδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μουσείο Λαϊκών Οργάνων στην καρδιά της Αθήνας και ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα Conduit, έτσι λέγεται ο φορέας που το διοργανώνει, για ένα πρόσωπο που είναι δύο πρόσωπα. Έχετε ακούσει τον Κώστα Γιαννίδη ή τον Γιάννη Κωνσταντινίδη? Ήταν η ίδια προσωπικότητα με άλλες λέξεις. Και αυτή η ιδιαίτερη εκδήλωση που γίνεται το προσεχέ Σάββατο θα καλημερίσουμε θερμά φίλοι της εκπομπής, μαέστρο Σούσα, η κυρία Χριστίνα Πουπάλου. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εσείς κυρία Πουπάλου, τι διάδρομο έχετε κάνει στη μουσική?
1: Λοιπόν, είμαι μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός. Έχω σπουδάσει στην Ακαδημία Λίστη στην Βουδαπέστη και έχω επιστρέψει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια μετά την καραντίνα και έχω αναλάβει τη διεύθυνση διάφορων χοροδιακών συνόλων. Το πιο πρόσφατο από τα οποία είναι το νεοσύστατο τμήμα της χοροδίας Conduit, η οποία ήδη αριθμεί περίπου 6 χρόνια δραστηριότητα στην Αθήνα, είναι αρκετά ενεργή χοροδιά. Και είχα τη μεγάλη χαρά μετά από παρότρινση του αγαπημένου μου συναδέλφου, του Κώστα του Μανολκίδη, που είναι μαέστρος της χοροδίας, να αναλάβω το αδερφάκι της στη δεύτερη χοροδία, οι οποίες δύο χοροδίες λειτουργούν πλέον παράλληλα και θα συμπράξουν σε αυτό το ωραίο, πολύ ωραίο αφιέρωμα το οποίο αναφέρατε.
0: Η μουσική στη ζωή μας, κυρία Πουπάλη, η μουσική στην καθημερινότητα, πόσο καθοριστική είναι?
1: Φυσικά, εννοείται, δεν μπορούμε χωρίς αυτήν.
0: Οι μελωδίες που μας συνοδεύουν, εκείνες που δημιουργούν συνειρμούς σκέψη από το παρελθόν, εκείνες που ανοίγουν ένα νέο ορίζοντα. Και το πώς επιλέγουμε τις μελωδίες που μας ταιριάζουν, και αυτό μια ιδιαίτερη διαδικασία είναι.
1: Φυσικά, εννοείται, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα το μοιραστούμε αυτό με το κοινό μας το Σάββατο 27 Ιουνίου, το Μουσείο Λαϊκών Οργάνων στην Πλάκα.
0: Ένα πρόσωπο, δύο πρόσωπα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος είναι ο Κώστας Γιαννίδης ή Γιάννης Κωνσταντινίδης?
1: Ο Κώστας Γιαννίδης ή Γιάννης Κωνσταντινίδης ήταν ένας νιός μουσικός από μια αρκετά κατάστατη οικογένεια, πολύ ταλαντούχος, ο οποίος αγάπησε ιδιαίτερα την ελληνική παράδοση, την οποία έχει χρησιμοποιήσει σε όλο του το λόγιο έργο, το λόγιο ως Γιάννης Κωνσταντινίδης και το πιο ελαφρό ας πούμε ως Κώστας Γιαννίδης. Και τις δύο όψεις του θα ακούσετε και θα απολαύσετε στην αυλία μας το Σάββατο. Είναι πολύ χαρά και ενδιαφέρον.
0: Έγραψε και τι δεν έγραψε?
1: Έγραψε πολλά έργα ως Γιάννης Κωνσταντινίδης, όλα του είναι βασισμένα στην ελληνική παράδοση και ακόμα περισσότερα τραγούδια, αν κάνω λάθος, ως Κώστας Γιαννίδης. Πολύ γνωστά που έχει τραγουδήσει. Γιάννη Βάνου, η Σοφία Βέμπο, πολλές μεγάλες. Το «Ξύπνα αγάπη μου» είναι κάτι ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Οι Αλυσίδες, άλλο.
0: Ένα πλήθος τραγουδιών εν ολίγης, κυρία Πουπάλου.
1: Ένα πλήθος τραγουδιών.
0: Εμείς θερμά σας ευχαριστούμε, αλλά δεν θα προσπεράσουμε εκεί που ξεκίνησε η κουβέντα μας. Μουσική και παιδιά, μουσικοπαιδαγωγός. Πόσο σημαντικό είναι να μπολιάζεται ένα παιδάκι με θετικές μελωδίες από τη μικρή ηλικία. Σε εποχές που βλέπει κανείς την πόλη μπαίνει μέσα από άλλο είδη μουσικής, όπως η τραπ, και την μπολιάζει και τη φωλιά στην καρδιά των παιδιών.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό εμείς σαν παιδαγωγοί να υπενθυμίζουμε την αξία της τέχνης, είναι το καθήκον μας και το χρωστάμε αυτό στα παιδιά, να δίνουμε το σωστό παράδειγμα. Και θεωρώ ότι ειδικά η διαδικασία της χοροδιακής μουσικής είναι πολύ σημαντική στο να ευαισθητοποιεί αυτές τις στοιχές και στα παιδιά και σε όλες τις ηλικίες, θα πω εγώ.
0: Σε όλες τις ηλικίες. Κύριε Πουπάλου, σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε. Ωραίες μελωδίες στην καθημερινότητα, σας ευχόμεθα.
1: Να είστε καλά.

Ωραίες μελωδίες, κυριακάτικο πρωινό, είναι Αθήνα 984. Πολύ καλημέρα σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Πρέπει να σας πω σε σημείο αυτό, πρώτον, ότι ένα mail που πριν 6 ώρες εστάλει, τώρα το είδαμε, το Φεστιβάλ Ολυμπίων, το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, αναβάλλεται. Το λέγαμε νωρίτερα, το προαναγγέλαμε λίγο νωρίτερα. Είδαμε τώρα το mail ότι αναβλήθη το βράδυ, βεβαίως για τεχνικούς λόγους που αφορούν το χώρο του Ζαπίου, λέει. Οι σκηνοί και οι σχετικές εγκαταστάσεις θα απομακρυνθούν εντός των επομένων ωρών. Και να δούμε τι ευχαριστεί, λέει, η Επιτροπή Ολυμπίων και του Ζαπίου Κληροδοτήματος, καλλιτέχνες, συνεργάτες και το κοινό για την κατανόηση και τη στήριξη. Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη και αν ευλήθη. Μια καλημέρα στην Πυροσβεστική. Έχει οριοθετηθεί η φωτιά στην Κάρη, στα χωριά της Καριστίας, εκεί στους Αραπταίους. Και πάει λέγοντας, οι καλοκαιρινές φωτιές και η επαγρύπνηση. Μια καλημέρα σε εθελοντές που είναι Μυτό, Πάρνηθα, Πεντέλη και κρατάνε. Θερμοπύλες φυλάνε, καραούλι. Μην τυχόν εδώ βρούνε μια σπίθα. Η ώρα πλησιάζει 6.30 στην Αθήνα 984, 2.13.09.09.104. Στις μελωδίες απαντούμε. Την καλημέρα σας υποδεχόμεθα και στο Viber 6948-984-984. Πολύ καλημέρα στον αγαπητό κύριο Κοντή, στην κυρία Βαλάτου, στην κυρία Ταχιντζή. Και βέβαια τα τρέχοντα μεγάλα και τα σπουδαία και η προβολή στο Μουντιάλ φυσικά. Με την Ολλανδία 5 γκολ στη Σουηδία έβαλε, έχει ανοίξει βηματισμό η Ολλανδία. Και η Γερμανία κέρδισε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Στο παρακάτι δηλαδή, είχαν, η ακτή είχε ισοπαλία, είχε νίκη, προηγήθηκε, είχε ισοπαλία και στο παρακάτι έχασε την... τους βαθμούς. Η Γερμανία που πέρασε βεβαίως δύο νίκες και πάει για την επόμενη φάση. Και το ενδιαφέρον, η σημερινός Κουρασάο, το περίφημο Κουρασάο που όλοι χειροκροτήσαμε ως θεατές, έστω και αν έχασε 7-1 από τη Γερμανία, απέσπασε ισοπαλία 0-0 με τον σημερινό πρώτος βαθμό στην πρώτη εμφάνιση. Το Μουντιάλ που έχει και βεβαίως άλλους αγώνες έχει σήμερα, Ισπανία, Σαουδική Αραβία, για να δούμε, για να δούμε. Και το Βέλγιο-Ιράν, και το Ιράν πόσο έχει ταλαιπωρηθεί, χιλιόμετρα κάνουν, πάνε, παίζουν αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, φεύγουν, ξαναπάνε στο Μεξικό και ξανά μανά. Και αν έχουν πάρει άδεια κάποιοι τεχνικοί ή κάποιοι υποστηρικτικές υπηρεσίες της ομάδος, περνάνε δύσκολα στο χώρο του αθλητισμού. Τώρα για τον άλλο χώρο, που η μικρή μας ανθρωπότης περνάει δύσκολα, βέβαια, ο χώρος της πολιτικής. Τι ακριβώς συμβαίνει, ουδής γνωρίζει. Υπάρχει συμφωνία ή δεν υπάρχει συμφωνία? Οι διαπραγματεύσεις στην Ελβετία θα γίνουν? Πώς θα συνεχιστούν τα στενά του ορμούς που άλλοι λένε ότι ανοίγουν, άλλοι λένε ότι κλείνουν? Κάποια πλοία πέρασαν, θα περάσουν τα άλλα, ποιοι θα έχουν τα διόδια τώρα και την επόμενη ημέρα? Και όλα αυτά βεβαίως απόρρια και των εξελίξεων που υπάρχουν και των βομβαρδισμών στο Νότιο Λίβανο. Το έχουν εκφράσει ακόμα και οι υπηρεσίες των ΗΠΑ ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου ποντάρει στην αναταραχή στο Λίβανο, συνεχίζει τις επιθέσεις και βεβαίως αυτό με την οπτική το Ιράν να αντιδράσει κάποια στιγμή για να καταρρεύσει η συμφωνία. Και πολλοί αναλυτές αναφέρουν ότι για την κυβέρνηση Νετανιάχου είναι η μόνη οδός, αν και υπάρχουν ακόμα πιο ακραίες φωνές στο χώρο του Ισραηλινού πολιτικού φάσματος. Όχι ότι δεν υπάρχουν και πιο ήπιες φωνές, υπάρχουν. Υπάρχουν και πιο ακραίες. Και βεβαίως τα ερωτήματα που τίθονται για τον επικισμό, για τη Δυτική Όχθη και να παραμένουν ανοιχτές πληγές φυσικά στη Γάζα, για την οποία δεν υπάρχει κάποια διεθνής αναφορά. Η ζωή συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται, μέσα στα ερείπια και στα γκρεμμύδια και στον θρήνο. Τα κεντρικά δελτία ειδήσεων το καταγράφουν, καταγράφουν τη ζωή μόνο των ιδίων. Και βέβαια τα στενά του ορμούς και μέσα στην ειδησιογραφία, πώς να μην προσπεράσει κανείς, αλλά και πώς να το αναφέρει. Για 2 17 χρονών, δύο παιδιά 17 χρονών, σύλληψη για πορνογραφία ανηλίκων, είναι διεθνή δίκτυα, εξτρεμιστικά σαδιστικά δίκτυα ανηλίκων, διεθνή, και χρησιμοποιούν απειλές, εκβιασμούς και ψυχολογική πίεση για να εξαναγκάζουν τα θύματα τους στη δημιουργία κακοποιητικού πορνογραφικού υλικού. Σε άλλες περιπτώσεις, να εξαναγκάζουν τα παιδιά θύματα να αυτοτραυματίζονται ή να εντοωθούν ακόμα και σε αυτοκαταστροφικές ή αυτοκτονικές ενέργειες. Πώς να πεις τέτοιες ειδήσεις, πώς να τις ακούσεις, αλλά είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτήν την κοινωνία, και ίσως ο πολιτικός κόσμος να έχει ένα μεγάλο καθήκον εν ώψη των εκλογών και την καμπάνια και οι βολές όλοι εναντίον όλων. Μήπως κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, έστω και αν δεν το μάθουν, δεν είναι οι προβολείς μπροστά, και αφήσουν
τις φράξεις, τις παρατάξεις, τις αντιμαχίες και πούνε παιδιά τι θα κάνουμε με τα νέα παιδιά του τόπου τούτου. Μελλοντικοί ψηφοφόροι, μελλοντικοί ενήλικοι πολίτες, πώς θα τους φέρουμε πίσω, τι έχει συμβεί στα παιδιά της ελληνικής κοινωνίας. Ο πολιτικός κόσμος έχει ένα μεγάλο καθήκον, μια μεγάλη υποχρέωση επ' αυτού και ίσως και να αλλάξει όλο το ύφος και το ήθος των πραγμάτων, γιατί καλύτερα να δώσει και άλλα παραδείγματα στην κοινωνία, σε μικρούς και σε μεγάλους, σε ανήλικους και σε ενήλικους. Ανατελεία. Η δημοσιογραφία έχει πολλά και ποικίλα. Έχει και τους ελέγχους που κάνει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ο Βουρλιώτης σε πολεοδομίες σε όλη την Ελλάδα. Απόρρια των γεγονότων από την Κηφισιά στο Γαλάτσι. Και βεβαίως η δημοσιογραφία έχει το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη. Τα καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκες 100.000 ευρώ. Ακριβώς τη μελή γενέστε και πώς θα μπει τέλος στα ψηλά γράμματα. Έτσι ευαγγελίζεται το νομοσχέδιο για να μπει τέλος στα ψηλά γράμματα και οι τράπεζες να υποχρεούνται να παρουσιάσουν με σαφήνεια επιτόκια, προμήθειες, χρεώσεις και οι πολίτες να διατείνουν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη σύμβαση μέσα σε 14 μέρες χωρίς ποινή και χωρίς αιτιολόγηση. Το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα να εξυπηρετείται κανείς από φυσικό πρόσωπο αντί από τα περίφημα chatbots και το δικαίωμα στη λήφθη για επιζώντες από καρκίνο για να μην αντιμετωπίζουν διακρίσεις κατά τις λήψεις χρηματοδότησης. Και βέβαια να δούμε πώς θα εφαρμόσουν οι τράπεζες την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Πώς θα εφαρμοστεί και πότε θα εφαρμοστεί και τι θα κάνουν οι services και τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Η δημοσιογραφία έχει και τις καταγγελίες. 224.000 καταγγελίες μέσω του συστήματος απόδειξη. Οι 101.000 είναι επώνυμες και διεκδικούν και μπόνους στη μέρος του προστίμου. Είναι καταγγελίες πολιτών προς συμπολίτες για αθεμητές οικονομικές φορολογικές πρακτικές. Το ΠΑΜΠ, το πόσο κάνει, το είπαμε και χτες, το πόσο κάνει, βλέπει κανείς τη διαφορά ενός προϊόντος σε 5, 6, 10 σούπερ μάρκετ και αρχίζει μια μεγάλη γύρα, παίρνει το αυτοκίνητο και η βενζίνη να πάει από το Ήλιον στα Χαρνές ή από το Χαλάνδρι στα Μελίσια να βρει κάτι φτηνότερο. Να και η πλατφόρμα του Ανακαινίζω Νοικιάζω, ο 1 Σεπτέμβρη υποβολή αιτήσεων για επιδότηση έως 95%. Ξεκίνησαν όμως οι αιτήσεις, κάπου 7.000 βεβαιώσει επιλεξιμότητος εν τω μεταξύ. Στην δημοσιογραφία και είναι οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αποζημιώσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων και χρεώσεις. Και οι αεροπορικές εταιρείες θα υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στο βασικό ναύλο όχι μόνο την προσωπική τσάντα κάτω κάθισμα, αλλά και την περίφημη αποσκευή καμπίνα, το τρόλεϊ που λέμε, και το οποίο δεν πρέπει να χρεώνεται ξεχωριστά, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ατζέντα και οι ρευματοκλοπές, κάπου 450 εκατομμύρια κοστίζουν το χρόνο και 60 ευρώ ετησίως μέσω του λογαριασμού ρεύματος πληρώνει πάνω περισσότερο ο καθής εξημών και βεβαίως οι πάροχοι των μετακυλίων που αλλού στον καταναλωτή. Και τα ερωτήματα που τίθονται κατά πόσο θα παραμείνουν αυτές οι δημοτικές χρεώσεις στους λογαριασμούς, οι εταιρείες λένε προτιμούμε να μην παραμένουν και να τις εισπράττουν με άλλο τρόπο οι Δήμοι, διότι όσοι δεν πληρώνουν καθυστερούν και εμάς. Και στο παρελθόν κάποιοι πάροχοι εισέπραταν βεβαίως τα χρήματα των δημοτικών τελών και δεν τα κατέβαλαν ή τα καθυστερούσαν. Αυτό μια άλλη ιστορία. Η δημοσιογραφία έχει και τι δεν έχει. Τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Αρίθρα Φράγκλιν, respect.

0: 84, μια μέρα στην Αθήνα. Η κεντρική δημοσιογραφία, οι στέπες της Ουκρανίας, το Εβιάν και μετέπειτα η Ελβετία υπεγράφει ήδη συμφωνία με τον Τραμπ και το Ιράν. Τη μέλη γενέστε με το Ορμούζ, ελληνικό καλοκαίρι. Η καθημερινότητα ημών των ιδίων σε πλήρη εξέλιξη. Η προεκλογική εκστρατεία, οι διακοπές και οι έννοιες για το πώς θα τα φέρει κανείς βόλτα. Ελληνικό καλοκαίρι και εμείς ταξιδεύουμε πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, και πάμε σε διάφορες γωνιές της πατρίδος. Από τα δίκαια του Εύρου στο Σιράκο, πάμε στη Γάβδο, ακούμε τον γιατρό στη Σέριφο, ακούμε τον δήμαρχο στους Λειψούς, που ανέλαβε τώρα μια καινούργια θέση. Φίλος της εκπομπής, ο κύριος Φώτης Μάγκος, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Όμορφη λήψη, πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει. Αν έχει γιατρό, πώς θα φαίνεται βόλτα το χειμώνα. Αν έχει καράβια, τα παιδιά των λήψεων που είναι μπόλικα. Αλλά η καθημερινή τους πολλές φορές είναι δύσκολη. Ένας όμορφος τόπος και τώρα μια νέα θέση από το θόκο του Δημαρχείου. Ετοιμάζεστε να πάρετε Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής.
1: Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση, θα έλεγα, για μένα. Γιατί έπρεπε από τη μια να σκεφτώ ότι η τιμή ήταν τεράστια, όχι μόνο στο πρόσωπό μου, όχι μόνο στο έργο που έχει 10 χρόνια που είναι δήμαρχος στο Δήμο Λειψών, αλλά και σε όλη την νησιωτική Ελλάδα. Γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία των μικρών νησιών, ένας άνθρωπος μέσα από τα σπλάχνα της αυτοδιοίκησης και μάλιστα εν ενεργεία, όχι μετά από μια αποτυχημένη εκλογική αναμέτρηση, βρέθηκε στην κυβέρνηση, βρέθηκε σε μια επιτελική θέση όπου εκεί λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον των νησιών. Και απ' την άλλη είχα να σκεφτώ αυτό που αφήνω πίσω μου, το έργο, τις δράσεις, τις ενέργειες, τις συνεργασίες που όλα αυτά τα χρόνια είχαν καταστήσει τους Λειψούς ως έναν βιώσιμο προορισμό με ένα δικό του μοντέλο το οποίο είχε αναπτύξει και του τουρισμού και του νερού και των αποβλήτων και γενικά όλων των ζητημάτων και ιδιαίτερα των περιβαλλοντικών. Την απόφασή μου μέτρησε πάρα πολύ αυτό το γεγονός ότι ενώ παίρνω ένα πολύ μεγάλο προσωπικό ρίσκο, γιατί φεύγω από την ασφάλεια της κρίσης και της αιρεσιμότητας ενός μικρού νησιού με τον κόσμο του οποίου όμως είχα δημιουργήσει μια τέτοια σχέση εμπιστοσύνης που θα μου εξασφάλιζε και την επόμενη θητεία και τα επόμενα χρόνια, αλλά μπαίνω τώρα σε ένα άλλο περιβάλλον όπου η δική μου ύπαρξη θα εξαρτάται από την κρίση του Πρωθυπουργού αλλά και την κρίση γενικότερα του ελληνικού λαού.
0: Έχει σημασία, κύριε Μάγκο.
1: Το έχω επεξεργαστεί μέσα μου, αλλά είπα ότι μπορεί αυτό το ταξίδι να είναι σύντομο, αλλά το κάνουν λίγοι.
0: Έχει σημασία, κύριε Μάγκο, σε ποικίλες θέσεις ευθύνης οι άνθρωποι να γνωρίζουν, να μην είναι μόνο η πλευρά του θόκου ενός Υπουργείου, αλλά να έχει βρεθεί απέναντι με την έννοια να ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται η κοινωνία με τα καράβια, με τον γιατρό, με την νησιωτικότητα. Να μην καθυστερούν τα χρήματα της νησιωτικότητας, να υπάρχει ο γιατρός, τα κίνητρα, οι υποδομές, τα σχολεία, τα παπόρια της γραμμής, ακτοπλοϊκές εταιρείες, ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων.
1: Να σας πω ότι τα προβλήματα που έχει ένα μικρό νησί είναι όλα όσα έχει ένα μεγαλύτερο ή ακόμα και ένας υπηρετικός δήμος συν τα δικά του. Γιατί ένας δήμαρχος σε ένα μικρό τόπο είναι τα πάντα. Δεν υπάρχει δηλαδή το εσύ που έρχεται αυτόματα να σου λύσει ένα πρόβλημα. Υπάρχεις εσύ. Υπάρχεις εσύ ως δήμαρχος που πρέπει να φροντίσεις να βρεις στέγη για γιατρούς, να βρεις πρώτα απ' όλα γιατρούς, στη συνέχεια να βρεις συγκοινωνίες, να υποδείξεις συγκοινωνιακές συνδέσεις που να εξυπηρετούν το νησί. Λέω ένα μικρό παράδειγμα, εδώ δεν υπάρχει ΕΙΔΑΠ, εδώ υπάρχεις εσύ μόνος σου να αντιμετωπίσεις το τεράστιο πρόβλημα της λειψιδρίας, το οποίο είναι πολυπαραγωγικό, έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, έχει να κάνει με το υψηλό κόστος παραγωγής νερού από την αφαλάτωση, αλλά και με τις διαρροές που είναι μια γκάγκρενα για τους Δήμους. Ευτυχώς εμείς τα έχουμε λύσει όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά τώρα όλα τα προβλήματα εγώ τα γνωρίζω. Δεν χρειάζεται να με πείσει κανένας δήμαρχος για την αναγκαιότητα. Αυτό είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά σημαντικό αλλά και λειτουργικό. Θα προχωρούμε στο διατάφτα. Δεν θα αναλώνουμε χρόνο σε θεωρητικές συζητήσεις. Και εδώ να πω ότι ο προκάτοχός μου, ο κύριος Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι πρότινος και νυν Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ήταν μια εξαιρετική περίπτωση ανθρώπου που, παρόλο που κατάγεται από ένα μεγάλο νησί, την Κρήτη, κατανόησε πλήρως, μα πλήρως, αυτή την ιδιαιτερότητα των νησιών και κατάλαβε ότι δεν είναι μόνο μια γεωγραφική ιδιαιτερότητα. Οι περισσότεροι απλώς βλέπουν ένα νησί στο χάρτη ή τα νησιά στο χάρτη και τα βλέπουν και ως περιοχές για διακοπές. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει, όταν το χειμώνα κλείνει η αυλαία του καλοκαιριού, εκεί έρχεσαι αντιμέτωπος με πάρα πολλά ζητήματα, με τη μοναξιά, με την απομόνωση, με τις διάφορες ελλείψεις οι οποίες προκαλούνται από αυτήν την απομόνωση. Λοιπόν, ο κύριος Κουτουλάκης κατάλαβε ότι χρειάζεται ιδιαίτερες πολιτικές και ότι δεν έμεινε στις διαπιστώσεις. Άρα έχουν έναν βαρύ, πραγματικά μια βαριά ευθύνη να το πάω παραπέρα, και αυτήν την ευθύνη την αντιλαμβάνομαι και τη συναισθάνομαι.
0: Έτσι λοιπόν, κύριε Μάγκο, θα μιλάμε προσεχώς για λύσεις που ελπίζουμε να δίδονται και να δοθούν σε τόπους ανά το Αιγαίο. Σας καλημερίζουμε, καλή επιτυχία ευχόμεθα, σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ο κύριος Μάγκος Συλληψή, τα διαμάντια του Αρχιπελάγους που ταξιδεύουμε χειμώνα καλοκαίρι. Καλημέρα στην κυρία Δεσίλα, ευχαριστούμε, στην κυρία Στεφάνου, στον κύριο Χατήρη, να είστε καλά. Καλημέρα στον κύριο Ζιάβρα, στην κυρία Ιωαννίδου, στη συντροφιά του Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα νησιά που δεν είναι μόνο απλώς στο χάρτη κουκίδες και τόπος διακοπών, η ζωή τους χειμώνα καλοκαίρι, και κάποιοι συμπολίτες μας στο δικό τους τόπο βάζουν ένα λιθαράκι, ένα αποτύπωμα, ένα θετικό. Μια καλημέρα από τον Γκάζι στην Αντίπαρο, ο κύριος Γρηγόρης Μαριανός. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα από την όμορφη Αντίπαρο.
0: Πώς είναι το ξημέρωμα το πρωινό, ο ήλιος, το ταμποφόρ?
2: Έχουμε λίγο ακόμα, αλλά μια χαρά είναι, μια χαρά. Λίγο αεράκι ακόμη το έχουμε.
0: Και το παραθύρι σας στη θέα έχετε, κύριε Μαριανέ?
2: Απίστευτη. Όπως πάντα.
0: Τι βλέπετε το μισό Αιγαίο?
2: Έτσι.
0: Εκεί λοιπόν στην καρδιά του Αιγαίου, κυρίες και κύριοι, λίγα χρόνια πριν, τέσσερις φίλοι πήραν καφεδάκι και λέγανε τι θα κάνουν για τον τόπο μας. Ο καθής με τη δική του δουλειά, τη δική του πορεία, πραγματικότητα, και ένασαν τις δυνάμεις τους, και οι τέσσερις έγιναν πολύ περισσότεροι και έφτιαξαν ένα σύλλογο εθελοντών. Και σήμερα οι εθελοντές διασώστες της Αντιπάρου έχουν δυστυχώς δουλειά κάθε μέρα 365 το χρόνο, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα που προκύπτουν και κάποιος πρέπει να αναπτύξει μια πρωτοβουλία. Έτσι είναι, κύριε Μαριανέ?
2: Έτσι ακριβώς, έτσι.
0: Τι έχετε φτιάξει?
2: Να σας πω, ξεκινήσαμε σαν ομάδα την περίοδο της πανδημίας, εν μέσω πανδημίας, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους γιατρούς και τους συμπολίτες μας, και σε λιγότερο από ένα χρόνο ο σύλλογος πήρε την σημερινή του μορφή με έναρξη εργασιών, έγινε μη κερδοσκοπικός σύλλογος, έγινε σύλλογος εθελοντών διασωστών Αντιπάρου. Εμείς, άκουγα τώρα τη συζήτησή σας πριν, εμείς θεωρούμασταν λίγο τυχεροί στο νησί, γιατί έχουμε δύο μόνιμους γιατρούς και μία μία νοσηλεύτρια, και μόλις τρεις μήνες πριν, με χαρά να σας πω ότι το PPJ Αντιπάρου μεταφέρθηκε σε ένα νέο κτίριο, το οποίο παραχώρησε ο Δήμος του νησιού και το οποίο επισκεύασε και εξόπλησε πλήρως, εξ ολοκλήρου, ο ένας σύλλογος διαφύλαξης του νησιού. Γιατί πριν το ιατρείο ήταν στο κέντρο του χωριού, υπήρχε δυσκολία να μεταβεί το ασθενοφόρο μέσα από τα στενάκια. Τώρα είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση. Και εμείς συνδράμουμε βέβαια καθημερινά.
0: Ας το πιάσουμε ένα-ένα. Είπατε, εδώ προσπερνάμε μια δωρεά που έγινε από έναν σύλλογο για τη διαφύλαξη Αντιπάρου, που ουσιαστικά εξοπλισμός και κτηριακή υποδομή, υποστήριξη για να μπορέσει να λειτουργεί όπως πρέπει το σύστημα, κύριε Μαριανέ.
2: Ναι, ναι. Ναι, ακριβώς έτσι έγινε. Ήταν ένα παλιό κτίριο που ανήκει στο Δήμο και εξοπλίστηκε και ανακαινίστηκε από την αρχή εξ ολοκλήρου από έναν σύλλογο δωρητών.
0: Και ο δικός σας σύλλογος είναι ο σύλλογος των δωρητών της καθημερινότητας.
2: Έτσι.
0: Τι ακριβώς κάνετε?
2: Λοιπόν, να σας πω πρώτα απ' όλα, ο σύλλογός μας διαθέτει ένα μάξι γενικής χρήσης, ένα Ford Ranger, δωρεάν ανώνυμου δωρητή, πλήρως εξοπλισμένο, για να μπορεί να επιχειρεί σε δύσβατα σημεία, γιατί λόγω της μορφολογίας του νησιού υπάρχουν σημεία που δεν μπορεί να μεταβεί το στενοφόρο. Έχουμε ένα ηλεκτροκίνητο Citroën Ami, και αυτό δωρεά από τον οργανισμό Δεσμός, Και πρόσφατα, τον Γενάρη, αποκτήσαμε και ένα στενοφόρο δικό μας του Συλλόγου, το οποίο αγοράσαμε από τη Γερμανία. Τρία άτομα του Συλλόγου μετέρισαν εκεί και το έφεραν ο δικός. Το ιατρείο μας διέθετε ένα στενοφόρο και ένα δεύτερο, το οποίο πέρυσι βγήκε σε ακινησία λόγω παλαιότητας, οπότε τώρα διαθέτουμε δύο.
0: Και έτσι έχει αναλάβει εθελοντές τη μεταφορά των ανθρώπων που έχουν ανάγκη να βρεθούν γρήγορα στο γιατρό.
2: Ναι, γιατί το ιατρείο διαθέτει και οδηγό ασθενοφόρου, αλλά ο άνθρωπος δουλεύει από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, κάνει τη βάρδια του. Το θέμα είναι ότι γιατί παρουσίαν τουριστικό νησί και όλα τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν απόγευμα και βράδυ.
0: Οπότε λένε, Γρηγόρη, αν δεν έχεις δουλειά, έλα.
2: Ναι, όχι, δεν το ρωτάμε καν. Δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται να ρωτηθούμε. Είμαστε 24/7.
0: 24/7. Εθελοντικός. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν σε καθημερινή βάση, κύριε Μαργιανέ.
2: Ναι, σχεδόν ναι. Ειδικά φέτος ξεκινήσαμε και νωρίς. Έχουμε και χθες, είχαμε και προχθές και σχεδόν κάθε μέρα.
0: Είστε εκπαιδευμένοι όμως.
2: Ναι, είμαστε εκπαιδευμένοι σε πρώτες βοήθειες. Συνεχώς παρακολουθούμε καινούργια σεμινάρια. Ανεβαίνουμε στην Αθήνα και κάνουμε διάφορα σεμινάρια. Έχουμε φτάσει τώρα ο Σύλλογος να αριθμεί 52 πιστοποιημένα μέλη στις πρώτες βοήθειες, και από τους οποίους οι 8 είμαστε και εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών.
0: Γιατί κάνετε και προγράμματα εκπαίδευσης και σε εργαζόμενους που βρίσκονται το καλοκαίρι στο νησί.
2: Ναι, ανοίγουμε ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα κάθε χρόνο. Εκπαιδεύουμε κόσμο, πολίτες. Αλλά τώρα με την καινούργια νομοθεσία, ειδικά φέτος, μας καλούν και επιχειρήσεις, κυρίως εστίασης, και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους.
0: Και στο νησί έχουν μπει απεινιδωτές σε διάφορα σημεία.
2: Στο νησί, με χαρά να σας πω ότι υπάρχουν 12 απεινιδωτές για 1.300 μόνιμους, περίπου αντιστοιχεία ένας απεινιδωτής για κάθε 100 άτομα. Αυτό δεν υπάρχει αλλού. Κάποιος έχει τοποθετήσει ο Δήμος, τους περισσότερους ο Σύλλογος, και συνεχώς προσθέτουμε καινούριους.
0: Και ετοιμάζεται να κάνετε και εξαγωγές από απεινιδωτές τώρα, δεν κάνω λάθος.
2: Να το αναφέρουμε.
0: Γιατί όχι. Θα πάτε απεινιδωτές και σε άλλα νησάκια.
2: Θα πάμε. Εάν καταφέρουμε, πρέπει να βρούμε το μέσο. Σκοπεύουμε με ένα πλωτό μέσο να μεταβούμε σε τρία μικρά νησιά, να τους δωρήσουμε από ένα επινιδωτή στη μνήμη κάποιου που έφυγε από τη ζωή άδοξα πρόσφατα, και να τους εκπαιδεύσουμε. Αν πάνε όλα καλά και τα καταφέρουμε.
0: Και βέβαια για την τοπική κοινωνία, και το καλοκαίρι που έχει μπόλικο κόσμο επισκέπτες και το χειμώνα που είναι τα πράγματα διαφορετικά, έχει σημασία να ξέρω ότι κάποιοι συμπολίτες τους είναι στη διάθεση του συνανθρώπου και συμπολίτη ανά πάσα στιγμή, εθελοντικά μάλιστα.
2: Ναι, αυτό το γνωρίζει ο κόσμος και κυρίως οι τουρίστες, γιατί αντίπαρος κατεξοχήν, ο τουρίστας που έρχεται στην Αντίπαρο έρχεται και ξανάρχεται πολλά χρόνια. Οπότε να μην περιευτολογήσω για το Σύλλογο, αλλά ξέρουν ότι αν κάτι συμβεί θα σπεύσουν άμεσα. Ο κόσμος το ξέρει. Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε 52 άτομα πιστοποιημένα μέλη στο Σύλλογο. Και πρόσφατα αγοράσαμε και μια δεξαμενή πυρόσβεσης και άντληση υδάτων και τοποθετήσαμε στο αμάξι γενικής χρήσης για να επιχειρεί μέσα στο χωριό που υπάρχουν στενά και δεν μπορούν να μπουν του Δήμου οι υδροφόρες και τα αντίστοιχα οχήματα.
0: Και το εφαλτήριο όλων αυτών, κύριε Μαριάννη, ποιο ήταν? Το έναυσμα να ξεκινήσετε τη διαδικασία αυτή.
2: Σας είπα και πριν, ήταν η πανδημία.
0: Ενώ οι εσωτερικές σκέψεις. Οι τέσσερις φίλοι που θα λέγανε στο καφενείο ή στο νησί, θα λέγανε τι προβλήματα υπάρχουν και πώς μπορούμε να τα λύσουμε.
2: Κοιτάξτε, σαν μόνιμοι κάτοικοι, πάντα στο μυαλό μας υπάρχει πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Βλέπουμε τα προβλήματα, άλλωστε μικρό νησί είναι. Και ξεκινήσαμε.
0: Ελληνικό καλοκαίρι, νήσος Αντίπαρος, ο κύριος Γρηγόρης Μαριάννος, εθελοντές διασώσεις Αντιπάρου. Πολύ ευχαριστούμε. Και βέβαια, ερωτήματα. Παιδιά στο νησί υπάρχουν, μπόλικα?
2: Ναι, υπάρχουν αρκετά παιδιά.
0: Εκπαιδευτικό σύστημα, καθηγητές, δάσκαλοι?
2: Υπάρχει δημοτικό, υπάρχει γυμνάσιο και η πρώτη τάξη λυκείου.
0: Και η πρώτη τάξη λυκείου. Και βέβαια έχει σημασία σε ένα τόπο να μένουν οι άνθρωποι, κύριε Μαριάννη.
2: Μένουν, τα τελευταία χρόνια μένουν βέβαια. Και έχουν και πολλούς αλλοδαπούς βέβαια που μένουν μόνιμα εδώ λόγω εργασίας. Υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι, αρκετοί σύλλογοι. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια παράλληλα με εμάς επαναδραστηριοποιούνται οι σύλλογοι. Μαζί με αυτούς, σε συνεργασία με αυτούς, κάνουμε πάρα πολλές δράσεις κάθε χρόνο. Αν θέλετε να αναφέρω μερικά.
0: Βεβαίως να αναφέρετε.
2: Ας πούμε, κάθε Χριστούγεννα παράλληλα με τις παράλληλα με το Δήμο οργανώνουμε ένα μπαζάρ στο νησί για τα παιδιά κατεξοχήν και για τους μεγάλους, αλλά περισσότερο για τα παιδιά. Αυτό έχει μεγάλη επιτυχία κάθε χρόνο. Βασικά εμείς καλύπτουμε σε επίπεδο πρώτων βοηθειών όλους τους αγώνες των παιδιών, των ομάδων του νησιού, αλλά και άλλους αγώνες όπως μαραθώνιους που γίνονται, οργανώνονται εδώ κάθε χρόνο. Στηρίζουμε έμπρακτα την αιμοδοσία που γίνεται δύο φορές το χρόνο. Πέρυσι, μετά από πρόσκληση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, μεταβήκαμε στα σχολεία και πραγματοποιήσαμε παρουσίαση και άσκηση σεισμού, που ήταν και επίκαιρο τότε.
0: Και βέβαια, το να μάθουν και πρώτες βοήθειες, καμιά φορά σώζει μια ζωή και ένα μικρό παιδάκι μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο.
2: Κοιτάξτε, τα παιδιά που λέουν σαν σφουγγάρια. Έχουμε πάει πολλές φορές στα σχολεία και βλέπουμε, μας κοιτάνε βέβαια τώρα ένα παιδί δημοτικού, δεν θα καταλάβει και πολλά, αλλά μόνο και να καλέσει, να πάει ένα τηλέφωνο. Είναι κάτι και αυτό. Αλλά τα παιδιά ακούν και ρουφάν. Εμείς θέλουμε 2-3 φορές να τα εμπεδώσουμε, να τα κάνουμε, να τα ξανακάνουμε.
0: Τα παιδιά τα παίρνουν εύκολα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα από την Αθήνα στην Αντίπαλο. Καλημέρα στις Κυκλάδες. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας μέρα.

Και φτάσαμε στο παρατρία. Ο Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια. Η μέρα της ευρωπαϊκής μουσικής, μελωδίες που μας συντροφεύουν και μας συνοδεύουν. Χρήστος Κάπος στο κοντρόλ και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Ώρα για την κλήρωση του βιβλίου μας μέχρι το 19. Έναν αριθμό, ο Παναγιώτη μου. Το 1. Κυρία Βρότσου, Ακαδημίας 65, το βιβλίο σας, εκδόσεις Πατάκη, καλοδιάβαστον. Αν μας δίνει μαθήματα η ιστορία, μας δίνει η ιστορία μαθήματα, ο Εντγκάρ Μορέν, ο περίφημος Γάλλος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος, καλοδιάβαστον κυρία Βρότσου. Κεντρική δημοσιογραφία, πρωτοσέλιδα του τύπου, το Μουντιάλ, οι βομβαρδισμοί στο Λίβανο, η οικονομία και οι πολιτικές αναταράξεις, η προεκλογική καμπάνια, ελληνικό καλοκαίρι, η γεύση της αλμύρας της θάλασσας, τα παπόρια που λύνουν κάβους γεμάτα για τα νησάκια του Αρχιπελάγους, τα ρεπορτάζ για τις οικονομικές πτυχές της καθημερινότητας ημών των Ιδίων. Κυρίες και κυρία, πολλούς εμάς, όλους εσάς, εκ βάθους καρδίας, καλή σας και όμορφη ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Εντός της ημέρας αναμένεται να αρχίσουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ανάμεσά τους ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτζή και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Στη Βέρνη αναμένεται σήμερα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέντι Βάνς, ο οποίος μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ ηγούνται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που υπογράφηκε την Τετάρτη προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία με κεντρικό ζήτημα το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, το Ιράν προειδοποιεί ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες, δηλαδή ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα ανεξαιρέτως συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Με τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο να συνεχίζονται, το Ιράν ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Αντιθέτως, το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανέφερε πως οι διελεύσεις συνεχίζονται με ασφάλεια. Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά στον αλμυρό καμπό.

0: Βίας, υπό πλήρη έλεγχο και οι φωτιές στην Κορινθία, σε Αγγελόκαστρο και Άνω Ελμυρί. Αύριο λίγη η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καύσων έχουν τεθεί από σήμερα 35 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία μετά τις προειδοποίησεις του Μετρολογικού Ινστιτούτου για πολύ ισχυρά κύματα ζέστης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 43χρονου ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Σύμφωνα με τον συνηγορό του, ο άνδρας κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος και μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους 2 από τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Πρόκειται για ένα συνταξιούχο από το Αγρίνιο και ένα ιδιωτικό υπάλληλο από το Ηράκλειο. Τα άλλα 2 πρόσωπα φέθηκαν ελεύθερα με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική άνεμοι, μέτριος, ισχύει και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 24 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Τηλάγιου.
1: Είναι 984 στους 98 και 3.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
8: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
9: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
8: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
9: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
10: Ανοχήρωτη δημοκρατία Κράτος δικαίου σε κρίση. Την 5η, 25 Ιουνίου, στο χώρο του πρώην ΕΑΤΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, η ΛΕΦΤ ανοίγει το διάλογο για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τη θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συμμετέχουν Χριστός Ράμος, Χάρης Δούκας, Ιφηγένεια Καμτσίδου, Κατερίνα Παπανικολάου, Φανάσης Κουκάκης, Κώστας Αρβανίτης. Με αφορμή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου, έρχεται από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα η συζήτηση για τις προκλήσεις και τα προβλήματα στους θεσμούς, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα. 5η 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας. Μια ανοιχτή εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας από την αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αθήνα 984.
13: Κάπου στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Μάουρο Τζιουλιάνι κράτησε στα χέρια του την κιθάρα, σαν να αφηγούνταν μια μυστική ιστορία. Μια ιστορία που έμοιαζε να έρχεται από τον κόσμο των παλιών λαουτιστών και ταυτόχρονα να ανοίγει δρόμο σε μια νέα μουσική εποχή. Φίλος του Μπετόβεν και συνοδοιπόρος της εποχής του Ροσίνη, συνέθεσε κονσέρτα, μουσική δωματίου, τραγούδια, αλλά και έργα που ανέδειξαν την κιθάρα σε πρωταγωνίστρια της μουσικής έκφρασης. Ο Μάουρο Τζιουλιάνι γεννήθηκε το 1781 στο Μπισελιέ, μια μικρή πόλη στις ακτές της Αδριατικής της Ιταλίας. Από εκεί μετακόμισε στη Βιέννη, χωρίς την οικογένειά του, κάτω από πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Γύρω στο 1806, ο Μάουρο Τζιουλιάνι φτάνει στη Βιέννη και σχεδόν αμέσως εντυπωσιάζει ως βιρτουόζος της κιθάρας. Εκεί συνθέτει και εκδίδει το πρώτο και πιο γνωστό κονσέρτο του για κιθάρα, μαζί με πολλά ακόμη έργα. Ένας κριτικός της εποχής που τον άκουσε στη Βιέννη έγραφε πως το παίξιμό του ήταν τόσο άρτιο, ώστε έφερνε στο νου τη θαυμαστή παλιά εποχή της αυθεντικής τέχνης του λαού του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στα αντάτζιό του ο Τζιουλιάνι έκανε την κιθάρα σχεδόν να τραγουδά με καταράκτες από νότες που έμοιαζαν να ξεπερνούν τα όρια του ίδιου του οργάνου, χωρίς ποτέ να χάνεται η ευγένεια και ο χαρακτήρας του ήχου του. Ίσως αυτές οι μαρτυρίες να μας βοηθούν να πλησιάσουμε καλύτερα τη μουσική του. Μια μουσική λαμπερή, γεμάτη ροές από νότες στις ψηλές χορδές και λυρικά, σχεδόν τραγουδιστά περάσματα στις χαμηλές. Μια μουσική που συνδυάζει τη δεξιοτεχνία με τη λεπτότητα. Μετά από αυτή τη λαμπρή αρχή, ο Τζιουλιάνι εγκαθίσταται στη Βιέννη και αφιερώνεται στη σύνθεση μέσα σε ένα ζωντανό μουσικό περιβάλλον, όπου έρχεται σε επαφή με συνθέτες της εποχής. Το 1814 συμμετέχει ως τσελίστας στην εκτέλεση της 7ης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Σε αυτή την περίοδο εδραιώνεται ως ο σημαντικότερος κιθαριστής της Βιέννης και καθιερώνεται ως ολοκληρωμένος μουσικός δημιουργός. Ο Μάουρο Τζιουλιάνι ακολούθησε και διδακτική πορεία με πολυάριθμους μαθητές, αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη συλλογή από μελέτες και ασκήσεις που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα στην πρώιμη μουσική εκπαίδευση. Το συνολικό πορτρέτο της ζωής του, πέρα από τις επιτυχίες και τις δυσκολίες του, αποκαλύπτει έναν δημιουργό που μέσα σε μια σχετικά σύντομη ζωή πρόλαβε να εκφράσει την καλλιτεχνική του δυνότητα με καινοτομίες που άσκησαν επιρροή και σε μεταγενέστερα μουσικά ρεύματα. Το επίτευγμα του Τζιουλιάνι δεν είναι μόνο ιστορικό. Είναι μια μουσική εκρηκτική, βιρτουόζικη, γεμάτη ενέργεια. Θα έλεγε κανείς πως η γραφή του θυμίζει φόρτε πιάνο, παιγμένο με ένταση, ελαφρότητα και βαθιά μουσικότητα, χωρίς τίποτα το βαρύ ή φορτωμένο. Ίσως γι' αυτό και ένας κριτικός σημείωνε πως η μουσική του Μάουρο Τζουλιάνι του θύμισε τους παλιούς λαουτιστές που είχαν προηγηθεί σαν μια αόρατη γραμμή παράδοσης που συνεχίζει να ανασένει μέσα στο χρόνο.

θα ακούσουμε ουβερτούρες του Τζοακίν Ροσίνι σε μεταγραφή για δύο κιθάρες από τον Μάουρο Τζουλιάνι. Ερμηνεύουν ο Κλαούντιο Μακάρι και ο Πάολο Πουγλιέζε.

Θα ακούσουμε παραλλαγές έργο 24. Βιολί Αμαλία Χολ. Κιθάρα Ντέιβιτ Σαρόμπιν. Μάουρο Τζουλιάνι.

Θα ακούσουμε Ρόντο, έργο 68. Πιάνο, Ινών Μπαρνάταν. Κιθάρα, David Starobin. Μάουρο Τζουλιάνι.

Ακολουθεί πιο λέντο, έρω 127. Βιολί Πιερ Κάρλο Σάκο. Κιθάρα Ανδρέα Ντιέση. Μάουρο Τζουλιάνι.

Παίζει η Ορχήστρα Δωματίου της Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρντ Τονιέτι. Κιθάρα Τζον Ουίλιαμς. Μάουρο Τζουλιάνι.

θα ακούσουμε άρια «Ombre Amene», σοπράνο Ρόζα Μαρία Μάιστερ, κιθάρα Χόρχε Φρέσνο, Μάουρο Τζουλιάνι.

Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόασή σας και σήμερα. Ευχαριστώ τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου για την επιμέλεια του ήχου. Και καθώς οι τελευταίες νότες μας συντροφεύουν ακόμα, θα σας αφήσω με τα λόγια του ποιητή μας Τάσου Λιβαδίτη.

Κι αν νικηθήκαμε, δεν ήταν από την τύχη ή τις αντικσότητες, αλλά από αυτό το πάθος μας για κάτι πιο μακρινό.

Πολωνέζ, Αλεγκρέτο, αριθμός 3, έργο 70. Κιθάρα, Εντουάρτο Κατεμάριο. Μάουρο Τζουλιάνι.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Στην αεροπορική βάση του Έμεν, κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, έφτασε λίγο πριν από τις 7 το πρωί ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, ο οποίος μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ηγούνται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν σήμερα για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Βάνς δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ανάμεσά τους ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν επίσης ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο Αρχηγός του Στρατού, και σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που υπογράφηκε την Τετάρτη προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία με κεντρικό ζήτημα το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

0: Ωστόσο, το Ιράν προειδοποιεί ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα όλες οι ρήτρες, δηλαδή και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, ανεξαιρέτως συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Με τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο να συνεχίζονται, το Ιράν ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Αντιθέτως, το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι οι διελεύσεις συνεχίζονται με ασφάλεια. Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά στον αλμυρό πόταμο Ευβίας. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Κορινθία, σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή. Αύριο λίγη η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα έχουν τεθεί από σήμερα 35 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία μετά τις προειδοποίησεις του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου για πολύ ισχυρά κύματα ζέστης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 43χρονου ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Σύμφωνα με τον συνηγορό του, ο άνδρας κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό καρκινογένους και μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Πρόκειται για ένα συνταξιούχο από το Αγρίνιο και έναν ιδιωτικό υπάλληλο από το Ηράκλειο. Τα άλλα δύο πρόσωπα αφέθηκαν ελεύθερα με χρηματική εγγύηση και περιοριστικούς όρους. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, αυτή την ώρα παίζουν την Ισία ή η Ιαπωνία. Νωρίτερα, Εκουαδόρ, Κουρασάο 0-0. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική άνεμη μέτριος, ισχυρή και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Φράγκο.
5: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτού που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν πικάπ ας πούμε στο σπίτι, είχα μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσαμε ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε τζαζ ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της τζαζ και αυτήν την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή solo της Αριστείας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
1: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026, η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6.01, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί σήμερα, θα δούμε το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα, θα σας παρουσιάσουμε θέματα που έχουμε επιλέξει για αυτό το τρίωρο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις που έχουμε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Στην αεροπορική βάση του Έμεν κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, έφτασε λίγο πριν τις 7 το πρωί ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου και το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ ηγούνται της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν. Ο Βάνς δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ανάμεσα τους ο επικεφαλής διαπραγματευτής πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετέσχουν επίσης ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο Αρχηγός του Στρατού. Το μνημόνιο τώρα κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που υπογράφτηκε την Τετάρτη, προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία. Ωστόσο, το Ιράν προειδοποιεί ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες που έχουν να κάνουν με τον τερματισμό των εχθροπράξεων σε όλα τα μέτωπα, ανεξαρτήτως και συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Με τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο να συνεχίζονται, το Ιράν ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Αντιθέτως, το διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανέφερε πως οι διελεύσεις συνεχίζονται με ασφάλεια. Να παραμείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα έχουν τεθεί από σήμερα 35 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία μετά τις προειδοποιήσεις του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου για πολύ ισχυρά κύματα ζέστης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, στα δικά μας οριοθετημένη είναι πλέον η πυρκαγιά στον Αλμυρό Ευβοίας, υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Κορινθία σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρί. Αύριο λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων και από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Να πούμε επίσης ότι την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 43χρονου ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο άντρας κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος και μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία. Τώρα, στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, αυτήν την ώρα την νησία η Ιαπωνία, νωρίτερα Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Για πάμε στα του καιρού. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα Κυριακή, έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια υπηρετικά και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 33 με 34 και τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς, στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29 και τοπικά στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, έθριος καιρός, άνεμοι μέτρη έως ισχυρή και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι έχουμε 25,1 βαθμούς. Η υγρασία αγγίζει το 46%. Για πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στην κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Τα μόνα προβλήματα που παρατηρούνται αυτήν την ώρα είναι στο λιμάνι του Πειραιά,
και μικροπροβλήματα, όχι σοβαρά ζητήματα. Είναι η ώρα άλλωστε που αναχωρούν αρκετά πλοία για τα νησιά του Αιγαίου. Το ρεύμα εξόδου και των δύο εθνικών οδικών δικτύων προς το παρόν στο ρεύμα εξόδου δεν έχουμε προβλήματα. Και να σας πω κυρίες και κύριοι ότι σαν σήμερα το 1950 γεννήθηκε ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα κυριακάτικων εφημερίδων. Να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Βασικός τίτλος στα άδυτα των αδιάφθορων. Πώς δουλεύουν οι κυνηγοί των σκανδάλων, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Οι ακροατές, οι παρακολουθήσεις μεντρών και ο απολογισμός της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων. Επίσης, πολεοδομίες, ο άγνωστος πόλεμος της Κηφισιάς. Σκοτεινός Μεγιστάνας, ο Αλβανός που πούλησε τη Σβέρνιτσα. Ενέργεια, γιατί εξάγουμε το φθηνό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, Πασόκ Τσίπρας, γιατί έπαθε μαντάμι κέντρο αριστερά. Και μετά το σάλο, τα φαντάσματα χορεύουν ακόμη στη ΓΕΣΕΕ. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε να δούμε τον ριζοσπάστη. Το βασικό θέμα της εφημερίδας, αγωνιστικές διεργασίες σε μία σειρά κλάδους, δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Μεγάλο αφιέρωμα του ριζοσπάστη πίσω από τη βιτρίνα του τουριστικού θαύματος. Ο κόσμος των κερδών συγκρούεται με τον κόσμο των λαϊκών αναγκών. Αυτά από τον ριζοσπάστη. Να δούμε το πρώτο σελίδιο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Κλειδώνουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας 10 μήνες πριν από τις κάλπες του 2027. Επίσης, πάνω από τα 950 ευρώ κατώτατος μισθός το 2027, πακέτο ΔΕΘ, αυξήσεις σε ιδιωτικό δημόσιο τομέα και μειώσεις εισφορών. Χάος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη λογαριασμούς του πολέμου και τα αγκάθια της συμφωνίας. Παρούσα στην αποναρκοθέρτιση του Περσικού κόλπου η Ελλάδα και 9 νησιά σε κόκκινο συναγερμό για λειψιδρία σε εξέλιξη 151 έργα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στο πρώτο θέμα. Έπεσαν 25.000 αποβολές σε μαθητές για κινητά και όμως το μέτρο δουλεύει. 120 μαθητές την ημέρα τιμωρήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά. Απαγορεύσει σε social media με εθιστικούς αλγόριθμους. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη που χάθηκε το Πασόκ 30 χρόνια μετά τον Ανδρέα. Ο Παπανδρέου ακόμα γοητεύει, όχι όμως και η απογονή του. Airbnb, από την 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Γιάννης Κοπελίτης, θαλασσοδαρμένες ιστορίες με τον καπετάνιο που έσωσε ζωές στις μικρές Κυκλάδες. Αυτά από την εφημερίδα Πρώτο θέμα. Πάμε στη Real News. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στην εφημερίδα για την επόμενη ημέρα. Κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν, τι σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς τόνους, σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται πρόεδροι του Πασόκ, οι πρόεδροι του Πασόκ και της Ελλάς. Επίσης, το Σεπτέμβριο, συμφωνία κυριών για την ακρίβεια. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη, τι δείχνουν τα νέα στοιχεία. Και παγωμένες οι αντικειμενικές αξίες και το 2027, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος. Αυτά από την εφημερίδα Real News.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Απογευματινή μπαράζ ενισχύσεων ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Η κυβέρνηση ανοίγει τις στρόφιγγες πληρωμών για τα νοικοκυριά. Νέα Δημοκρατία, τριπλό σχέδιο για τη γαλάζια αντεπίθεση. Ελλάς, αυτή είναι η υπουργή του Τσίπρα. Διπλωματία, Λιβύη, Ορμούς και τουρκικά παιχνίδια. Νέες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας πήραν τον ανήφορο. Πανελλαδικές, ο δεκάλογος του σωστού μηχανογραφικού, όχι στις επιλογές ανάγκης, ναι στους επαγγελματικούς στόχους. Αυτά από την. Ένα ακόμη θέμα, Μέση Ανατολή, τα μηνύματα της συμφωνίας και η στροφή του Τραμπ. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της Δημοκρατίας. Υπόγεια συμφωνία του Μητσοτάκη με Κασιδιάρη. Τρόμος στο Μέγαρο Μαξίμου από το επικείμενο κόμμα Σαμαρά. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Εθνική τραγωδία, νομός φάντασμα έγινε ο Εύρος άνω των 65 ετών, το 90% των κατοίκων. Στην Αυγή, άλλο ένα σκάνδαλο στο Μαξίμου, αποκάλυψε δικογραφία πολεοδομίες, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, το φουλ οι αντιπολιτευτικές μηχανές του ΣΥΡΙΖΑ. Μη διανοηθεί η κυβέρνηση να προβήσει οποιαδήποτε ρύθμιση που θα λιώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, από την επική οργή στον επικό συμβιβασμό, το ρήγμα Τραμπ-Νετανιάχου, οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ και οι ισορροπίες με το Ιράν παράλληλα με τις εξελίξεις στις G7. Ο Μητσοτάκης υπογράφει αμυντική συμφωνία με τον Ζελένσκι και κρίσιμη μάχη αριστεράς ακροδεξιά σήμερα στην Κολομβία. Αυτά από την Αυγή. Πάμε στην κόντρα, γιατί καλπάζει στις δημοσκοπήσεις το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που αποδίδουν οι επικοινωνιολόγοι τη σταθερή ανωδική πορεία της Ελλάς. Πώς κατάφερε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να περιορίσει σε μονοψήφιο ποσοστό τη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, στην πρώτη σελίδα, SOS για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα. Εκτός επιχειρησιακής δράσης, ο μισός στόλος, 70 ασθενοφόρα καθυλωμένα. Ποιοι μπαίνουν και ποιοι μένουν εκτός στα γαλάζια ψηφοδέλτια, όλα τα ονόματα στις κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες. Η Ελλάδα γερνά, ερημωμένα χωριά και γειτονιές. Και πακέτο ΔΕΘ με αύξηση κατώτατου μισθού και μείωση εισφορών. Αυτά από την κυριακάτικη κόντρα.

Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Περικυκλώνουν τα νησιά με τη γαλάζια πατρίδα, είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, το Μαξίμου απέτυχε να διασπάσει το μέτωπο Καραμαλή Σαμαρά και 5 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση στον υποδιάλυση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά από την εφημερίδα Εστία. Στο Λόγο, τριπλή απεργία την επόμενη εβδομάδα. Τρεις κλάδοι βάζουν λουκέτο. Επίσης, γαλάζια απόβαση στην Πελοπόννησο. Στοχευμένες περιοδίες κορυφαίων στελεχών και λόγω ισχυρού αντικυκλώνα ακραίος καύσωνα σε Γαλλία, Γερμανία και Ελβετία. Στην εφημερίδα Ντοκουμέντο, τα τρία μη της διαφθοράς Μαρούση Μύκονος Μαξίμου, σκάνδαλο πολεοδομιών. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα, αποκλειστικό επιστολή Γιωτόπουλου, κανιβαλισμός στα κανάλια. Και στην εφημερίδα διαβάζουμε επίσης ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ έχασε τον κόλπο. Αυτά από την εφημερίδα Ντοκουμέντο. Πάμε στο παρόν, όλα τα σενάρια για τον Μητσοτάκη, τι φοβούνται και πού ποντάρουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, θηλιά για τα νοικοκυριά και επιχειρήσει ο υψηλός πληθωρισμός. Και η προκήρυξη του Κώστα Καραμαλή για τις... για τις εκλογές. Τέλος, έρχεται τσουνάμι αγωγών εναντίον των φανς. Αυτά από την εφημερίδα Παρών. Να δούμε και το Βήμα. 10 νησιά εκπέμπουν SOS, αποκαλυπτικά στοιχεία για ενέργεια, νερό και δόμηση. Επίσης, στενά του Ορμούς, το τέλος του πολέμου και οι ανοιχτές πληγές. Η ανάλυση του κυβερνητικού επιτελείου για τις εκλογές του 23 και του 24, πώς διαβάζει το Μαξίμου, αποχή και διαρροές. Τέλος, έρευνα διανέωσης, η είδηση στην εποχή των influencers. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

0: στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 39 πρώτα λεπτά και πάμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον μαθηματικό σύμβουλο σταδιοδρομίας, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά και τα των πανελλαδικών, τον κύριο Σταύρο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Στρατηγάκη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή εύχομαι.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, τα ψέματα τελείωσαν. Όλα δείχνουν και όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνει μια μεγάλη προσπάθεια την 5η 25 Ιουνίου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Έχετε μια πρώτη εκτίμηση για το πώς έχουν γράψει τα παιδιά?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να υπάρχει εκτίμηση διότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Άρα υπάρχουν μόνο εικασίες. Εικασίες ανάλογα με τη δυσκολία των θεμάτων. Δηλαδή λένε κάποιοι ότι φέτος στη βιολογία τα θέματα ήταν πιο δύσκολα, στη φυσική ήταν πιο εύκολα και πάει λέγοντας. Όλα αυτά όμως είναι εικασίες, μένει να αποδειχθούν, διότι υπάρχει ένα περίεργο πράγμα ότι οι καθηγητές λένε αυτά τα θέματα φαίνονται πιο δύσκολα και μπορεί να είναι, δεν ξέρουμε πώς έχουν αντιδράσει τα παιδιά. Αυτό θα το μάθουμε την Πέμπτη. Εκείνο που θα έλεγα λοιπόν σε γονείς και μαθητές είναι να μην ασχολούνται με όλη αυτή τη διαδικασία και τις κουβέντες για το πώς πήγαν οι βαθμοί, πώς θα πάνε οι βάσεις. Όλο αυτό τα αποπροσανατολίζουν και τα γεμίζουν με ένα τεράστιο άγχος. Να προσδοκούν κάτι το οποίο δεν μπορούν να το επηρεάσουν.
0: Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι τις τελευταίες ημέρες, μετά δηλαδή το πέρας των πανελλαδικών και μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, ακούγεται ότι μπορεί κάποιος να φανταστεί ακόμη και το τι διορθώνουν, το τι γραπτά διορθώνουν διορθωτές, έτσι.
1: Έτσι είναι και δυστυχώς υπάρχει και η γνωστή τρομολαγνία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, διάβαζα σε ένα site πανολεθρία στα μαθηματικά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα πανικοβάλει αυτόν που θα το διαβάσει. Θα κάνει σίγουρα κλικ να δει γιατί έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά. Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια. Ποια είναι ολόκληρη αλήθεια? Κάθε χρόνο γίνεται πανολεθρία στα μαθηματικά των οικονομικών. Κάθε χρόνο, εδώ και πάνω από 10 χρόνια, το 70-75% των παιδιών γράφει κάτω από τη βάση. Άρα αυτό δεν είναι είδηση, το ότι έγινε πανολεθρία στα μαθηματικά. Σπέρνει όμως τον τρόμο.
0: Έχετε απόλυτα.
1: Έτσι λοιπόν πρέπει να φύγει το μυαλό από όλα αυτά και να αρχίσει να ασχολείται ο κόσμος, οι υποψήφοι κυρίως και δευτερευόντως οι γονείς τους, στο ποιες επιλογές σπουδών θα κάνουν. Αυτό είναι το κλειδί αυτή τη στιγμή.
0: Θα πάμε σε αυτό το κεφάλαιο, αφού ρωτήσω πριν το εξής. Πολλές φορές τα παιδιά και οι γονείς, μόλις ανακοινώνονται οι βαθμοί, πέφτουν από τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Διότι, κατά την ταπεινή μου άποψη, εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας, είναι πολύ γαλαντόμοι πλέον οι καθηγητές στα λύκεια όσον αφορά στους βαθμούς. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το 18 και το 19 μπαίνει εύκολα τώρα πια στο λύκειο.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι στις παραδείξεις, αναφέρομαι κατά τη διάρκεια σχολικής χρονιάς, έτσι. Και όταν έρχεται η πραγματική πραγματικότητα, τότε μπαίνει ο κάθε κατεργάρης στον μπάγκο του.
1: Ναι,
0: μήπως καλλιεργούμε μεγάλες προσδοκίες με τους υψηλούς βαθμούς σε σχετικά καλούς μαθητές που βάζουν οι καθηγητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς?
1: Έτσι είναι, δυστυχώς πια και οι μέτροι έχουν 18.
0: Ακριβώς.
1: Και 19.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι πρόβλημα όχι τόσο των καθηγητών που βάζουν τους βαθμούς, αλλά αυτών που τους απαιτούν από τους καθηγητές αυτούς τους βαθμούς. Και μερικές φορές τους απαιτούν την υψηλή βαθμολογία με τελείως περίεργους και παράλογους τρόπους. Θα έχετε δει ειδήσεις πόσες φορές γονείς μπουκάρουν μέσα σε σχολεία και απαιτούν υψηλή βαθμολογία. Να σας πω αυτό που διάβαζα στις ειδήσεις, δεν ξέρω κάτι περισσότερο από αυτό που διάβασα, είναι ότι σε ένα σχολείο το παιδί που είχε κοπεί από απουσίες, το οποίο είναι απολύτως μετρήσιμο, έκανε πάνω από 114 απουσίες, κόβεσαι. Πήγαν γονείς, συγγενείς με το «έτσι θέλω, θα συμμετέχει στις εξετάσεις τις προαγωγικές και θα περάσει την τάξη». Και κάναν ολόκληρες φασαρίες μέσα στο σχολείο, τραμπουκισμούς κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα με τις βαθμολογίες είναι πάρα πολύ μεγάλο Και είναι πρόβλημα του ότι η ελληνική κοινωνία πια δεν μπορεί να δεχτεί ότι το παιδί της μπορεί να έχει 13.
0: Φυσικά.
1: Το θεωρεί απαράδεκτο.
0: Φυσικά. Μα δεν είναι μόνο
1: και
0: αυτό.
1: Είναι ο καθηγητής γι' αυτό.
0: Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι στα 50 μου και θυμάμαι για παράδειγμα στο Λύκειο το 16, αν κάποιος είχε 17, δε, ήταν άριστος μαθητής. Και είμαι 50, δεν λέω για πιο πίσω.
1: Ναι, δηλαδή... Εγώ που είμαι μεγαλύτερος μπορώ να σας το επιβεβαιώσω απολύτως.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα πια το 17.
0: Έτσι όμως καλλιεργούνται μεγάλες προσδοκίες για τις πανελλαδικές.
1: Ναι, και μετά έρχονται οι πανελλαδικές που είναι μία μέτρηση χωρίς όνομα. Είναι κρυμμένα τα ονόματα την ώρα της βαθμολόγησης. Και μπαίνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Δηλαδή, αυτό πρέπει να είναι και ένα μήνυμα προς τους γονείς. Μπορείτε να κοροϊδεύετε τον εαυτό σας, να κοροϊδεύετε τα παιδιά και κυρίως τους γείτονες, γιατί αυτό θέλετε. Λέγοντας το παιδί μου έχει 18, αλλά θα έρθουν πανελλαδικές και το 18 θα γίνει 8 και εκεί θα τελειώσει το πανηγύρι. Καλύτερα λοιπόν οι γονείς να ασχολούνται με το τι πραγματικά ξέρουν τα παιδιά τους και όχι με τι βαθμό έχουν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι ελάχιστοι γονείς. Υπάρχουν βέβαια, δεν το συζητώ, είναι σοβαροί άνθρωποι, αλλά ελάχιστοι γονείς ασχολούνται με το αν τα παιδιά τους ξέρουν ή όχι. Επικεντρώνονται στο τι βαθμό έχουν. Αυτό λοιπόν τώρα είναι και η βόμβα, για να σας το συνδέσω λίγο, με το εθνικό απολυτήριο το οποίο επαγγέλλεται η κυβέρνηση και επί 7 χρόνια δεν έχει φτιάξει. Γιατί δεν το έχει φτιάξει? Ακριβώς διότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα το ότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να εμπιστευτεί τους βαθμούς των καθηγητών και δεν μπορεί να τους αποδεχτεί. Εκτός από το ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τους βαθμούς ότι θα είναι τίμη, δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι το παιδί του θα έχει χαμηλότερο βαθμό από του γείτονα. Οπότε περιμένω όταν, εάν και εφόσον εφαρμοστεί το λεγόμενο εθνικό απολυτήριο, θα έχουμε κοινωνικά θέματα πάρα πολύ έντονα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Την Πέμπτη ανακοινώνται οι βαθμοί. Μετά υποχρεωτικά πάμε στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού και ρωτώ το εξής.
1: Ναι,
0: ποιο είναι το μυστικό, παρακαλώ.
1: Λίγο το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, ναι, ναι, για να ξέρουν τα παιδιά. Λοιπόν, την Πέμπτη ανακοινώνονται οι βαθμοί. Γύρω στις 5 με 8, πέρυσι ήταν 8 Ιουλίου, ανακοινώνονται οι ελάχιστες βάσεις αγωγής και ανοίγει το μηχανογραφικό. Στις 17, πέρυσι έκλεισε το μηχανογραφικό. Mm-hmm. Είναι 9 μέρες μόνο ανοιχτό, σημειώστε, θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Και στις 24 βγήκαν οι βάσεις. Τώρα έχουμε 1-2 μέρες προπορία, άρα όλα αυτά μπορεί να πάνε 1-2 μέρες νωρίτερα. Τώρα, έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι μένει μόνο με 9 μέρες το μηχανογραφικό ανοιχτό, το οποίο σημαίνει τα παιδιά πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους πριν, γιατί εκείνες τις 9 μέρες δεν θα έχουν χρόνο για δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Αυτό είναι το κλειδί. Τώρα, αυτό που με ρωτήσατε είναι με ποια κριτήρια...
0: Ναι, δηλαδή οι περσινές βάσεις είναι ένα κριτήριο ή δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι, προς Θεού, οι βάσεις δεν είναι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι οι περσινές, ανεπίκαιρες, φέτος θα είναι τελείως διαφορετικές. Και δεύτερον, διότι η βάση εκφράζει μία ζήτηση που διαμορφώνεται για ένα τμήμα. Δεν εκφράζει ούτε αξία, ούτε την επιθυμία του υποψηφίου. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν σχολές οι οποίες είναι εξαιρετικά υψηλόβαθμες, π.χ. ιατρική. Εγώ δεν θα μπορούσα να σπουδάσω ιατρική ποτέ στη ζωή μου. Τόσο απλά, γιατί δεν μ' άρεσε. Η ιατρική είναι εξαιρετική σχολή, κανείς δεν το αμφισβήτησε ποτέ. Αλλά εμένα δεν μου πάει. Και προφανώς και πολλών άλλων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι βάσεις δεν μπορούν να είναι ποτέ κριτήριο επιλογής. Ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής? Τρία είναι και είναι με τη σειρά που σας τα λέω. Θέλω, μπορώ, επάγγελμα. Λοιπόν, θέλω σημαίνει μ' αρέσει να σπουδάσω αυτό το αντικείμενο, μ' αρέσει να το διαβάζω. Να ασχολούμαι με αυτά τα μαθήματα που έχει ο οδηγός σπουδών του τμήματος, άρα πρέπει να κοιτάξω πολύ καλά τι μαθήματα θα διδαχθώ μέσα στο πανεπιστήμιο. Κάτι που δυστυχώς δεν έχουν μάθει ακόμα να το κοιτάζουν οι μαθητές. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι μπορώ. Δηλαδή έχω τις δυνατότητες να ανταποκριθώ στα μαθήματα του οδηγού σπουδών. Το λέω αυτό διότι γίνονται πια πάρα πολύ περίεργα πράγματα. Λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, όπως ας πούμε ότι έχουν ενταχθεί σχολές περιβάλλοντος και στο τέταρτο πεδίο. Το τέταρτο πεδίο είναι οικονομικά και πληροφορική. Λοιπόν, οι σχολές περιβάλλοντος είναι βιολογία, χημεία και φυσική. Αυτό είναι το αντικείμενό τους. Τα παιδιά τέταρτου πεδίου δεν έχουν ιδέα από βιολογία, χημεία και φυσική. Άρα δεν μπορούν να τελειώσουν αυτή τη σχολή. Τέλος. Θα πρέπει να αρχίσουν από την αρχή. Άρα το μπορώ είναι σημαντικό. Και τρίτο είναι το επάγγελμα. Είναι τρίτο το επάγγελμα και όχι πρώτο που θα περίμενε κάποιος. Γιατί όλοι θέλουν να σπουδάσουν για να βρουν δουλειά αξιοπρεπή και με καλό μισθό. Είναι όμως τρίτο γιατί ο κόσμος μας αλλάζει τόσο γρήγορα και τα επαγγέλματα αλλάζουν τόσο γρήγορα που δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη, καμία εκτίμηση και δεν ξέρουμε πώς αυτή η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τον κόσμο μας. Και όποιος λέει ότι ξέρει, λέει ψέματα, έτσι κοροϊδεύει τον κόσμο. Το λέω αυτό γιατί αν δείτε αντικρουόμενες μεταξύ τους δηλώσεις πολλών σοβαρών ανθρώπων των υπολογιστών στην Αμερική, θα καταλάβετε ότι είναι και αυτοί σε σύγχυση. Προσπαθούν να καταλάβουν τι θα συμβεί και δεν ξέρουν. Ας πούμε βγαίνει ο Bill Gates, ο ιδρυτής της Microsoft και λέει σε 10 χρόνια θα χρειαζόμαστε ελάχιστους γιατρούς και εκπαιδευτικούς. Γιατί θα έχουμε δωρεάν ιατρικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες μέσω του AI. Και λες τώρα, είναι δυνατόν αυτό? Είναι μια εκτίμηση. Μετά βγαίνει ο CEO της Nvidia, που είναι η εταιρεία η οποία παράγει τα chip της τεχνητής νοημοσύνης, και λέει στην εποχή μας δεν έχει καμία σημασία το αντικείμενο που θα σπουδάζουν τα παιδιά. Σημασία έχει να αποκτήσουν τις δεξιότητες να εκμεταλλεύονται την τεχνητή νοημοσύνη. Και λες, δεν γίνεται, και το αποκορύφωμα είναι αυτό που διάβαζα, γιατί εμένα μου αρέσει να διαβάζω όλες τις έρευνες για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αλλά εκτός από το ότι τις διαβάζω στην εποχή τους, μου αρέσει να τις διαβάζω και 10 χρόνια μετά. Mm. Λοιπόν, το 2012 έβγαλε ο Economist, τώρα μιλάμε για τον Economist, έτσι, ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει παγκοσμίως. Λοιπόν, ένα βιβλίο που λέει ο κόσμος το 2050. Και αφού αναφέρει διάφορα πράγματα που θα αλλάξουν σε διάφορες επιστήμες, διαβάζοντας το αυτό το βιβλίο των 300 σελίδων, βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί δεν υποψιάζονταν καν ότι θα υπάρξει αυτό το πράγμα. Μόνο μια μικρή αναφορά, 5 γραμμές, ότι ένας ερευνητής λέει ότι το 2045 περίπου θα εμφανιστούν υπερεφυείς υπολογιστές. Και κάποιοι άλλοι λένε, μα τι λέει, δεν γίνονται αυτά και τέτοια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλες αυτές οι εκτιμήσεις πέφτουν έξω, όχι γιατί οι άνθρωποι δεν είναι σοβαροί, αλλά είναι απρόβλεπτη η εποχή που ζούμε. Έτσι. Άρα δεν μπορεί το επάγγελμα να μπαίνει στην εξίσωση της επιλογής. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
0: Επιλέγουν ουσιαστικά κατεύθυνση, όχι επάγγελμα. Βάση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: επιλέγουν
1: επάγγελμα.
0: Τη βάση. Επιλέγουν τη βάση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρατηγάκη. Χάρηκα που σας άκουσα. Να ευχηθούμε ηρεμία στα παιδιά και καθαρό μυαλό για να συμπληρώσω ένα σωστό μηχανογραφικό. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές σχολές, μα πάρα πολλές σχολές, που δίνουν πολύ καλές προοπτικές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού, έτσι. Και δεν τις γνωρίζουν.
1: Και είναι
0: ναι, ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και δεν τις γνωρίζουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι, και να πούμε μια κουβέντα κλείνοντας, επειδή θα βγουν οι βαθμοί, να ξέρουν τα παιδιά ότι οι βαθμοί που θα δουν θα είναι πιο χαμηλοί από αυτούς που περιμένουν. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και συμβαίνει σε όλους, διότι μια λεπτομέρεια ξέχασαν από εδώ, μια άλλη σαφή διατύπωση είχαν, η οποία τους στέρισε κάποια μόρη. Συμβαίνει σε όλους, ψυχραιμία λοιπόν.
0: Εν κατακλείδη, τα φετινά θέματα των πανελλαδικών, σε γενικές γράμμες, έτσι, ήταν θέματα για καλά διαβασμένους μαθητές και για μαθητές που έχουν βάσεις, ή ήταν και θέματα για παπαγάλους?
1: Όχι, η παπαγαλία όσο πάει και εξοβελίζεται από τις πανελλαδικές, και αυτό είναι πολύ καλό. Απλά γίνεται με αργούς ρυθμούς. Mm. Θα μπορούσε να γίνεται πιο γρήγορα. Αλλά όσο πάει και εξοβελίζεται από τις πανελλαδικές, τα παιδιά πρέπει να διαβάζουν, να το πούμε για τα νεότερα παιδιά, όχι μόνο στην τρίτη ηλικία. Γιατί στις πανελλαδικές κρίνεται όλο το πακέτο, όλος ο μαθητής δηλαδή, τι γνώση έχει αποκτήσει συνολικά το λύκειο. Δεν κρίνεται μόνο η της τρίτης λυκείου. Για τα περισσότερα μαθήματα απαιτούν υποδομή από προηγούμενες τάξεις. Δηλαδή στα αρχαία δεν μπορείς να γράψεις καλά αν δεν ξέρεις γραμματική και συντακτικό που ξεκινά την αλφα λυκείο.
0: Σωστό. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή Κυριακή, κύριε Στρατηγάκη. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Συνομιλούσαμε με τον Μαθηματικό Σύμβουλο στα Διαδρομία, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη.

0: Γιάννης Αγγελοπούλου και σε κείμενα Δημήτρη Τζιβελέκη. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να σας πω ότι αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 26,1 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία αγγίζει το 43%. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.
1: Ανάσες ιστορίας.
2: 21 Ιουνίου 1851, ο γερμανός κακιστής Άντολφ Άντερσεν νικά τον Λάιονελ Κιζερίτσκι σε μία από τις πιο θρυλικές παρτίδες στην ιστορία του σκακιού. Η αναμέτρηση που παίζεται στο περιθώριο του πρώτου διεθνούς τουρνουά σκάκι του Λονδίνου θα μείνει γνωστή για πάντα ως η αθάνατη παρτίδα. Η μοναδικότητά της βρίσκεται στον εκπληκτικό επιθετικό συνδυασμό του Άντερσεν, ο οποίος θυσιάζει διαδοχικά και τους δύο πύργους, έναν αξιωματικό και τη βασίλισσά του, προσφέροντας τεράστιο υλικό πλεονέκτημα στον αντίπαλο, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει μια ακαταμάχητη επίθεση στο βασιλιά. Το αποκορύφωμα έρχεται όταν με τα μόνα κομμάτια που του απομένουν, δύο αξιωματικούς και έναν ύπο, καταφέρνει να κάνει μάτ σε μια από τις πιο εντυπωσιακές καταλήξεις που έχουν καταγραφεί στη σκακιστική βιβλιογραφία. Η ικανότητα του Άντερσεν να οραματιστεί ένα συνδυασμό 23 κινήσεων με τόσες θυσίες, βασισμένος μόνο στη διέστηση και τον υπολογισμό του μυαλού του, παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιδείξεις ανθρώπινης ιδιοφυΐας. Ο τίτλος «Αθάνατη Παρτίδα» δόθηκε 4 χρόνια αργότερα, το 1855, από τον αυστριακό σκακιστή Ernst Falkbier, ο οποίος τη χαρακτήρισε έτσι στην εφημερίδα σκακιού της Βιέννης.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στην αεροπορική βάση του Έμεν, κοντά στη Λουκέρνη, στην κεντρική Ελβετία, έφτασε λίγο πριν τις 7 το πρωί ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ο οποίος μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ηγούνται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες αναμένεται να αρχίσουν σήμερα για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Βανς δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην Ελβετία βρίσκονται ήδη οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης, ανάμεσά τους ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάν Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν επίσης ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο Αρχηγός του Στρατού. Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών που υπογράφηκε την Τετάρτη προβλέπει την έναρξη διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών προκειμένου να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία με κεντρικό ζήτημα το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο το Ιράν προειδοποιεί ότι η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο αν δεν εφαρμοστούν άμεσα οι ρήτρες, δηλαδή ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, ανεξαιρέτως συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Με τις Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο να συνεχίζονται, το Ιράν ανακοίνωσε χθες το κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Αντιθέτως, το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανέφερε πως οι διελεύσεις συνεχίζονταν με ασφάλεια. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι 239 ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Έντονη πολιτική αναστάτωση επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα της εφημερίδας Observer ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει την παραίτησή του αύριο και να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Ωστόσο, κυβερνητική πηγή διέψευσε

0: ουσιαστικά τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας. Την Τρίτη αναμένεται η απολογία του 43χρονου ενοικιαστή της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Σύμφωνα με τον συνηγορό του, ο άνδρας κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος και μέχρι στιγμής δεν του έχει αποδοθεί καμία άλλη κατηγορία. Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα έχουν τεθεί από σήμερα 35 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία μετά τις προειδοποιήσεις του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου για πολύ ισχυρά κύματα ζέστης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ σε εξέλιξε ο αγώνας στην Ισία η Ιαπωνία, νωρίτερα Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Και ο καιρός γενικά εθριοστατική, άνεμη μέτρια, ισχυρή και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 26 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μη Καραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά. Βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο. Είναι υψηλή τέχνη. Και πάντοτε τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
4: Είναι η αγάπη χειμερά που κυβερνά τα νιάτα.
5: Η κινηματογραφική και τηλεοπτική μεταφορά έργων του Μη Καραγάτση βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας με τον Θανάση Αγάθο, καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Κυριακή στις 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά.
4: Με όνειρα εφημερά, χρύσους καπνούς γεμάτα.
5: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.
10: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης. Μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Πάνος Αργύρης. Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Και στο 213-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Σταύρος Σαμάραντος. Για να δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια Επιρωτικά και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρους, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Επιρωτικά τους 33 με 34 και τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ανατολική Νησιωτική χώρα 27 με 29 και τοπικά στα Νότιο-Ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος καιρός, άνεμοι μέτρια έως ισχυρή και θερμοκρασία συμπρωτεύουσα έως 33 βαθμούς. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε 26,2 βαθμούς Κελσίου. Και η υγρασία αγγίζει το 43%. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο χάρτη με την κίνηση, με την κυκλοφορία. Αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής παραμένουν τα προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και αυτή την ώρα έχουμε κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Για μικρό διάστημα, για λίγα χιλιόμετρα, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο ύψος των διελιστηρίων, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου.

0: Κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια δυστυχώς ασχολούμαστε όλο και περισσότερο με τις γυναικοκτονίες. Έχουμε φτάσει στο σημείο κάθε εβδομάδα να έχουμε μία, δύο και τρεις γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι μία γυναίκα δολοφονείται από σύντροφο ή συγγενή ή συγγενή της κάθε 10 λεπτά. Το νούμερο είναι φιαλτικό, είναι τραγικό. Και ζήτησα να συνομιλήσουμε με τη δικηγόρο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Διεθνής Υποστήριξης Γυναικών, δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και της προώθησης της ισότητας των φυλών, την κυρία Ευαγγελία Δαφνή. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Δαφνή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Τι έχει αλλάξει και έχουμε κάθε εβδομάδα γυναικοκτονίες στη χώρα μας? Συνέβαιναν και στο παρελθόν και δεν δίναμε σημασία, δεν το μαθαίναμε? Ή έχει αλλάξει κάτι πάρα πολύ?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε πάντα. Αυτό δεν σταματάμε να το λέμε. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε ξαφνικά. Οι καταγγελίες σίγουρα έχουν αυξηθεί, είναι πολύ περισσότερες από την παλιά, και αυτό από τη μία είναι θετικό, όχι από τη μία, σίγουρα είναι θετικό, διότι όλο και περισσότερες γυναίκες βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν γι' αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει ένα συνδυασμός, θα έλεγα, και έχουμε περισσότερες καταγγελίες, αλλά σίγουρα υπάρχει και μία αύξηση για διαφορετικούς λόγους, κοινωνικούς, των περιστατικών αυτών. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες βιώνουν αντίστοιχα περιστατικά να μιλούν εγκαίρως, ώστε να μπορούν να φεύγουν από αυτές τις καταστάσεις, για να μην έχουμε όλες αυτές τις ειδήσεις που είπατε κι εσείς.
0: Ναι. Πώς φτάνουμε στη γυναικοκτονία από τη μία στιγμή στην άλλη, ή ακολουθούν κάποια στάδια τα οποία υποχρεωτικά θα πρέπει η γυναίκα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές?
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν συμπεριφορές, ναι, ναι, υπάρχουν μηνύματα που δείχνουν ότι νομοτελειακά θα οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις?
1: Ακριβώς, υπάρχουν όλα αυτά. Υπάρχει ένας κύκλος βίας, έτσι τον ονομάζουν οι ψυχολόγοι. Mm-hmm. Ωστόσο η γυναίκα δεν βρίσκει τη δύναμη να φύγει από αυτόν τον κύκλο βίας, και όλα αυτά τα συναισθήματα που βιώνει όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση είναι φόβος, είναι ανασφάλεια. Πολλές φορές νομίζω ότι δεν έχει τον τρόπο να βγει, ότι δεν υπάρχει υποστήριξη. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό όποιος από τον περίγυρο γνωρίζει ή έχει αντιληφθεί το οτιδήποτε, να βοηθά εκείνη τη γυναίκα να πάρει τη ζωή στα χέρια της και να αποφασίσει να φύγει από μια τέτοια κατάσταση. Και στο περιστατικό της Καλαμάτας είδαμε ότι υπήρχαν κάποιες ας πούμε προσπάθειες, αλλά σε κάθε περίπτωση ίσως χρειάζεται μια πιο έγκαιρη παρέμβαση σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Να ρωτήσω κάτι, το 2026 μιλάμε για φόβο?
1: Ακριβώς, κοιτάξτε,
0: γιατί
1: προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει μια τέτοια κατάσταση είναι ένα θύμα χρόνιου χειρισμού. Mm-hmm. Πολλές από αυτές οι γυναίκες, επειδή και εμάς αντίστοιχα μας έχουν καλέσει, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές γυναίκες και έχουν ζητήσει βοήθεια, ζουν ακόμα και σε καθεστώς ομοιρίας. Μας έχουν καλέσει γυναίκες οι οποίες μας λένε ότι εγώ μπορώ να βγω μόνο 12 με 12,5 από το σπίτι, γιατί αν γυρίσει και δει ότι λείπω θα γίνει χαμός, θα γίνει αυτό, και δεν μπορούν να αντιληφθούν. Γι' αυτό εμείς κιόλας, όχι μόνο εμείς, κάθε μη κυβερνητική οργάνωση και γενικότερα όλοι οι φορείς και οι θεσμικοί φορείς, οφείλουμε να στοχεύουμε κυρίως στην πρόληψη. Και όταν λέμε πρόληψη, εννοούμε στο πώς η γυναίκα και η κάθε γυναίκα εκεί έξω θα μπορέσει να νιώσει δυνατή και να αντιληφθεί ότι έχει όλα τα εργαλεία να φύγει από αυτή την κατάσταση. Ναι. Γιατί όπως είπατε και εσείς, το 2026 φόβο, το 2026 που μπορούμε πραγματικά, έχουμε τόσα νομικά εργαλεία, έχουμε τόσο αφυπνισμένους φορείς, γιατί έχουν γίνει σημαντικά βήματα.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτηση, για το αν το νομικό πλαίσιο της χώρας είναι επαρκές.
1: Κοιτάξτε, είναι επαρκές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε ένα νομικό πλωστάσιο το οποίο μας προσφέρει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε για να φύγουμε από μια τέτοια κατάσταση. Υπό την έννοια ότι η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες η οποία έχει κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε τον ειδικό ποινικό νόμο, το 3500, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, ο οποίος ουσιαστικά προβλέπει τα διαφορετικά ιδιαίτερα εγκλήματα, στο πούμε, τα οποία τελούνται μεταξύ των μελών της οικογένειας. Βλέπουμε συστηματικά να γίνεται μια προσπάθεια και αυστηροποίησης ποινών, δηλαδή ουσιαστικά με όλες τις τελευταίες τροποποίησεις που έχουν γίνει έχουν αυστηροποιηθεί, ας πούμε, οι ποινές γύρω από αυτά τα εγκλήματα. Βλέπουμε και μια αφύπνιση γενικότερα της αστυνομίας ως προς τη διαχείριση των περιστατικών, δυστυχώς έπειτα από διάφορα περιστατικά τα οποία είχαν συμβεί. Παραδείγματος χάρη το περιστατικό έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης. Θα έλεγα κυρίως στο κομμάτι της ανταπόκρισης του κάθε φορέα και στον τρόπο διαχείρισης.
0: Οι δικαστικές αρχές, νομικό πλαίσιο υπάρχει, το εφαρμόζεται?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να κρίνουμε συλλήβδιν όλη την δικαιοσύνη και να πούμε δεν εφαρμόζεται. Σίγουρα η κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Πολλές φορές ακούμε για διάφορες δικαστικές υποθέσεις μέσα από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, χωρίς να έχουμε πλαίσιο της δικογραφίας, οπότε θα ήταν λίγο παρακινδυνευμένο να πούμε, αλλά θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση ας φτάσουμε εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες δεν αναζητούν καν βοήθεια. Ας φτάσουμε εκεί. Υπάρχουν αξιόλογοι νομικοί, αξιόλογοι δικαστές. Μπορώ να πω ότι σιγά σιγά αυτό που παρατηρείται είναι ότι δεν δίνονται αναστολές σε τέτοιου είδους εγκλήματα, το οποίο επίσης είναι πολύ θετικό. Δηλαδή βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη αρχίζει και γίνεται πιο αμήλικτη σε αυτό το κομμάτι. Οπότε θέλω να πω ότι γίνονται προσπάθειες. Θέλω να κρατήσουμε, ας πούμε, το θετικό σε αυτό. Πάντα υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωσης, αλλά γίνονται προσπάθειες σε αυτό.
0: Από την εμπειρία σας και από τις γυναίκες που απευθύνονται σε εσάς, υπάρχει κάποιο χρονικό σημείο τα τελευταία χρόνια όπου εκεί κάτι συνέβη? Το ρωτώ διότι διάβαζα πρόσφατα κάποια στοιχεία σύμφωνα με τα οποία την περίοδο της καραντίνας, δηλαδή την περίοδο του εγκλεισμού, έτσι, τότε που οι σχέσεις των ανθρώπων δοκιμάστηκαν, γιατί αναγκάστηκαν να συμβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από συγκεκριμένες όρους και προϋποθέσεις και κάτω από πίεση, τότε είδαμε αυτό το φαινόμενο να είναι ακόμη πιο έντονο, αυτά τα περιστατικά να είναι ακόμη περισσότερα. Αυτή την εικόνα την έχετε σχηματίσει και εσείς?
1: Φυσικά, υπήρχε όντως αύξηση περιστατικών την περίοδο του COVID, στην καραντίνα, και εμείς αυτό που λέμε πολλές φορές και έχουμε παρατηρήσει και εφιστούμε την προσοχή είναι η περίοδο γιορτών.
0: Δηλαδή?
1: Όλοι δηλαδή, κάθε περίοδος στην οποία οι άνθρωποι μαζεύονται και κλείνονται στα σπίτια τους, γιορτάζουν οικογενειακά, μένουν πιο μόνοι, όλες αυτές οι περίοδοι είναι επίφοβες για την αύξηση των περιστατικών, όσο και αν ακούγεται παράξενο σε εσάς. Παραδείγματος χάρη, καλοκαιρινές διακοπές. Ξέρετε, οι περιπτώσεις στις οποίες έχουμε θύματα ενδοοικογενειακής βίας στις καλοκαιρινές διακοπές είναι πάρα πάρα πολλές. Γενικότερα κάθε διάστημα μέσα στο χρόνο, στο οποίο διάστημα υπάρχει μια μεγαλύτερη τριβή, ας πούμε, στο ζευγάρι, λόγω του ότι υπάρχει περισσότερος χρόνος κοινός. Οπότε κάπως έτσι αντίστοιχα δικαιολογείται και το γεγονός ότι αυτό συνέβη μέσα στην καραντίνα.
0: Ναι. Κρατώ ότι πρέπει οι γυναίκες να μιλήσουν και πρέπει να απευθυνθούν σε αρχές, στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να βοηθηθούν. Αυτό πραγματικά που συμβαίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι συγκλονιστικό, κάθε εβδομάδα να έχουμε ένα, δύο και τρία περιστατικά γυναικοκτονιών στη χώρα μας. Είναι αδιανόητο. Κρατώ και ορισμένες εκκλήσεις νομικών κύκλων, σύμφωνα με τις οποίες ίσως πρέπει να αυστηροποιηθεί ακόμη περισσότερο, προκειμένου να γνωρίζουν και οι επίδοξοι θύτες ότι δεν θα τους χαριστεί κανείς και δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουν από τις επιπτώσεις του νόμου.
1: Πολύ σωστά. Και να πούμε ότι πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να απευθυνθεί μια γυναίκα και να ζητήσει βοήθεια για αυτά τα αν βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση και θέλει να ξεφύγει. Μπορεί να καλέσει το 15900, μπορεί να απευθυνθεί σε ένα αστυνομικό τμήμα, σε μια υπηρεσία, σε ειδική υπηρεσία αντιμετώπιση ενδοοικογενειακή βία τη αστυνομία, σε ένα συμβουλευτικό κέντρο. Γενικότερα είναι καλό να τα λέμε αυτά, γιατί πολλές φορές οι γυναίκες μας ακούν ότι μπορούν να ζητήσουν κάποια βοήθεια και δεν ξέρουν πού να ζητήσουν. Οπότε καλό είναι να τα αναφέρουμε και εμείς.
0: Και προς Θεού δεν μπορούμε να μιλάμε το 2026 για φόβο, έτσι. Αυτό πρέπει να το ξεperάσουμε. Υπάρχουν οι συνθήκες, υπάρχουν οι φορείς που μπορούν να βοηθήσουν και αυτό πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δαφνή. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με τη δικηγόρο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών, δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών και της προώθησης της ισότητας των φύλων, την κυρία Ευαγγελία Δαφνή.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εβδομάδα τρέχει, οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
2: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
1: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
2: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
1: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
3: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: 84.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 31 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω γρήγορα στην παρέα μας τον νομικό διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Κύριε Παπαφλωράτο, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα σε
0: όλα καλά.
1: Σας και εγώ χαίρομαι.
0: Έχουμε εβδομαδιαία συνάντηση. Μια χαρά η ώρα τα πάμε. Μια χαρά τα πάμε.
1: Λοιπόν, σωστά.
0: Να ρωτήσω το εξής, γιατί χθες το απόγευμα κάποια στιγμή σε breaking news είδαμε ότι τα στενά του Ορμούς έκλεισαν. Ωστόσο, οι Αμερικανοί λένε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ότι η διέλευση γίνεται κανονικά. Τι ισχύει τελικά? Έχουν κλείσει ή δεν έχουν κλείσει?
1: Λοιπόν, έχουμε τις δύο πλευρές να υποστηρίζουν αντιθέμενες απόψεις. Ακούσαμε όμως όλο το ηχητικό των φρόντων της Επανάστασης, το οποίο και μόνο ως απειλή καθιστά δύσκολη την απόφαση για έναν καπετάνιο της διέλευσης των στενών. Άρα μπορεί τυπικά να είναι ανοιχτά τα στενά, αλλά ουσιαστικά δύσκολα κάποιος θα πάρει την απόφαση και φυσικά και η πλειοκτήτρια εταιρεία να ψηφίσει τις απειλές των φορών της Επανάστασης και να διέλθει τα στενά. Αυτή είναι η πραγματικότητα για την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το τονίζω. Το ότι μπορεί να έχουν περάσει κάποια πλοία, αυτή η πληροφόρηση έχουμε, ναι, ισχύει. Έχουν κάποια πλοία, έχουν περάσει. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ανεμπόδιστη η διέλευση από τα στενά.
0: Μες. Άρα λοιπόν είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε πάντα με ευθύνη των πλοιάρχων, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Το ανησυχητικό είναι ότι ο κύριος Τραμπ απειλεί και αυτός με τη σειρά του να την βάλει διόδια στα στενά, γιατί αυτό το MOU, το λέω πάντα, είναι
0: λόγω της προστασίας που προσφέρει.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό το MOU, το οποίο είναι μνημόνιο κατανόησης, προσέξτε, μιλάμε για συμφωνία, δεν είναι συμφωνία. Οι ξένοι αναλυτές το έχουν διασαφηνίσει. Εδώ στην Ελλάδα ακούω ακόμα να υπάρχει αυτή η σύγκριση. Δεν μιλάει κανείς για συμφωνία. Μιλάει για ένα μνημόνιο κατανόησης, στο οποίο οι Ιρανοί πέρασαν τις περισσότερες εκ των θέσεών τους, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα, τώρα ξεκινάει ένα διάστημα 2 μηνών, 60 ημερών, στο οποίο θα συζητηθούν τα σοβαρά ζητήματα, το εξής ένα δηλαδή, τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Διότι δεν μιλάμε ούτε για το βαλιστικό πρόγραμμα, διακηρυγμένο στόχος των Αμερικανών από την αρχή της επιχείρησης επικοινωνή, ούτε φυσικά για ανατροπή του καθεστώτος.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ελβετία και να ρωτήσω, γιατί επιτάπητος φαίνεται ότι είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Έχουμε μπροστά μας 60 μέρες που μπορεί να δοθεί και παράταση και είναι πολύ πιθανό. Έχουμε να περιμένουμε κάτι ουσιαστικό από τις συνομιλίες στην Ελβετία που είναι σε εξέλιξη?
1: Αν υπολογίσει κανείς ότι απαιτήθηκαν 2 με 2,5 χρόνια για να υπογραφεί η προηγούμενη συμφωνία, η οποία δεν τηρήθηκε, επί Προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, τότε νομίζω ότι το διάστημα των 60 ημερών είναι πάρα πολύ λίγο για να επιτευχθεί κάθε συμφωνία. Αυτή είναι η γενικότερη εκτίμηση. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να αποκλείσει το παραμικρό, γιατί αφενός ο κ. Τραμπ είναι απρόβλεπτος και έχει και εκλογές μπροστά του. Αφετέρου έχουν αποδείξει οι Ιρανοί ότι ξέρουν πώς να τον αντιμετωπίζουν, πώς να τον χειρίζονται. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, αν θέλετε, για τους Αμερικανούς, και το βλέπουμε πλέον συνεχώς σε αναλύσεις, ότι φοβούνται ήδη τον πρόεδρό τους.
0: Δηλαδή
1: δεν ξέρουν σε μια διαπραγμάτευση πώς θα συμπεριφερθεί. Καταλαβαίνουν όλοι ότι ο κ. Τραμπ θέλει να κλείσει το θέμα, ήδη το ταχύτερο δυνατόν, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τρομερές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Αμερικής, ακόμα και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ότι αυτό απέχει παρασάγκας από την ολοκληρωτική νίκη την οποία μας υποσχόταν. Και η συνέντευξη που έδωσε προχθές που έκανε, στην οποία έκανε λόγο για παράδοση ανεφόρων του Ιράν, δεν νομίζω ότι έπεισε κανέναν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κάνει πολύ μικρά βήματα μπροστά αυτές τις μέρες, παρά τη γενική αισιοδοξία ότι το πράγμα βαίνει προς αποκλιμάκωση. Ναι, οι αγορές θέλουν να αποκλιμακωθεί, γιατί σας θυμίζω ότι φτάσαμε πλέον Ιούνιο και η κρίση ξεκίνησε ουσιαστικά από τέλη Φεβρουαρίου. Άρα μια κρίση που όλοι έλεγαν θα τελειώσει το πολύ σε ένα μήνα, αν θυμάστε καλά, μιλούσαν για 4 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε πλέον για 12 εβδομάδες και συνεχίζουμε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκρατημένοι, διότι επίσης υπάρχει και ο παράγον Ισραήλ. Οι Ισραηλοί δεν θέλουν την εφαρμογή αυτού του μνημονίου για τον απλό λόγο ότι δεν τους κατοχυρώνει στο πάνικο, ούτε ρωτήθηκαν για κάτι. Η Χεσμπάλα δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή σε ποιον λογοδοτεί. Λογοδοτεί στους Γκαλιμπάφτε Αγκτσί, λογοδοτεί στον εξαφανισμένο Μοντζάμπα Χαμενεή, λογοδοτεί στους φρούς της Επανάστασης. Το ότι συνεχίζει τα πλήγματα κατά του Ισραήλ σημαίνει ότι μάλλον λογοδοτεί στους τελευταίους. Άρα και οι Ιρανοί της Επανάστασης έχουν ρόλο Και φαίνεται ότι ούτε η πλευρά της Τεχεράνης έχει ξεκάθαρη θέση. Θέλει να τηρηθεί αυτό το μνημόνιο ή όχι.
0: Όσον αφορά στο Λίβανο, είναι ξεκάθαρο πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει τουλάχιστον τις επιθέσεις στο Λίβανο. Έτσι. Αυτό όμως, από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζει στον αέρα την όποια προσπάθεια συμφωνίας ή διαπραγμάτευσης.
1: Ναι.
0: Μπορούν να πιεστούν οι Ισραηλινοί να σταματήσουν τις επιχειρήσεις προς το Λίβανο ή θεωρείτε ότι αυτό δεν πρόκειται να φέρει κανένα απολύτως αποτέλεσμα ή όποια πίεση.
1: Ακούστε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι προβλέψεις δεν μπορεί να κάνει κανείς. Αφενός, αφετέρου, οι Ισραηλοί έχουν εκλογές μπροστά τους.
0: Ναι.
1: Οι Ισραηλοί δέχονται επί δεκαετίες πλήγματα από το βορρά, έχουν υπογραφεί αρκετές συμφωνίες για να φύγει η Χεσμπάλα πάνω από τον ποταμό Λιτάνη, δεν έχουν τηρηθεί συμφωνίες αυτές. Τώρα ο κύριος Νετανιάου, βάσει των δημοσκοπήσεων, χάνει πολλές ψήφους στον βορρά του Ισραήλ. Τον κατηγορούν οι Ισραηλοί του βορρά ότι δεν τους προστατεύει επαρκώς και έχει την αντιπολίτευση η οποία βάλει. Καταρρυπάστε, λέγαμε, εναντίον του, λέγοντας ότι πού είναι η νίκη η οποία μας υπεσχέθη, πού είναι η ασφάλεια που μας υπεσχέθη. Και λέει λοιπόν ο κ. Νετανιάου ότι εφόσον συνεχίζω τα πλήγματα της Χεσμπάλα, εγώ δεν θα δώσω διαταγή στο στρατό να φύγει από τα εδάφη του Λιβάνου στα οποία έχει εισέλθει. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, αστάθμητοι παράγοντες, κάποιοι είναι και σταθμισμένοι, οι οποίοι δεν θέλουν την εξομάλυνση της κατάστασης. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
0: Κύριε Παπαφλαράτο, υπάρχουν νικητές και ιτημένοι μέχρι τώρα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα.
0: Το ξέρετε γιατί το ρωτώ, γιατί ναι. Είναι ξεκάθαρο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι νικητές. Άσχετα το πως προσπαθεί ο Τραμπ να το πουλήσει στο εσωτερικό. Αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο και δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμη θα μπορεί να το πουλάει αυτό στο εσωτερικό. Ναι. Υπάρχουν.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί δεν είναι νικητές. Οι Ρώσοι είναι νικητές, διότι έχουν καταφέρει με το ανέβασμα των τιμών του πετρελαίου και με τις εξαιρέσεις στο εμπάργκο που
0: επέβαλε. Να πουλάνε ακριβά.
1: Να πουλάνε καταρχήν και πουλάνε δηλαδή πολύ περισσότερο από ό,τι πουλούσαν και κυρίως πουλάνε σε καλύτερες τιμές από ό,τι πουλούσαν πριν. Άρα είναι κερδισμένοι. Έχουμε λοιπόν ξεκάθαρα ένα κερδισμένο, ξεκάθαρα το ιρανικό καθεστώς, διότι δεν ανατράπει, επιβίωσε. Από εκεί ξεκινάμε. Διότι στο μνημόνιο κατανόησης πέρασε τις περισσότερες θέσεις του. Και διότι, και αυτό είναι το σημαντικότερο, παρουσιάζεται στη Μέση Ανατολή ως ισότιμος συνομιλητής της Αμερικής. Και τη Μέση Ανατολή, το λέω πάντα, πρέπει να διαβάζουμε με τα μάτια των κατοίκων της και όχι με τα μάτια της Δύσης. Στη Μέση Ανατολή, ο μοναδικός παράγων, ο οποίος μετράει, είναι ισχύς. Για αυτή τη στιγμή, το Ιράν φαίνεται σε όλους ότι είναι ο ισχυρός. Και άλλωστε, να μην το ξεχνάμε, οι Αμερικανοί που ανεγνώρισαν αυτό το προβάδισμα, πότε, κύριε Θεοδόση, όταν δέχτηκαν να συμπεριληφθεί και ο Λίβανος σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απεδέχτησαν πως το Ιράν ασκεί επιρροή σε μια τρίτη χώρα. Ουδέποτε είχαν αποδεχτεί οι Δυτικοί να δώσουν προβάδισμα σε μία από τις τέσσερις μουσουλμανικές χώρες που διαγωνίζονται για το ποια θα έχει τα ηνία στον μουσουλμανικό κόσμο. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν οι Σουνιτικές Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία και το Σιητικό Ιράν. Αυτές οι τέσσερις χώρες διαγωνίζονται μεταξύ τους για τα ηνία. Αυτό το οποίο κοίταζαν όλες οι χώρες της Δύσης ήταν να υπάρχει μια ισορροπία, να μην δίνουν σε κανέναν τον πρώτο ρόλο και το πάνω χέρι, και από εκεί και πέρα να προσπαθούν να υπέλθει μια εξομάλυνση τουλάχιστον επιφανειακή στη σχέση με τη Δύση, ουμήν και με το Ισραήλ, όπως προσπάθησε ο κ. Τραμπ. Τώρα όμως αποδέχονται οι Αμερικανοί ότι το Ιράν έχει ένα προβάδισμα. Και αυτό σίγουρα δεν αφήνει ικανοποιημένους ούτε τους Τούρκους, ούτε τους Αιγυπτίους, ούτε τους Σαουδάρες, ασχέτως τι λένε. Αν διαβάσετε τον τύπο τους, που σε πολλές των περιπτώσεων μέχρι ώρες είναι κατευθυνόμενος, θα δείτε ότι πίσω από τις λέξεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν είναι ικανοποιημένα από την εξέλιξη. Γιατί βλέπουν ότι το Ιράν ανεβαίνει σε κύρος την ίδια ώρα που αυτή είναι λίγο στη γωνία. Ποιος παίζει τον πρώτο ρόλο αυτή τη στιγμή στη διαμαρτύρηση? Το Κατάρ και το Πακιστάν. Πού είναι η Αίγυπτος? Πού είναι η Σαουδική Αραβία? Που είναι η Τουρκία. Ο κύριος Έρντογαν μπορεί να λέει και να διακηρύσει ότι η Τουρκία είναι μέρος του παιχνιδιού και βοηθάει στις διαπραγματεύσεις κτλ. Αλλά αυτό δεν ισχύει και το ξέρουν όλοι. Εξού και θα παίξει τα ρέστα του στην διάσκεψη του ΝΑΤΟ τώρα 7 και 8 Ιουλίου, στην Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, για να αναβαθμίσει το ρόλο της χώρας του. Κυρίως βλέποντας πως το εσωτερικό ακροατήριο έτσι αυτό τον ενδιαφέρει, γιατί δεν αποκλείεται αντί για το 28 να δούμε εκλογές το 27 στην Τουρκία.
0: Το καθεστώς Ασθενά Τορμούς θα παραμείνει μέσα σε αυτό το θολό πλαίσιο?
1: Ακούστε, το καθεστώς. τόσο σε θανατουργούς απεδέξαν και οι δύο πλευρές ότι θα αλλάξει μετά τις 60 ημέρες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι γεγονός, γιατί είπαν ότι παραμένει το ίδιο τις 60 ημέρες. Τι σημαίνει αυτό, ότι μετά τις 60 ημέρες θα αλλάξει. Το πώς θα αλλάξει δεν ξέρουμε. Θα αλλάξει πλέον με την επιβολή τελών διέλευσης που θα εισπράττουν το Ιράν και το Ομάν. Θα μπουν στο παιχνίδι οι Αμερικανοί. Θα πιέσουν οι Ευρωπαίοι. Τι θα γίνει. Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Θα εξαρτηθεί πολύ από το πώς θα πάνε τα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες.
0: Είναι,
1: εκεί θα το δούμε.
0: Είναι εύκολο να βρεθούν άλλοι δρόμοι.
1: Κοιτάξτε.
0: Και αν μπορεί να γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη.
1: Όχι, δεν μπορεί να γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη. Υπάρχει ήδη ένας χερσαίος αγωγός που συνδέει.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά είναι ένας που παίρνει κάθετα την Χερσόνησο, Σαουδική Χερσόνησο, αλλά είναι ένας αγωγός. Και είναι και ευάλωτος. Το να βρούμε άλλες παρακαμπτήριες οδούς, ναι, είναι εφικτό, αλλά είναι χρονοβόρο. Άρα, να συνεχίσει η παγκόσμια οικονομία να έχει αυτές τις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου, θα οδηγηθεί νομοτελειακά σε ύφεση. Πληθωριστικές τάσεις που ήδη υπάρχουν και σε ύφεση. Εδώ και τώρα, αν λέγαμε ότι αύριο μελύνεται η κρίση, δηλαδή τις αγορές πώς διψούν να προσαρμοστούν, να τα χρηματιστήρια ανέβηκαν, έπεσε η τιμή, αλλά όλα αυτά είναι ρευστά. Και τουλάχιστον αν θέλετε, οι περισσότεροι βάζουν χρονικό ορίζοντα τον Νοέμβριο. Δηλαδή, δεν είναι βέβαιο ότι μετά τις εκλογές, ασχέτως του αποτελέσματός του, ο κ. Τραμπ θα συνεχίσει να είναι τόσο υποχωρητικός εν των Ιρανών, με την έννοια ότι έχει ένα τεράστιο ίγκο. Θέλει να αποδεικνύει συνέχεια ότι είναι ο πρώτος παίκτης παγκοσμίως, είναι ο πλανητάρχης, και δεν δέχεται άλλον να αντιδρά στις βουλές του. Δείτε πώς συμπεριφέρεται στην κυρία Μελώνη, η οποία είναι και σύμμαχός του και δεν έχει και πολλούς συμμάχους στην Ευρώπη. Λέω, έφυγε ο κύριος Όρμπαν, έχει μείνει ο κύριος Φίτσο, ο κύριος Σαλβίνη παραμερίζεται, η κυρία Μελώνη του έχει μείνει. Άρα το ότι με την κυρία Μελώνη συγκρούεται δείχνει ότι δεν δέχεται και δεν λογαριάζει φιλή, δεν δέχεται κανέναν να του πηγαίνει κόντρα, να το πω απλά στην καθομιλουμένη, σε ό,τι ζητάει. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ένα γεγονός ξεκάθαρο, ότι οι Ιρανοί όχι μόνο αντιστάθηκαν, αλλά κατάφεραν και στο μνημόνιο κατανόησης να περάσουν πολλές από τις απόψεις τους. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει με τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, αλλά φαίνεται ότι το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν βαίνει υπέρ των αμερικανικών θέσεων. Αντιθέτως.
0: Κύριε Παπαφλάρου, το ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα ήθελα να τη συνεχίσουμε. Γνωρίζω όμως ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω, γιατί έχετε ανηλυμένη υποχρέωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να
0: είστε καλά. Καλή Κυριακή. Σας ευχαριστώ πολύ. Συζητούσαμε με τον νομικό διεθνολόγο, καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω τώρα, κυρίες και κύριοι, στο χάρτη με την κίνηση κυκλοφορίας στην Αττική, έχουμε πολύ αυξημένο προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου μετά το Χαϊδάρι στο ύψος του Σκαραμαγκά. Αναδιαστήματα μάλιστα έχουμε και μποτιλιάρισμα.

0: Κυρίες και κύριοι, με μια πληθώρα δωρεάν εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε πάρκα, δρόμους και πλατείες και των 7 δημοτικών κοινοτήτων της πόλης της Αθήνας, η Αθήνα για ένα ολόκληρο μήνα θα αποτελεί μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Έως και τις 20 Ιουλίου, κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αυτό το καλοκαίρι μέσα από μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performance και δράσεις για τα παιδιά. Από τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο μέχρι την Πλάκα, το Μοναστεράκι, τα Πατήσια, το Παγκράτη, Νέο Κόσμο και τον Κολονό, οι δημόσιοι χώροι θα γεμίσουν από δημιουργία. Όλα αυτά μέσα από το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων, το οποίο ξεκίνησε και θα διαρκέσει 31 ημέρες. Το όλο πρόγραμμα επιμελήθηκε ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, η πρόεδρος του οποίου, η κυρία Ροξάνη Μπέη, μίλησε στην εκπομπή μας, και το Χρήστο Κάπο. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα να ξαναζωντανέψει τις γειτονιές και να καλέσει όλο τον κόσμο, τους Αθηναίες και τους Αθηναίους και όχι μόνο, να συμμετέχουν στον πολιτισμό που απλώνεται στην πόλη, σε κάθε γωνιά, να συμμετέχουν στην καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και στη χαρά. Αυτός ακριβώς είναι ο χαρακτήρας και το πνεύμα του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Και φυσικά να ξανανακαλύψουμε την Αθήνα, όπως κάθε φορά όλοι μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό στοχεύουμε να καταφέρουμε, να ξανασυστηθούμε με την πόλη μας, να ανακτήσουμε το δημόσιο χώρο και να κάνουμε όμορφα πράγματα, να τον ζήσουμε διαφορετικά. Το φεστιβάλ ξεκίνησε χθες, Σάββατο 20 Ιουνίου, με την ημέρα της μουσικής, καθώς έχει και έναν μουσικό χαρακτήρα σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο όμως. Ξεκίνησε με τα μουσικά μας σύνολα, τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων, το Πανδά, στον Εθνικό Κήπο. Συνεχίζουμε και σήμερα Κυριακή. Από σήμερα και μέχρι και τις 20 Ιουλίου θα έχουμε τουλάχιστον 2 εκδηλώσεις κάθε μέρα, εκτός από τις 5 Ιουλίου, όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Έχουμε 2 εκδηλώσεις κάθε μέρα σε όλη την Αθήνα, σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας μάλλον. Τη Δευτέρα, πλατεία παίζει στο Πάρκο Δρακόπουλος στις 8, που είναι μια εγκατάσταση για παιδιά οπτικοακουστική, ψηφιακή, για την εξιστόρηση των παλιών παιχνιδιών και των παιδιών στις πλατείες. Την Τρίτη, στις 23 Ιουνίου, τους Κλείδωνες, αγαπημένη παράδοση για την Αθήνα, στο Πάρκο Καπάπ μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Μπελοκήπων. Είναι μια συνεργασία που θα έχει συναυλία και το τμήμα των παραδοσιακών χωρών του Συλλόγου. Και φυσικά σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παναθήνεα, στην Πλατεία Ελευθερία, στην Πλατεία Κουμουντούρου δηλαδή. Αντίστοιχη γιορτή για τον Κλείδωνα έχουμε την Τετάρτη στην Πλατεία Μερκούρη, Άνω Πετράλωνα, συναυλία του Λιοκόρνο Quartet Live. Θα έχουμε στην Πλατεία Αμερική θέατρο σκιών από τον Σωτήρη Χαρίδημο. Σε δράση πάλι με αφορμή τον Κλείδωνα με το Σύλλογο Επιζώ, επίσης αγαπημένο σύλλογο τη Αθήνα. 25 Ιουνίου θα έχουμε στην Νεάπολη Εξαρχείων, στην Παιδική Χαρά Σύνα και Δαφνομήλη, θέατρο κούκλα μαριονέτα για τα παιδιά, του μικρού μα φίλου. Έσοπος τότε και τώρα με θεματική της μύθης του Εσόπου, και στις 9 συναυλία με το συγκρότημα Λαϊκά, με αγαπημένα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια στο Πέτρινο του Βοτανικού. Επίσης ξεκινά μια πολύ αγαπημένη δράση, μια πάρα πολύ ωραία performance που πραγματικά σας καλώ να την επισκεφτείτε, και αυτή είναι στα πλαίσια του φεστιβάλ μας, το υπέροχο Λόφων Ιμφών του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ουσιαστικά πρόκειται για performance ασκήσεις εξαφάνισης, η οποία διερευνά το σώμα με μεταβαλλόμενη επιφάνεια σε σχέση με την ύλη, και θα έχουμε και άλλα. Είναι αρκετές ημέρες που θα κρατούν οι performances στο Λόφο Νυμφών. Είναι και το Σάββατο 27 Ιουνίου η Collective Mass από το Ήλιο στον Ήλιο. Ξανά Δευτέρα 29 Ιουνίου τα κινούμενα σώματα κατοικημένη Κήπη. 2 Ιουλίου συνεχίζει. Κάντε ένα κόπο, μπείτε στο πρόγραμμά μας, θα το βρείτε στα social media του Πανδά, θα το βρείτε στα social media του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε πραγματικά μια λίστα με πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Δευτέρα 20 Ιουλίου βέβαια θα έχουμε ένα ωραίο κλείσιμο που θα το χαρούμε στο Θέατρο Κολονού. Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Είναι η συναυλία με το γιο του Αίμνου του Μπιθικότσι και τη Λαϊκή Αρχή Στραγγριγόρη Μπιθικότσι. Αφιέρωμα στον τεράστιο μουσικό και ερμηνευτή.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10, είναι 9 και 56 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει την επόμενη ώρα της εκπομπής. Να επαναλάβω ότι αυτή την ώρα έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του Αθηνών Κορίνθου, μετά το Χαϊδάρι, από το Δαφνί δηλαδή, και μέχρι και το Σκαραμαγκά. Αναδιαστήματα έχουμε και μποτιλιάρισμα. Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρώ αυτή την ώρα και σε λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ύψος της Γλυφάδας και της Βούλας, στο ρεύμα προς τη Βουλιαγμένη. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, σύμφωνα με τον υποσταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουμε σχεδόν 27 βαθμούς, 26,7 για την ακρίβεια, και η υγρασία αγγίζει το 42%. Δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ελένη Ζαμαρία. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σαυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος αλλοδαπός που νίκαιζε το σπίτι της. Μετά το έγκλημα είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέντι Βάνς, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία και μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ηγούνται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες. Ο Βάνς δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 μέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στη Λωρίδα της Γάζας, οι ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι 11 άνθρωποι ανάμεσά τους, δημοσιογράφος και εικονολήπτης του Αλτζαζίρα, καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ, παρά τη θεωρητική κατάπαυση του πυρός, η οποία υποτίθεται πως εφαρμόζεται στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στα ανατολικά της χώρας. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι 239 ουκρανικά ντρόνς καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας. Συνεχίζεται η πολιτική αναστάτωση στη Βρετανία. Δημοσίευμα της Observer αναφέρει ότι ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ανακοινώσει αύριο την παραίτησή του και θα παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Κυβερνητική πηγή πάντως διαψεύει τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσήλωμένος στα καθήκοντά του και στην διακυβέρνηση της χώρας. Οριοθετημένη είναι πλέον η πυρκαγιά στον αλμυροπόταμο Ευβίας. Υπομερικό έλεγχο, η φωτιά στην Κορινθία, Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρί. Αύριο λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα έχουν τεθεί από σήμερα 35 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία, μετά τις προειδοποίησεις του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου για πολύ ισχυρά κύματα ζέστης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, την Ισία η Ιαπωνία 0-4, Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Και ο καιρός, γενικά έθριος στην Αττική, ανεμισχυρή έως μέτρη έως ισχυρή, και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι είναι 27 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
4: Ζάχαρη θα περάσει.

0: Ρωμαίου.
1: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχων.
2: 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση. Θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
5: Αθήνα 984.
6: Λοιπόν, 10 και 4 πρώτα λεπτά, επιστροφή εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αθήνα 984. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης μαζί μου, στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και στο 2-13-09-09-100 απαντά στα μηνύματά σας ο Σταύρος Αμάραντος. Πάμε γρήγορα στον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο, γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Έλα Δημήτρη.
7: Καλημέρα. Καλημέρα. Ραγδαίες εξελίξεις. Εξενιάχτηκε αυτή η υπόθεση μυστήριο, θα λέγαμε, από απλή μια εξαφάνιση εξελίχθηκε σε μια άγρια δολοφονία, σε ένα έγκλημα. Η τελευταία εξέλιξη λοιπόν είναι ότι ομολόγησε ο 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Ήπειρο ότι αυτός πράγματι σκότωσε την άτυχη γυναίκα. Μάλιστα επέδειξε και το σημείο όπου είχε θάψει την Σταυρούλα Λεβεντάκη σε μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων μέσα σε ένα χωράφι. Και οι πληροφορίες που έχουμε γίνει είναι ότι εντοπίστηκε ισορρό σε προχωρημένη σύψη. Τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος μετά από μια ολονύχτια, άλλη μια ολονύχτια θα λέγαμε ανάκριση στις αστυνομικές αρχές, είπε ότι η γυναίκα, όπως έκανε κάθε φορά, μια φορά το μήνα, πήγαινε στο σπίτι που του νίκιαζε για να κάνει έναν σχετικό έλεγχο. Αυτή τη φορά, όπως είπε, του έκανε φασαρία, του έκανε παρατηρήσεις, με συνέπεια να ανάψουν τα αίματα, τσακώθηκαν και πάνω στο καυγά την σκότωσε. Δεν ξέρουμε ποιο ακριβώς τρόπο, Γιάννη. Και στη συνέχεια πήρε τη σωρό με το αυτοκίνητό του και την πήγε σε αυτό το χωράφι και την έθαψε. Η αστυνομία είχε φτάσει σχεδόν, ήξερε ακριβώς τι είχε γίνει.
6: Χθες το απόγευμα διάβαζα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ακολουθούσαν τη διαδρομή του αυτοκινήτου του οι αστυνομικοί και ερευνούσαν διάφορες περιοχές. Τη διαδρομή που είχε ακολουθήσει με το αυτοκίνητό του και ερευνούσαν διάφορες περιοχές, έτσι.
7: Έτσι ακριβώς, Γιάννη. Είχε αρχίσει να στενεύει ο κλήρος εις βάρος του 43χρονου από τη στιγμή, Γιάννη, που εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος. Η αστυνομία και τα κλιμάκια από τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν ειδικές μεθόδους τεχνικές και επιστημονικές που, όσο και να έχει καθαρίσει κάποιος τον τόπο ενός εγκλήματος, μπορούν να εντοπίσουν κοιλίδες αίματος, βιολογικό υλικό. Έτσι λοιπόν εντόπισαν αρχικά κοιλίδες αίματος στο σπίτι του, πάνω στην τηλεόραση και στο πάτωμα. Στη συνέχεια έλεξαν σπιθαμί προς σπιθαμί τα τρία οχήματα του 43χρονου και σε ένα από αυτά, ένα επαγγελματικό, ένα μικρό βανάκι, εντόπισαν και εκεί κοιλίδα αίματος, ένα ελάχιστο ίχνος αίματος που ταυτοποιήθηκε ότι είναι της 43χρονης. Οπότε κατάλαβαν, Γιάννη, ότι το έγκλημα έγινε μέσα στο σπίτι. Στη συνέχεια αυτός, μέσα σε λίγη ώρα από τη στιγμή που είχε αίμα η γυναίκα, τη μετέφερε, την τύλιξε πιθανότητα με κάποια ρούχα, με κάποια ίσως μια κουβέρτα, την έβαλε στο βανάκι και εκεί πήγε και εξαφάνισε τη σωρό. Οπότε η αστυνομία, Γιάννη, είχε τη σχετική εικόνα πως τι είχε ακριβώς συμβεί. Ίσως είχε βρει και κάποιο βιντεοληπτικό υλικό, οπότε δεν υπήρχαν περιθώρια στον 43χρονο να λέει ψέματα. διότι είχε εκμεταλλευόταν τις κακές σχέσεις των δύο αδερφών, της 43χρονης με τον αδερφό
6: του. Και κατηγορούσε τον αδερφό.
7: Ναι, προσπαθούσε να ενοχοποιήσει τον αδερφό του. Ωστόσο, η αστυνομία, αν και αρχικά είχε ελεγχθεί και ο αδερφός ως υποπτός, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση.
6: Ο αδερφός της Σταυρούλας, έτσι.
7: Ναι, ναι, ο αδερφός της Σταυρούλας ήταν στο νοσοκομείο όταν εξαφανίστηκε η γυναίκα. Οι υποψίες είχαν πέσει πάνω του, διότι είχε αργήσει να δηλώσει την εξαφάνισή της. Αλλά πραγματικά διαπιστώθηκε ότι τα αδέρφια δεν είχαν έτσι στενή επαφή, δεν επικοινωνούσαν καθημερινά, μπορούν να περνούσαν και 10 μέρες ώστε να έρθουν σε επαφή. Οπότε όλα τα υποψίες έπεσαν πάνω στον ενοικιαστή του σπιτιού. Είχε πέσει αρκετές αντιφάσεις, κυρίως και με τις κάμερες που είχε βάλει η 45χρονη, είχε βάλει και κάμερες τόσο στο σπίτι εξωτερικά. Όπως έλεγε, για να ελέγχει και τους εργάτες που έβαζε να κάνουν εργασίες στο χωράφι που είχε εκεί δίπλα στο σπίτι. Και αυτό το υλικό από τις κάμερες το είχε εξαφανίσει ο 43χρονος και δεν μπορούσε να δικαιολογήσει, γιατί έλεγε διάφορες δικαιολογίες και αντιφάσεις που δεν στεκάνε σύμφωνα με τους αστυνομικούς. Οπότε φαινόταν ότι κάτι έκρυβε ο συγκεκριμένος. Και φυσικά έγινε βασικός ύποπτος Γιάννη όταν προχτές εξαφανίστηκε για μία ημέρα. Πήγε η αστυνομία να του ζητήσει να δώσει κάποιες εξηγήσεις για τρίτη φορά και είχε εξαφανιστεί. Και μάλιστα τι είχε κάνει, είχε βάλει το κινητό του τηλέφωνο ανοιχτό σε ένα από τα αυτοκίνητά του για να δίνει λάθος στίγμα και να μπερδέψει τον εντοπισμό του. Οπότε εκεί διαπιστώθηκε ότι ο άνθρωπος κάτι ήθελε να κρύψει και κατέστη βασικός ύποπτος. Τώρα διαπιστώνεται επίσης, Γιάννη, ότι ο άνθρωπος αυτός έχει και μια παραβατική συμπεριφορά. Εντοπίστηκαν και δρύλια κάναβης σε ένα.
6: Τα οποία μπορεί να τα εντόπισε και η άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη.
7: Ίσως να σχετίζεται και με αυτό. Μένει να διαπιστωθεί αν είναι και χρήστης ουσιών, διότι σε διάφορες περιπτώσεις φαινόταν να μην να έχει μια περίεργη, τέλος πάντων, συμπεριφορά. Όλα αυτά λοιπόν θα εξεταστούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αστυνομία και στα Χανιά έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και μεθοδική και τα εγκληματολογικά επίσης εργαστήρια, το κλιμάκιο των εγκληματικών ερευνών κατάφεραν να εντοπίσουν όλα εκείνα τα στοιχεία επιστημονικά προκειμένου να δώσουν αυτή την υπόθεση και να φτάσουμε στην ομολογία του 43χρονου και στον εντοπισμό της ορού της άτυχης γυναίκας.
6: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ. Αυτά από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο.

0: Κυρίες και κύριοι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με την ιστορία των πατινιών, τα πατίνια στην Αθήνα και όχι μόνο στην Αθήνα, στο σύνολο της επικράτειας. Να σας πω ότι τα παιδιατρικά νοσοκομεία, όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στα παιδιατρικά νοσοκομεία πήγαιναν σωριδόνο γονείς με πιτσιρίκια που είχαν σακατευτεί από τα πατίνια, έτσι. Ευτυχώς πάμε σε ένα νόμο πλαίσιο όπου απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Και θα υπάρχουν και ρυθμίσεις και για τις γουρούνες. Το έχουμε πει, το λέγαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γιατί αυτό που γίνεται στα νησιά με τις γουρούνες από τους επισκέπτες, από τους τουρίστες που τις χρησιμοποιούν στο δικό δίκτυο, είναι απίστευτο. Σακατεύονται, σκοτώνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν είναι οχήματα για δρόμους, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας την εκπαιδεύτρια κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, την κυρία Σιλία Πλεμένου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Πλεμένου, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές
0: σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να πω επιτέλους, πάμε σε ένα πλαίσιο αυστηρό.
1: Κοιτάξτε. Το πλαίσιο δεν το γνωρίζουμε ακριβώς ακόμη, οπωσδήποτε θα είναι αυστηρότερο. Αναμένεται να δούμε οπωσδήποτε αύξηση των ορίων ηλικίας στους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών. Εμείς έχουμε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας υποβάλει ήδη τις προτάσεις μας, αντλώντας από καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Βλέπουμε διαδοχικά ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να αυστηροποιούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση πατινιών. Βλέπουμε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να απαγορεύουν τη χρήση ενοικιαζόμενων κοινόχρηστων πατινιών, έτσι σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη χρήση τους. Τώρα τα πρόσφατα συμβάντα με πρωταγωνιστές χρήστες ηλεκτρικών πατινιών στη χώρα μας είναι πολύ δυσάρεστα. Και
0: καθημερινότητα είναι.
1: Ναι, ναι. Ακόμη πιο δυσάρεστο το ότι είχαμε τον περασμένο μήνα και απώλεια ζωής ανηλίκου σε ηλεκτρικό πατίνι. Άρα, ο απολογισμός και του 2026 δεν θα είναι καλός. Μπορούμε όμως να κάνουμε πράγματα για να το αλλάξουμε αυτό πέραν της νομοθεσίας.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Ξεκινώντας από την ενημέρωση και την εκπαίδευση. Βεβαίως, στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας πρεσβεύουμε το ολιστικό μοντέλο για την επίλυση αυτού του θέματος θεσμικού πλαισίου αστυνόμευσης υποδομών γονεϊκών προτύπων, αλλά ξεκινάμε πάντα από την ενημέρωση και την εκπαίδευση. Το ηλεκτρικό πατίνι, για να μην το δαιμονοποιούμε, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων. Μπορεί να αλλάξει.
0: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν μπορεί να είναι ένα πιτσιρίκι στη Συγκρού και να τρέχει με ηλεκτρικό πατίνι. Ναι, μπορεί να βοηθήσει, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ασφαλώς. Απλώς, αν μπορώ να σας μεταφέρω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία ως εκπαιδεύτριας στα σχολεία, δεν είναι ενήμεροι οι μαθητές και οι μαθήτριες, ούτε και οι γονείς τους, για το ποιο είναι αυτό το θεσμικό πλαίσιο, τι ακριβώς προβλέπει και ακόμη πώς θα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι το ηλεκτρικό πατίνι ασφαλώς. Εστιάζουν στα θετικά του στοιχεία, που είναι ότι ναι, μεν εξοικειώνει το νεαρό άτομο με την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο πριν γίνει οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος. Είναι αυτή η γέφυρα μετάβασης, ας πούμε, που διανύει κάποιος από
0: πίσω. Μα κυρία Πλεμένο, ένα παιδάκι 14-15 ετών μπορεί να βγαίνει στο οδικό δίκτυο?
1: Υπό συνθήκες, ναι. Έως 25 χιλιόμετρα την ώρα, όπως προβλέπετε τώρα, και σε δρόμους όχι ταχείας κυκλοφορίας, ενδεχομένως ούτε και έως 50 χιλιόμετρων, ενδεχομένως έως 30, από την δεξιά πλευρά του δρόμου, λήψη ποδηλατόδρομου, ναι, μπορεί.
0: Μα δεν έχουμε εμείς αυτές τις υποδομές ως χώρα.
1: Συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να εξοικειώσουμε κάθε χρήστη ηλεκτρικού πατινιού με βασικούς κανόνες ασφαλείας, ασχέτως υποδομών, για να παραμένουν ασφαλείς όπως και αν χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό πατίνι.
0: Αυτό.
1: Αλλά δεν γίνεται παντού.
0: Σωστό.
1: Έχουμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μικρά οχήματα μεγάλη ευθύνη λέγεται. Το δημιουργήσαμε σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου αμέσως μετά τη θεσμοθέτηση των ΕΠΙΟ, των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα που αφορά στο ηλεκτρικό πατίνι και περιλαμβάνει μια διαδραστική παρουσίαση, ομαδική συζήτηση, εργαστήριο, σενάρια εικονικής πραγματικότητας. Μαθαίνει τους μαθητές και τις μαθήτριες και για το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και για τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει οι ίδιοι και οι ίδιες να τηρούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον, καιρικές συνθήκες και ούτω καθεξής.
0: Να πούμε το εξής, γιατί το έχω δει το τελευταίο χρονικό διάστημα και λανσάρεται πλέον στην αγορά η ιστορία με τα ηλεκτρικά μηχανάκια χωρίς άδεια δίπλωμα οδήγησης. Μόλις ξεκίνησε να ξεκίνησα να λέμε ότι χρειάζεται να περιοριστεί να μπουν κανόνες στο πλαίσιο λειτουργίας με τα πατίνια, ξεκίνησαν κάποιοι επιτίδιοι να πλασάρουν στην αγορά μηχανάκια ηλεκτρικά για πιτσιρίκια χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Είναι χειρότερα από τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Και ελπίζω το νομικό πλαίσιο να καλύπτει και αυτές τις κατηγορίες. Για τους ανηλίκους, λέω.
1: Ακριβώς. Θα έπρεπε να υπάρχει και εκτός από την αύξηση των ωριών των ηλικιακών για τη χρήση τέτοιων οχημάτων μικροκινητικότητας ή μικρών, για να μην πω απαραίτητος μικροκινητικότητας, θα έπρεπε να υπάρχει ενδεχομένως και κάποια πιστοποίηση, η οποία θα δίνεται έπειτα από εκπαίδευση.
0: Ναι, δεν γίνεται στο βωμό του κέρδους να θυσιάζουμε τα πάντα.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται. Συμφωνήσω. Θέλω να μου πείτε τι εισπράτεται από τα σχολεία. Τι μηνύματα εισπράτεται από τα πιτσιρίκια και από τους γονείς στα σχολεία?
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα, επειδή αυτή τη στιγμή υλοποιείται και στο πλαίσιο ενός έργου ΕΣΠΑ στη Δυτική Ελλάδα,
0: ναι,
1: έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Φαίνεται ότι διψάνε και η σχολική κοινότητα και η τοπική κοινωνία για αυτού του είδους τις παρεμβάσεις. Είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί και έναν έφηβο να συλλάβει το ηλεκτρικό πατίνι ως όχημα και όχι ως παιχνίδι, όταν ο γονέας πρώτα δεν το θεωρεί ως τέτοιο. Βλέπουμε πολύ συχνά γονείς που, έτσι καλύτερες των προφέσεων βέβαια, αγοράζουν ηλεκτρικά πατίνια τα παιδιά τους, τα οποία είναι και 8 και 9 ετών, έχουμε συναντήσει, χωρίς να γνωρίζουν και οι ίδιοι τους κινδύνους που εγκυμονούν και πώς να διδάξουν, ας πούμε, να μεταφέρουν έτσι τα παιδιά, πώς να είναι ασφαλή.
0: Δεν υπάρχει στο οδικό δίκτυο της χώρας, το οδικό δίκτυο μάλλον της χώρας, δεν έχει την υποδομές για τέτοιου είδους οχήματα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω, δεν έχουν ποδηλατόδρομους που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με ταχύτητα έως 25 χιλιόμετρα από πατίνια ή από μικρά ηλεκτροκίνητα μηχανάκια. Ο έφηβος, ο ανήλικος θα βγει στον κεντρικό οδικό άξονα, θα βγει στον δρόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς.
1: Συμφωνώ. Πρέπει ωστόσο να γνωρίζει υπό ποιες συνθήκες και πού ακριβώς να κυκλοφορεί, ακόμη και ελλείψη ποδηλατόδρομου.
0: Κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια. Αυτό γίνεται.
1: Ναι, ούτε αυτό είναι θεμητό.
0: Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται. Κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια.
1: Ναι, προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα οδικής ασφάλειας, ακόμη και αν αυτό απαιτεί κάποιος να κατέβει από το ελαφρό του όχημα και να το σύρει μέχρι το σημείο
0: οπωσδήποτε
1: που θα είναι ασφαλές να το χρησιμοποιήσει.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έχουμε ως Έλληνες κουλτούρα οδικής ασφάλειας?
1: Τα πηγαίνουμε καλύτερα. Και τα νέα παιδιά είναι πολύ πιο επιδεκτικά και πολύ πιο ανοιχτά. Και πολλές φορές γίνονται τα ίδια γονείς για τους γονείς τους όσον αφορά στην οδική ασφάλεια και στην κυκλοφοριακή αγωγή.
0: Πάντως πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι από την ώρα και τη στιγμή που αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο όσον αφορά για παράδειγμα στα κράνη, εγώ σπανίως θα δω στο δρόμο αναβάτη μηχανοκίνητο οχήματος να μην φοράει κράνος, έτσι. Διότι πολύ απλά είπαμε ότι αυτός είναι ο νόμος, τον εφαρμόζουμε και δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Χρειάζεται και αστυνόμευση.
0: Βεβαίως. Όπως για παράδειγμα και το αλκοτέστ.
1: Συμφωνώ μαζί σας.
0: Και είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε πρώτα θετικά μηνύματα από αυτήν την εφαρμογή των αυστηρών νόμων. Και να πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι νόμοι υπήρχαν. Απλώς δεν τους εφαρμόζαμε.
1: Γι' αυτό σας
0: ή δεν είχαμε αποφασίσει ως πολιτεία και ως πολιτική εξουσία να τους εφαρμόσει.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν εξετάζουμε ζητήματα οδικής ασφάλειας να αναφερόμαστε σε ένα ολιστικό μοντέλο το οποίο έχει πολλούς άξονες και είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Οπότε καθένας από αυτούς τους άξονες έχει τη δική του σημασία και πρέπει όλοι μαζί παράλληλα να αποτελέσουν τη λύση στο πρόβλημα. Και είναι και η αστυνόμευση, ναι, και οι υποδομές και τα γονικά πρότυπα. Και κυρίως η ενημέρωση και η εκπαίδευση. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Κάπως έτσι θα πάμε μπροστά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Συζητούσαμε με την εκπαιδεύτρια κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, την κυρία Σίλια Πλεμένου. Βλέπω μηνύματά σας για το θέμα. Παναγιώτη, με ρωτάς αν οι μηχανές επιτρέπονται να κινούνται στη διαχωριστική γραμμή. Όχι. Και ειδικά έχεις απόλυτο δίκιο, στο νεκρό σημείο του καθρέφτη. Μας συμβαίνει σε όλους όσους κινούμαστε με αυτοκίνητο. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε, δεν καταλαβαίνουμε τον αναβάτη της μηχανής και τη στιγμή που το παίρνουμε χαμπάρι μπορεί να είναι αργά. Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: 4 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 84.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι η ιστορία με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σας έχει εξιταρεί. Βλέπω, μου έχει στείλει ο Γιώργος ένα μήνυμα σύμφωνα με το οποίο υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται η κίνηση στο δικύκλωνο στη διαχωριστική γραμμή. Άλλο είπα εγώ, ότι πολλές φορές δεν παίρνουμε χαμπάρι το τι έχει συμβεί την ώρα που το αντιλαμβανόμαστε οδηγεί των οχημάτων είναι δίπλα μας. Ότι το δίκυκλο πρέπει να κινείται με μέγιστη ταχύτητα που δεν υπερβαίνει τα 25 με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Οι συνθήκες του δρόμου επιτρέπεται, λέει, αποκλειστικά σε οδούς που διαθέτουν τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση. Έχει να κάνει με την κατάσταση των άλλων οχημάτων. Είναι ένα πλαίσιο που ουσιαστικά το περιορίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την κίνηση δηλαδή των δικύκλων στην διπλή διαχωριστική λωρίδα. Έχουμε και την καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για τα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Επίσης, τις δράσεις για τη στέγα στην αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών, την πρόληψη των πυρκαγιών και τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρουσιάζει τη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας μέσω της οποίας προβλέπεται επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών παλιών ακινήτων. Και μιλάει για τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την οποία ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Λοιπόν, καλωσορίζω αμέσως στην παρέα μας την υδρολόγο, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την κυρία Ελισάβετ Φελώνη. Κυρία Φελώνη, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε. Το διάβαζα και νωρίτερα, για παράδειγμα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Ο τίτλος είναι Νέα νησιά σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψιδρία. Είχα την αίσθηση ότι φέτος το χειμώνα είχαμε ένα χειμώνα με πολλές βροχές. Τελικά το νερό χάνεται.
1: Λοιπόν, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Αρχικά, σε ό,τι αφορά την Αττική που συνδέεται του χειμώνα που αφήνουμε πίσω μας. Πράγματι έχουμε μια διαφορετική εικόνα, διότι ειδικά από την περίοδο εκεί αρχές του Ιανουαρίου μέχρι και τα μέσα της Άνοιξης είχαμε πολύ καλές βροχοπτώσεις στις περιοχές όπου βρίσκονται χωρικά οι τέσσερις ταμιευτήρες που κύρια υδροδοτούν την πρωτεύουσα. Οπότε πράγματι τα αποθέματα δείχνουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που συζητούσαμε πολύ έντονα το 24 ακόμα και το 25.
0: Άρα τη βγάζουμε για το 27.
1: Φυσικά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Αττική έχουμε πάρει μια πολύ σημαντική ανάσα. Mm. Βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ούτως ή άλλως είναι έτσι η υδροκλιματική κατάσταση, όπου έχουμε μια συχνότητα στην αύξηση και την ένταση των ακραίων φαινομένων και δι των φαινομένων ξηρασίας που αφήσαμε και πίσω μας την προηγούμενη διετία. Οπότε, υπό την σκέψη ότι τις επόμενες δεκαετίες υπάρχει αίσθηση πως θα αυξηθεί η ζήτηση λόγω των τουριστικών τάσεων, λόγω της πληθυσμιακής πίεσης στην Αττική, αλλά και της κουβέντας που γίνεται γύρω από τα data centers, καταλαβαίνετε ότι το υφιστάμενο δίκτυο δεν θα είναι σε θέση να καλύψει μία διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.
0: Μες, να πούμε το εξής και καλά κάνετε και το υπογραμμίσατε, θα πάμε και στα νησιά. Τα data centers, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες, χρειάζονται μάλλον για να λειτουργήσουν, τεράστιες ποσότητες νερού.
1: Ναι, κοιτάξτε, έτσι. Και εγώ κάτι που διάβαζα τώρα σε μια...
0: Για την ψήξη όλου αυτού του συστήματος.
1: Ενδεικτικά μια μεγάλη επένδυση, ένα μεγάλο data center έχει ημερήσιες ανάγκες που ισοδυναμούν με τη ζήτηση μιας πόλης περισσότερων από 100.000 κατοίκων.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε μιλάμε ότι πράγματι πρόκειται για μια έτσι πολύ υδροβόρα, πέρα από ενεργοβόρα, από εκεί η μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm.
0: Πάμε στα νησιά.
1: Λοιπόν, πάμε στα νησιά που ξεκίνησε η συζήτηση. Εκεί λοιπόν μιλάμε για μια διαφορετική περίπτωση. Δεν επηρεάζεται άμεσα η διαθεσιμότητά τους του νερού, έτσι, από το καθεστώς των βροχοπτώσεων. Κυρίως μιλάμε για την πλειονότητα των νησιών, όπου δεν καλύπτουν και τις ανάγκες τους από τα επιφανειακά ύδατα. Δηλαδή, στα μικρά νησιά, ξέρετε ότι δεν έχουμε κυρίως σαν πηγή υδροδότησης, ταμιευτήρες, μεγάλες δεξαμενές, και τα λοιπά. Τώρα, τα προηγούμενα χρόνια καλύτερης ποιότητας νερό είχαμε από, κυρίως από τα υπόγεια ύδατα, όπου η καλύτερη δυναμική τους, η καλύτερη υδροφορία τους, επίπεδο έτους, δεν διαμορφώνεται άμεσα από έναν καλό χειμώνα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν βλέπουμε αυτή τη θετική επίδραση στο υπόγειο δυναμικό μόλις από έναν καλό χειμώνα. Που και πάλι δεν είχαμε τόσο καλό χειμώνα για την νησιωτική περιοχή και δει το Αιγαίο. Αλλά η τάση των τελευταίων ετών είναι ότι επενδύουμε σε μονάδες αφαλάτωσης. Κοιτάξτε τώρα, όσον αφορά το σχόλιο σας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Αλώνη, Σωτήρο και γενικά αυτή την πρακτική που τη βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Κακά τα ψέματα, είναι και μια βολική διοικητική πρακτική για να χρηματοδοτούνται γρήγορα και να αδειοδοτούνται έτσι, με κάποιες διαδικασίες λιγότερο αυστηρές υποδομές όπως είναι οι μονάδες αφαλάτωσης. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ναι, ειδικά σε μικρά νησιά όπου το τοπικό δυναμικό δεν είναι έτσι, αξιόλογο για να καλύψει την υπερβολική ζήτηση του καλοκαιριού που φτάνει και τρεις φορές ή και ξεπερνά αυτή την ποσότητα πάνω από τις ανάγκες του μόνιμου πληθυσμού. Ναι, είναι λύση. Σίγουρα όμως πρέπει να δούμε μια διαφορετική προσέγγιση και ενδεχομένως αυστηρή αδειοδότηση συνδυαστικά με υποχρεωτική εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη λειτουργία αυτών των μονάδων. Δηλαδή δεν μπορούμε να παράγουμε με τις συμβατικές μορφές ενέργειας και να μιλάμε για πράσινη μετάβαση. Το καταλαβαίνετε κι εσείς αυτό. Και ταυτόχρονα είναι ένα έτσι, τεχνοκρατικό παράδοξο το ότι από τη μία παράγουμε ένα τόσο ακριβό νερό που έχει και τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, να μην το ξεχνάμε αυτό, μέσω των μονάδων αφαλάτωσης, και από την άλλη χάνεται σχεδόν η μισή ποσότητα, ένα ποσοστό της τάξης του 30% στα πεπαλαιωμένα δίκτυα στα περισσότερα νησιά.
0: Πεπαλαιωμένα δίκτυα έχουμε και στην Αττική. Οι ζημιές που υπάρχουν καθημερινότητα και χάνονται τεράστιες ποσότητες νερού.
1: Έτσι ακριβώς, και η πραγματικότητα είναι ότι ορθώς μία από τις προτεραιότητες στο επενδυτικό πρόγραμμα είναι και ο εξυγχρονισμός των δικτύων κατά τόπους στην Αττική. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τόσο μεγάλο το δίκτυο όπου δεν μπορεί να γίνει αντικατάσταση, πλήρης αντικατάσταση εξυγχρονισμός. Προφανώς θα δοθεί έμφαση σε περιοχές όπου έχουν και τις μεγαλύτερες διαρροές, αλλά το νερό της Αττικής δεν είναι το ίδιο ακριβό με το νερό στα νησιά που παράγεται από τις μονάδες αφαλάτωσης.
0: Οι μονάδες αφαλάτωσης είναι μια προσωρινή λύση ή είναι μια μόνιμη λύση? Δηλαδή μπορούν να λειτουργήσουν ως μόνιμη λύση ή είναι κάτι προσωρινό μέχρι να δούμε το τι θα γίνει? Το ρωτώ διότι διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες ότι περίπου στο 1 λίτρο από το 1 λίτρο θάλασσα ουσιαστικά παίρνουμε ωφέλιμο το 1 τρίτο, έτσι, περίπου. Τα 2 τρίτα το πετάμε.
1: Τώρα αυτό έχει να κάνει και με την μέθοδο που εφαρμόζεται, mm-hmm. αλλά στην πραγματικότητα από τις επιμέρους λύσεις που έχουμε στη διάθεσή μας mm-hmm. για την υδροδότηση των νησιών, σίγουρα θα πρέπει μέσα σε αυτό το μείγμα να ενσωματώσουμε, να ξαναθυμηθούμε τις πρακτικές εξοικονόμησης όπως είναι η συλλογή και η διαχείριση του βρόχινου νερού σε τοπικά συστήματα, σε μικρή κλίμακα. Ίσως και με αυτό παλαιότερα είχε περάσει για ορισμένα νησιά όπου έχουν πραγματικά ζήτημα με το νερό τους και στην νομοθεσία. Αυτό κανονικά θα πρέπει να το δούμε πιο οριζόντια, ειδικά για τους μεγάλους καταναλωτές, για τις μεγάλες επενδύσεις. Και εκεί μπαίνει πολύ και το κομμάτι της ανακύκλωσης του νερού, ειδικά έτσι σήμερα που συζητάμε πολύ έντονα για την κυκλική οικονομία. Μέρος της κατανάλωσης για πολύ συγκεκριμένες προέρχεται από ανακυκλωμένο νερό. Μες. Το οποίο εντάξει, απαιτεί χρόνο σε σχέση με μια υποδομή μιας μικρής μονάδας αφαλάτωσης που μέσα σε λίγους μήνες μπορεί να γίνει πράξη.
0: Μπορεί να στηθεί και να φέρει αποτέλεσμα. Ακριβώς. Λοιπόν, εν κατακλείδη, με βάση τα αποτελέσματα του χειμώνα, έχουμε καλά επίπεδα στους ταμιευτήρες για την Αττική?
1: Ναι, πράγματι, είναι πολύ καλά είναι τα καλά. Νούμερα.
0: Έχουμε, κοιτάξτε, παρακαλώ.
1: Για να είμαστε και ακριβείς, δεν έχουμε τα πολύ καλά αποθέματα που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο κυβικά διαθέσιμα. Είμαστε σχεδόν στα 750 εκατομμύρια. Πέρυσι τέτοια περίοδο ήμασταν γύρω στα 600, για να καταλάβουμε ότι πράγματι ο χειμώνας που αφήσαμε πίσω απέδωσε. Αλλά για να επανέλθει πλήρως το σύστημα και να θυμηθούμε τις καλές χρονιές, θέλουμε ακόμα έναν καλό χειμώνα.
0: Ναι. Έχουμε μάθει να κάνουμε οικονομία στο νερό. Στην κουλτούρα μας είναι, ή αφήνουμε το λάστιχο να τρέχει.
1: Ακριβή στοιχεία για την Αττική και κατά πόσο μας έχει επηρεάσει όλη αυτή η περίοδος που αφήσαμε πίσω μας, δεν έχω στη διάθεσή μου. Όμως από συζητήσεις και μόνο, ή και από μικρότερης κλίμακας έρευνες που διεξάγουμε, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλο κενό πληροφόρησης στους πολίτες. Τρεις στους τέσσερις, σε μια έρευνα που είχαμε πραγματοποιήσει και με αφορμή την πρόσφατη λειψιδρία, τρεις στους τέσσερις αγνοούν ή υποεκτιμούν την ποσότητα του νερού που καταναλώνουν ημερησίως. Οπότε αυτό είναι ένας δείκτης και γι' αυτό συχνά μιλάω και για την αναγκαιότητα να έχουμε οριζόντια προγράμματα σε σχολεία για την ενημέρωση των μαθητών, γιατί η υδατική κουλτούρα καλλιεργείται σταδιακά. Δεν μπορεί ένα φαινόμενο από μόνο του να μας επηρεάσει. Είναι όπως και με τον COVID. Όταν είσαι μέσα στην κατάσταση, προσπαθείς να κάνεις κάτι διαφορετικό, αλλά όταν το αφήνεις πραγματικά πίσω σου, το ξεχνάς πολύ γρήγορα.
0: Μες.
1: Το καταλαβαίνετε. Οπότε υπάρχει ζήτημα με αυτό. Και η ενημέρωση για τους καταναλωτές και για τους χρήστες γενικά είναι σημαντική, όχι μόνο στο κομμάτι του να μάθουμε να καταναλώνουμε λιγότερο ή με ένα καλύτερο τρόπο το νερό που έχουμε διαθέσιμο, αυτόν τον πολύτιμο πόρο που είναι κοινός για όλους μας, αλλά και για να ενημερωθούμε και να οικοδομήσουμε σταδιακά την εμπιστοσύνη στις νέες, στους ανανεώσιμους πόρους. Και δεν μιλώ για τίποτα διαφορετικό από την ανακύκλωση του νερού, που ακόμα και η παραγωγή, ας πούμε, στον αγροτικό τομέα, αλλά και οι πολίτες γενικότερα είναι διστακτικοί, είναι σκεπτικοί απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Κύριε Φιλένη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, καλή Κυριακή και να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή. Συζητούσαμε με την υδρολόγο επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, την κυρία Ελισάβετ Φελώνη.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 11. Σε λίγο θα πρέπει να σας καλημερίσουμε για να επαναλάβουμε τα στοιχεία για τον καιρό για τους φίλους και τις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα βόρεια περιοδικά και τα Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά τους 33 με 34 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, στα νότιο-ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω ότι στην Αττική έθριος ο καιρός, άνεμη μέτριος, ισχυρή θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, έχουμε 28 βαθμούς και η υγρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα, αγγίζει το 39%. Για να ρίξουμε μια ματιά και στην κίνηση στους δρόμους. Σοβαρά προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά η εικόνα είναι καλύτερη. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία χωρίς προβλήματα και έχουμε αρχίσει και έχουμε προβλήματα και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας στο ύψος της μεταμόρφωσης.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 57 πρώτα λεπτά. Εμείς κάπου εδώ, κάπως έτσι πρέπει να σας καλημερίσουμε. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Πάνος Αργύρης, η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές, ο Σταύρος Αμάραντος στο 2-13-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά. Να περάσετε, κυρίες και κύριοι, μια όμορφη και ξεκούραστη Κυριακή. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός που νίκιαζε το σπίτι της. Μετά το έγκλημα είχε θάψει τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ενοικιαστής ισχυρίστηκε ότι μάλωσε με τη γυναίκα γιατί είχε προκαλέσει φθορές στο σπίτι. Πάνω στον καυγά τη χτύπησε με μαχαίρι και τη σκότωσε. Στη συνέχεια την έβαλε σε σακούλα και τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο σημείο που την έθαψε. Η αστυνομία πάντως εξετάζει με επιφύλαξη τον ισχυρισμό του για την αιτία του καυγά. Αυτή την ώρα οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη των εγκληματολογικών υπηρεσιών βρίσκονται στην περιοχή Βατόλακα Χανίων, όπου εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για τις συνθήκες του εγκλήματος. Αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βάνς, έφτασε νωρίς το πρωί στην Ελβετία και μαζί με τον ειδικό πεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεν Κούσνερ, ηγούνται της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας στις συνομιλίες. Ο Βάνς δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο. Στην Ελβετία βρίσκονται και οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης. Ανάμεσά τους ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρωθυπουργός του Πακιστάν και ο αρχηγός του στρατού. Σύμφωνα με το Ισλαμαμπάντ, παρόντες θα είναι και εκπρόσωποι του Κατάρ. Στη Λωρίδα της Γάζας, οι ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους δημοσιογράφος και εικονολήπτης του Αλτζαζίρα, καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ, παρά την θεωρητική κατάπαυση του πυρός, η οποία υποτίθεται πως εφαρμόζεται στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές

0: λύσεις, τονίζοντας επίσης ότι το πόσο κάνει δεν επιδιώκει να μετακυλήσει την ευθύνη στον καταναλωτή, αλλά να βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Αναφερόμενος στις ενστάσεις για τη νέα πλατφόρμα, ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερο. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στις εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση μιας συνολικής στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή. Φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στη Σκαλοσιά Κορινθίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ είχαμε την Ισία Ιαπωνία 0-4 και Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική άνεμη μέτρια έως ισχυρή και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 28 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτό που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν pick-up ας πούμε στο σπίτι, είχα μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσματα ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την jazz. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε jazz ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της jazz, και αυτή την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή solo της Αριστέας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
1: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Αθήνα 984.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου. Η προσωπικότητα του Μίκα Ραγάτση είναι εξαιρετικά γοητευτική. Όχι μόνο μέσα από τα βιβλία του που κανείς προσπαθεί να ανακαλύψει ποιος είναι ο συγγραφέας ο οποίος γράφει αυτές τις ιστορίες και πόσο περνάει ο εαυτός του μέσα από αυτές, αλλά και ως προσωπικότητα από τις διηγήσεις όσων τον γνώρισαν. Ο Καραγάτσης έχει αφήσει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στη λογοτεχνία. Έργα του έχουν μεταφερθεί στην τηλεόραση και έχει γίνει ευρύτερα γνωστός και έδωσαν και την αφορμή για να διαβαστούν και τα βιβλία του από τις νεότερες γενιές. Δεν είχε όμως αφήσει αποτύπωμα στον κινηματογράφο, παρόλο που ενδεχομένως ο ίδιος αν το ήθελε πολύ. Το ήθελε? Την απάντηση και πολλά στοιχεία για τον Μίκα Ραγάτση θα μας δώσει σήμερα στην εκπομπή μας ο κύριος Θανάσης Αγάθος. Είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με πλούσιο ερευνητικό έργο. Ανάμεσα στο ερευνητικό του έργο περιλαμβάνεται και ο Μίκα Ραγάτσης. Και πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Εγώκερος με τίτλο «Ο Καραγάτσης του κινηματογράφου». Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλώς ορίσατε στον Αθήνα 984. Και...
1: καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την ευγενική σας πρόσκληση.
0: Και εγώ για την αποδοχή της, και επειδή αγαπώ πολύ τον Καραγάτση, όπως και πολλοί φαντάζομαι ακροατές που μας ακούν, πραγματικά είμαι περίεργη να δω γιατί ο Καραγάτσης δεν άφησε αποτύπωμα στον κινηματογράφο. Και ο τίτλος του βιβλίου σας είναι πολύ ελκυστικός για να βρούμε τις απαντήσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι άφησε και δεν άφησε. Είναι μια περίεργη ιστορία η σχέση του Μίκα Ραγάτση με την 7η τέχνη. Ξεκινάει αρκετά νωρίς, όταν ο Καραγάτσης είναι νέος. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930 γράφει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο στο περιοδικό Μακεδονικές Ημέρες, ονομαστό λογοτεχνικό περιοδικό της Θεσσαλονίκης, όπου βάζει ένα πολύ ενδιαφέρον θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τον κινηματογράφο, πώς ο ίδιος αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο. Σε αντίθεση με άλλους λόγιους, με άλλους διανοούμενους της εποχής που αντιμετώπιζαν με μεγάλη προκατάληψη τον κινηματογράφο, αυτό ήταν μια τάση που είχε αρχίσει στην Ελλάδα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, άμα τη εμφανίσει του κινηματογράφου, ο Καραγάτσης αποδεικνύεται πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος. Διαβλέπει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος είναι η τέχνη του μέλλοντος, η τέχνη του παρόντος, όπως ήδη πιστεύει για την εποχή του Μεσοπολέμου όταν γράφει αυτό το άρθρο στον λόγο περιοδικό, αλλά και η τέχνη του μέλλοντος. Βλέπει πάρα πολύ μακριά, βλέπει ότι δεν είναι μόνο μια λαϊκή τέχνη, δεν είναι μόνο ψυχαγωγία, δεν είναι μόνο εμπόριο, είναι και αυτό που λέμε υψηλή τέχνη. Μπορεί υπό κάποιες συνθήκες να γίνει υψηλή τέχνη. Στο άρθρο αυτό, που είναι αρκετά εκτενές, μιλάει για τη σχέση του κινηματογράφου με τη λογοτεχνία, για τη σχέση του κινηματογράφου με το θέατρο. Αντιμετωπίζει, θα έλεγα, με μεγάλη ευρύτητα πνεύματος το ενδεχόμενο κάποιοι σκηνοθέτες και κάποιοι ηθοποιοί να μεταπηδήσουν από το θέατρο στον κινηματογράφο, παρόλο που αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές τέχνες που η κάθε μία έχει τους δικούς της κώδικες, και γενικώς θέτει πάρα πολλά ζητήματα, δείχνοντας ευθύς εξ αρχής ότι το όλο θέμα τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Κάνει λόγο, για παράδειγμα, για την δυναμική των ταινιών κινουμένων σχεδίων. Σε αυτό συμπίπτει με κάποιο τρόπο με έναν άλλο κορυφαίο εκπρόσωπο της γενιάς του 30, τον Οδυσσέα Ελίτη, που λίγα χρόνια αργότερα θα γράψει το περίφημο κείμενο «Ο Walt Disney και ο κινηματογράφος». Με κάποιο τρόπο δηλαδή οι ταινίες του Disney ασκούν μια ιδιαίτερη έλξη στους δημιουργούς της γενιάς του 1930. Παράλληλα, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 30, όταν αρχίζει να εμφανίζεται στο λογοτεχνικό στερέωμα ως πεζογράφος, καταφέρνει και να βάλει τον κινηματογράφο σαν θέμα μέσα στην πεζογραφία του, αλλά και να χρησιμοποιήσει κινηματογραφικές τεχνικές στην πεζογραφία του. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει, γιατί από την αρχή της εμφάνισής του ο κινηματογράφος βρέθηκε αμέσως σε μία σχέση αλληλεπίδρασης με τη λογοτεχνία. Το ένα δηλαδή τροφοδότησε το άλλο. Όχι μόνο σε επίπεδο μεταφοράς, δηλαδή από πολύ νωρίς ο κινηματογράφος στράφηκε στη λογοτεχνία για να δημιουργήσει ταινίες βασισμένες σε λογοτεχνικά έργα, είτε κλασικά είτε νεότερα, ας πούμε, best sellers, αλλά δανείστηκε αφηγηματικές τεχνικές από τη λογοτεχνία, όπως αντίστοιχα και η λογοτεχνία δανείστηκε στοιχεία από τον κινηματογράφο. Και ο Καραγάτσης είναι από τους πρώτους Έλληνες πεζογράφους που χρησιμοποιεί κινηματογραφικές τεχνικές, μία πολύ ισχυρή βλεμματοκεντρική αφήγηση, πολύ έντονη παρουσία του κάδρου, του πλαισίου, πολύ ισχυρή χρήση του διαλόγου, σε βαθμό που σε κάποια μυθιστορήματά του υπάρχουν σελίδες ολόκληρες, όπου βλέπουμε οι διάλογοι να είναι γραμμένοι με την μορφή του κινηματογραφικού σεναρίου. Να μην υπάρχουν οι ενδιάμεσες φράσεις που υπάρχουν σε ένα μυθιστόρημα τύπου «είπε η Μαρία, εξήγησε ο Κώστας», αλλά να έχουμε τα ονόματα των χαρακτήρων και δίπλα ακριβώς τις φράσεις, τις ατάκες, όπως τα λέγαμε στην κινηματογραφική ή στη θεατρική γλώσσα, που εκφέρουν. Αυτό ξεκίνησε ήδη από το πρώτο του μυθιστόρημα, το «Συνταγματάρχη Λιάπκιν», το 1933, και συνεχίστηκε πάρα πολύ έντονα και σε όλα τα επόμενα έργα του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο «Γιούγκερμαν», στο μυθιστόρημα «Γιούγκερμαν», υπάρχει ένας μυθοπλαστικός χαρακτήρας μιας χολιγουντιανής στάρ, μιας Αμερικανίδας στάρ του Χόλιγουντ, της Κάθριν Μακλή, η οποία βέβαια είναι ένα πλασματικό πρόσωπο, αλλά είναι φτιαγμένη στη βάση των διάσημων θηλυκών αστέρων του Χόλιγουντ που τότε κυριαρχούσαν, της Τζιν Χάρλοου, της Μίρνα Λόι, της Μάρλεν Ντίντριχ κλπ. Μια στάρ με τα καπρίτσια της, με τους ερωτές της, με τον έκλειτο βίο της, με την περιπετειώδη ζωή της, η οποία μπαίνει μέσα στο Γιούγκερμαν σαν χαρακτήρας που μάλιστα πάει στη Βιέννη για να κάνει ψυχανάλυση. Γιατί βρίσκεται σε μια φάση που ενώ η καριέρα της είναι στο απόλυτο αποκορύφωμα, η ιδιωτική της ζωή δεν είναι καλή, αισθάνεται πάρα πολύ κουρασμένη, πάρα πολύ μπουχτισμένη απ' όλα, και στρέφεται στον Φρόιντ, θέλει να επισκεφθεί προσωπικά τον Φρόιντ για να της κάνει ψυχανάλυση. Ο Φρόιντ δεν είναι διαθέσιμος, υπάρχει μια συνάντηση ανάμεσα στον Φρόιντ και την Αμερικανίδα Σταρ και την παραπέμπει σε έναν Έλληνα βοηθό του που είναι ένας από τους ήρωες, τέλος πάντων, στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Όλο αυτό συνεχίζεται μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 60, δηλαδή έχουμε διάφορες περιπτώσεις όπου ο κινηματογράφος εισάγεται ως θέμα με ήρωες που πηγαίνουν στον κινηματογράφο και βλέπουν συγκεκριμένες ταινίες ή με χαρακτήρες μυθιστορημάτων που μοιάζουν σε διάσημους αστέρες. Ο κινηματογράφος υπάρχει και ως βίωμα ψυχαγωγικό και ως όνειρο πολλές φορές και ως στοιχείο φαντασίας και με την έννοια ότι κάποιος ήρωας αναπολύει τη ζωή του ή στιγμές της ζωής του σαν να βλέπει μια κινηματογραφική ταινία κτλ. Και κάποια στιγμή γυρίζει και μια ταινία. Παίρνει την απόφαση να γράψει ένα σενάριο κινηματογραφικό και να σκηνοθετήσει μια ταινία. Είναι η ταινία «Καταδρομή» το 1946, που δεν την ξέρουμε πολύ, αλλά στην εποχή της υπήρξε μεγάλη επιτυχία.
0: Τι περιεχόμενο είχε, ποιο ήταν το story που θα λέγαμε σήμερα στην γλώσσα του κινηματογράφου αυτής της ταινίας? Και δεν ξέρω αν την έχουμε δει και στην τηλεόραση, αν έχει προβληθεί από την τηλεόραση.
1: Η «Καταδρομή» μεταδόθηκε από την τηλεόραση 2 φορές, από όσο ξέρω, στις δεκαετίες του 80 και του 90. Έκτοτε δεν μεταδίδεται, υπάρχει μια κόπια που δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, εγώ την είδα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Υπάρχει και μία κόπια στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι καλή. Η ταινία, όπως σας είπα, γυρίστηκε τέλος του 45 και βγήκε στους κινηματογράφους την άνοιξη του 46. Είναι μια πολεμική περιπέτεια. Εγκαινιάζει δηλαδή το είδος της πολεμικής περιπέτειας στο ελληνικό σινεμά, με σαμποτάζ, κατασκόπους, αντίσταση στη Μέση Ανατολή, ηρωικούς αξιωματικούς του ναυτικού, ηρωικούς καλογέρους οι οποίοι επίσης συμμετέχουν στην αντίσταση, γυναίκες οι οποίες θυσιάζονται για την πατρίδα. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία τα είδαμε μετά ανεπτυγμένα στις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 ακόμη, υπάρχουν σε μία πρώτη μορφή στην καταδρομή του Καραγάτση. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από έναν Έλληνα αξιωματικό του ναυτικού, τον οποίο υποδίεται ο Λαύρος Κωνσταντάρας, πολύ νέος, σε ηλικία 35 περίπου ετών, ο οποίος αφήνει την σύζυγό του στην Ελλάδα, την υποδίεται η Ελένη Χατζιαργύρη, και πηγαίνει, διαφεύγει στη Μέση Ανατολή. Διαφεύγει με το υποβρύχιο Παπανικολής και χάρη στη βοήθεια ενός ηρωικού μοναχού, τον οποίο υποδίεται ο μεγάλος ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου Χριστόφορος Νέζερ, πηγαίνει στη Μέση Ανατολή, στο εκεί αρχηγείο, εμπλέκεται σε μία σειρά από ηρωικά κατορθώματα, σαμποτάζ κτλ. Και κάποια στιγμή μαθαίνει ότι η γυναίκα του τον απατά. Θεωρεί ότι τον έχει προδώσει, ότι τον έχει προδώσει με έναν πολύ καλό του φίλο, επίσης αξιωματικό, τον υποδίεται ο Μάνος Κατράκης, και αργότερα πληροφορείται ότι η γυναίκα του είχε σχέση και με ένα Γερμανό αξιωματικό. Στην πραγματικότητα είχε χρησιμοποιηθεί η Ελένη Χατζιαργύρη ως δόλωμα από την αντίσταση, ώστε να προσεγγίσει τον Γερμανό αξιωματικό και να καταφέρει με κάποιο τρόπο να πάρει κάποια απόρριτα έγγραφα για κάποια γερμανική νιοπομπή που θα εμφανιζόταν στο Αιγαίο. Αυτή περίπου είναι η ιστορία. Είναι μια ταινία δηλαδή η οποία κατά κάποιο τρόπο βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με άλλα έργα που ο Καραγάτσης γράφει τη δεκαετία του 40, έργα λογοτεχνικά εννοώ. Είναι η περίοδος που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ η εθνική ιστορία. Και ενώ πιο πριν έχει γράψει ένα μυθιστόρημα, τον Κοτσάμπαση του Καστρόπυργου, όπου το εθνικό ιδεώδες εμφανίζεται κάπως αντεστραμμένο, δηλαδή ο ήρωας στη διάρκεια της Επανάστασης του 21 αποφασίζει να αλλαξοπιστήσει για να σώσει τον εαυτό του, με την καταδρομή ο Καραγάτσης επανέρχεται σε ένα καθαρά πατριωτικό πλαίσιο που προέχει το εθνικό ιδεώδες, η αγάπη για την πατρίδα, οι αξιωματικοί που έχουν το δικό τους αξιακό κώδικα. Είναι μια ταινία, θα λέγαμε, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει, ότι γυρίζεται το 45, προβάλλεται το 46, μόλις αρχίζει ο εμφυλίος πόλεμος, άρα προβάλλει κάποιες αξίες που ο ίδιος ο Καραγάτσης τις υπερασπίζεται εκείνη την περίοδο και μέσα από την αρθρογραφία του στην εφημερίδα Βραδινή.
0: Πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον, επειδή έβλεπε μπροστά, δηλαδή έβλεπε τον κινηματογράφο πριν από την εποχή που κυριάρχησε, ότι τα βιβλία του μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση, την οποία δεν την είχε προλάβει όταν έφυγε από τη ζωή το 1960, τουλάχιστον την ελληνική τηλεόραση. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί η ελληνική τηλεόραση αγάπησε τον Καραγάτση και αγάπησε πάρα πολύ τον Γιούνκερμαν.
2: Όριγμα θα είναι ο κόσμος, αφού σκύβω παράκομα το σπίτι. Απ' το κρεβάτι με σέρνουν την αυγή και βλέπω κάτι σαν πρόσωπο

0: Αναφέρθηκα πριν στον Γιούνκερμαν που τον είδαμε δύο φορές από την τηλεόραση. Τη δεύτερη ήταν μισός γιατί η σειρά δεν πέτυχε. Είχε πολύ χαμηλά νούμερα τηλεθέασης. Νομίζω είχε πάρα πολλές αδυναμίες και μία από τις αδυναμίες ήταν και η αφήγηση, το σενάριο έτσι όπως δομήθηκε και ένα κακό κάστινγκ. Και δεν αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη απαραίτητα. Ήταν και η περιφερειακή ηθοποίη. Εμείς ακούσαμε την μουσική από αυτή την σειρά που σκηνοθέτησε ο Γρηγόρης Καραντινάκης και ο Αντένα την διέκοψε πολύ νωρίς. Και στο τέλος, καθώς θα τελειώνουμε, θα ακούσουμε το τραγούδι που είχε επιλέξει ο Ζακ Μεναχέμ ως μουσικός επιμελητής της κλασικής μεταφοράς, αυτό που θεωρούμε εμείς κλασική μεταφορά, από τον Βασίλη Γεωργιάδη στα μέσα της δεκαετίας του 70, με πρωταγωνιστή τον Αλέκο Αλεξανδράκη και ένα πολύ μεγάλο πλούσιο, όπως λέμε, cast ηθοποιών, που νομίζω ότι ταυτίστηκε με την εικόνα που είχαμε διαβάζοντας το βιβλίο Γιούνκερμαν. Αλλά αφήνουμε αυτό το τραγούδι για το τέλος. Ο Καραγάτσης ευτύχησε σε κάποιες τηλεοπτικές μεταφορές, όπως ας πούμε στο 10, περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Η Πηγή Δημητρακοπούλου μετέφερε στην τηλεόραση το ημιτελές έργο του, έτσι, είχε αφήσει οδηγίες για το τέλος, αν θυμάμαι καλά, ότι αυτή η γειτονιά με τα τόσο διαφορετικά πρόσωπα που ζούσαν εκεί, είχε πάρα πολλούς χαρακτήρες. Δεν ξέρω αν εσείς βρήκατε το 10 εξίσου ενδιαφέρον, όπως νομίζω οι περισσότεροι και βλέποντας την τηλεοπτική σειρά. Πρόκειτο να καεί αυτό το κτηριακό συγκρότημα, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, θεωρώ ότι το 10, έστω και ημιτελές, είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά μυθιστορήματα του Καραγάτση και είναι κρίμα που ο θάνατος ήρθε τόσο πρόωρα.
0: Στα 52 του χρόνια.
1: Στα 52 του χρόνια μόλις. Νομίζω ότι αν τελείωνε το 10, θα μιλούσαμε για ένα από τα αναμφισβήτητα αριστουργήματα της ελληνικής πεζογραφίας. Ακόμη και έτσι στην ημιτελή μορφή του θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο. Και αυτό έχει σχέση και με τον κινηματογράφο. Έχει μια κινηματογραφική δόμηση το 10 με μεγάλα πανοραμικά πλάνα, με πολλές αναφορές στον κινηματογράφο, με πολλές αναφορές σε αστέρες κινηματογραφικούς που αντιπροσωπεύουν το όνειρο. Είναι οι άνθρωποι αυτής της φτωχογειτονιάς που εμπολής ονειρεύονται μέσα από τον κινηματογράφο. Μιλάμε για τα τέλη της δεκαετίας του 50. Και ευτύχησε και στην τηλεοπτική του μεταφορά, όπως είπατε. Ήταν μια εξαιρετική σειρά με σπουδαίους ηθοποιούς, με τον Δημήτρη Καταληφό, τη Ρένη Πιτακή και την Ράνια Οικονομίδου και πολλούς άλλους. Νομίζω ότι αν είχε ζήσει ο Καραγάτσης και είχε συνεχίσει στην κατεύθυνση που άνοιξε με το 10, θα είχαμε και μία διαφορετική πτυχή του έργου του. Ήταν δηλαδή, αν θέλετε, μία ένδειξη ότι και σε επίπεδο γραφής είχε αρχίσει να ανανεώνεται σημαντικά γράφοντας το 10. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγαινε για πολύ καιρό σε καθημερινή σχεδόν βάση στο λιμάνι του Πειραιά για να καταγράφει συμπεριφορές, για να βλέπει την ατμόσφαιρα και νομίζω ότι την απέδωσε πάρα πολύ επιτυχημένα στο συγκεκριμένο βιβλίο. Δηλαδή είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Καραγάτση.
0: Με την εξαιρετική μουσική της Ελένης Καραίνδρου, την οποία ακούμε,

0: ένα διπλό άλμπουμ με πάρα πολλά μοτίβα και ήταν και πάρα πολλές οι σκηνές και πάρα πολλοί οι χαρακτήρες και όπως έλεγα και νωρίτερα ήταν μια σειρά που αγαπήθηκε πολύ το 10 και επρόκειτο να γυριστεί τη δεκαετία του 80. Μάλιστα το ρεπορτάζ μου τότε έλεγε ότι το σενάριο θα γράψει η Αλίκη Γεωργούλη, ζούσε τότε η Αλίκη Γεωργούλη και έγραφε εξαιρετικά και θα τη σκηνοθετούσε ο Γιάννης Διαμαντόπουλος. Αλλά δεν ευτύχησε αυτή η μεταφορά, όπως υπήρχαν κάποια σχέδια και για την τηλεοπτική μεταφορά της Μεγάλης Χήμερας, πάλι εκεί στη δεκαετία του 80, που επίσης δεν ευτύχησε, αλλά η Μεγάλη Χήμερα γυρίστηκε, ήταν και υπερπαραγωγή, πολύ πρόσφατα. Και την είδαμε πριν από μερικούς μήνες στην ΕΡΤ.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν ένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα της τηλεοπτικής σεζόν που περνά. Ανεξάρτητα από το εάν άρεσε ή δεν άρεσε, ήταν μια σειρά την οποία όλοι αναμέναμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όσοι αγαπούν τη λογοτεχνία, το περισσότερο ειδικό κοινό, αλλά και το ευρύτερο κοινό. Ήταν μια μεγάλη παραγωγή, πολύ φιλόδοξη, με μεγάλα ονόματα και γενικά πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Ειδικά σε επίπεδο σκηνικών, κοστούμιών, φωτογραφίας, όλη η αισθητική νομίζω ήταν αρκετά υψηλού επίπεδου.
0: Και πολύ τολμηρές ερωτικές σκηνές.
1: Και πολύ τολμηρές ερωτικές σκηνές, συμφωνώ απολύτως.
0: Ο Καραγάτσης είχε τέτοιες περιγραφές και κατηγορήθηκε γι' αυτό, όπως λέτε και στο βιβλίο σας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, φυσικά. Υπήρχαν τέτοιες σκηνές στο σύνολο της πεζογραφίας του Καραγάτση και παρόλο που ήμουν παιδί στα μέσα της δεκαετίας του 70 όταν μεταδόθηκε η πρώτη εκδοχή της τηλεοπτικής διασκευής του μυθιστορήματος Γιούγκερμαν, θυμάμαι σαν τώρα να γίνονται συζητήσεις, να γράφουν οι εφημερίδες της εποχής ότι θα ήταν αδύνατον ακριβώς η ελληνική τηλεόραση εκείνης της περίοδου να αποδώσει τον έντονο ερωτισμό, τον έντονο σεξουαλισμό, θα έλεγα, που πηγάζει από τις σελίδες του συγκεκριμένου μυθιστορήματος. Ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό της καραγατσικής πεζογραφίας. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ έντονο όχι μόνο στη Μεγάλη Χήμερα αλλά και στα δύο άλλα έργα της τριλογίας του εγκληματισμού κάτω από το Φίβο, δηλαδή και στο Συνταγματάρχη Λιάπκιν και στο Γιούγκερμαν και στη Μεγάλη Χήμερα. Οι τρεις βασικοί ήρωες έχουν μια αιμονή με το σεξουαλικό θέμα. Όλο αυτό ανάγεται στην παιδική ηλικία, υπάρχουν δηλαδή αναδρομές στο οικογενειακό παρελθόν του κάθε χαρακτήρα. Συνδέεται η αιμονή αυτή με σκηνές σεξουαλικές που είδαν ως μικρά παιδιά οι ήρωες, σκηνές που δεν θα έπρεπε να δουν, πέρα δηλαδή από τα όρια της συζυγικής ζωής των γονιών, σχέσεις παράνομες, σεξουαλικές συνευρέσεις επίσης παράνομες. Όλο αυτό τους καταδιώκει και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο τους προσδιορίζει. Βεβαίως ο ερωτισμός υπάρχει σε όλο το έργο του Καραγάτση, ακόμη και στην ταινία που ανέφερα, την καταδρομή, παρόλο που το κοινό της εποχής στον κινηματογράφο ήταν πάρα πολύ συντηρητικό, υπάρχει το στοιχείο της συζυγικής απιστίας, του ερωτισμού, τα όρια μέχρι που μπορεί να φτάσει ένας άντρας, μέχρι που μπορεί να φτάσει μια γυναίκα. Είναι ζητήματα που τα έφυγε ο Καραγάτσης ούτως ή άλλως και που τον ενδιέφεραν πάρα πολύ.
0: Και αρκετές femme fatale στο έργο του.
1: Βέβαια. Βρίθη μοιραίων γυναικών το έργο του Καραγάτση.
0: Και τώρα
1: η περίφημη Ντάινα, ας πούμε, στο Γιούγκερμαν είναι ο ορισμός, θα έλεγα, της femme fatale. Την έπαιζε η Μιμή Ντενίση στην πρώτη
0: τηλεοπτική της εμφάνιση.
1: Τηλεοπτική της εμφάνιση του 1975-1976.
0: Ήταν πολύ νέα τότε.
1: Πολύ
0: και
1: νέα,
0: προερχόταν
1: ναι.
0: από το χώρο του μόντελινγκ.
1: Ακριβώς.
0: Mm. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι και τα τρία βιβλία μεταφέρθηκαν στην τηλεόραση. Οι
1: ναι.
0: ξένοι στην Ελλάδα.
1: Ο Αλέκος Αλεξανδράκης ως Γιούγκερμαν είχε κάνει μία μικρή ολιγόλεπτη εμφάνιση στο Λιάπκιν, γιατί και στο βιβλίο ο Γιούγκερμαν κάποια στιγμή διασταυρώνεται με τον Λιάπκιν. Οπωσδήποτε και ο Λιάπκιν ήταν μια μεγάλη επιτυχία από το ίδιο δίδυμο δημιουργών, το Βασίλη Γεωργιάδη στη σκηνοθεσία και το Βαγγέλη Γκούφα στο σενάριο. Και ο Φυσούν επίσης ταυτίστηκε με το συγκεκριμένο ρόλο. Και εκεί είχαμε μια πολύ δυνατή διανομή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι σειρές έγιναν με πολύ μικρή χρονική απόσταση. Νομίζω 76 ο Γιούγκερμαν και 78-79 ο Λιάπκιν.
0: Ήταν λιγότερο επεισόδιο ο Λιάπκιν. Ολοκληρώθηκε πολύ γρήγορα,
1: ναι,
0: πιο σύντομα.
1: Ναι, γιατί είναι και μικρότερο βιβλίο. Mm-hmm. Ο Λιάπκιν ξεκίνησε ως νουβέλα. όταν πρωτοεκδόθηκε το 1933 και αρκετά χρόνια αργότερα πρόσθεσε σκηνές, πρόσθεσε πολλά επεισόδια ο Καραγκάτσης και έφτιαξε το μυθιστόρημα με την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα.

0: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Εδώ στο στούντιο του Αθήνα 84 φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Θανάση Αγάθο. Είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο τμήμα φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με πλούσιο ερευνητικό έργο όχι μόνο για τον Καραγάτση αλλά για πάρα πολλούς σημαντικούς συγγραφείς. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τον Καραγάτση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Ο Καραγάτσης του κινηματογράφου» από τις εκδόσεις «Εγώ καιρος». Αλλά βεβαίως φτάνουμε και στην τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση αγάπησε τον Καραγάτση. Έτσι δεν είναι?
1: Η τηλεόραση αγάπησε τον Καραγάτση. Ξέρετε, είναι πολύ παράξενο. Ενώ και στο βιβλίο αναφέρω αρκετές περιπτώσεις που δείχνουν ότι επηρεάστηκε από τον κινηματογράφο, στη γραφή του, στη θεματολογία του. Έγραψε, ξέρετε, ένα ολόκληρο μυθιστόρημα, καταπληκτικό, «Ο Θάνατος και ο Θόδωρος» το 1954. Καυστική σάτυρα της υποκρισίας της μεσοαστικής αθηναϊκής κοινωνίας της δεκαετίας του 50 με τον τρόπο του κινηματογραφικού σεναρίου. Δηλαδή είναι ένα έτοιμο κινηματογραφικό σενάριο και το δηλώνει και ο ίδιος. Έχει βάλει σαν υπότιτλο «Η λαροτραγωδία γραμμένη με τον τρόπο του κινηματογραφικού σεναρίου». Παρ' όλα αυτά, κανένα μυθιστόρημά του δεν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Έγραψε επίσης δύο σενάρια, τα οποία βρήκα στο αρχείο του Καραγάτση, που πολύ ευγενικά με άφησε να δω ο εγγονός του, ο Δημήτρης Στάρλοου, που έχει μεταφέρει και στο θέατρο έργα του παππού του.
0: Όπως τη Μεγάλη Χήμερα.
1: Όπως τη Μεγάλη Χήμερα, τον Κοτσάμπαση του Καστρόπυργου, τον Γιούγκερμαν. Και εκεί βρήκα δύο σενάρια γραμμένα από τον ίδιο τον Καραγάτση που σχολιάζω στο βιβλίο. Το Μπουρίνι, διασκευή σεναριακή του ομώνυμου διηγήματος, φαίνεται ότι το αγαπούσε πολύ αυτό το διήγημα, και τη Μαγδαληνή, ένα ημιτελές σενάριο που είναι ουσιαστικά η μεγάλη εβδομάδα του Πρεζάκη. Εν τούτης, κανένα από τα δύο δεν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, κανένα από τα δύο αυτά σενάρια του Καραγάτση δεν γυρίστηκε, και παρά τις συζητήσεις που έγιναν κατά καιρούς, κανένα μυθιστόρημα δεν μεταφέρθηκε στο σινεμά. Το δρόμο αυτό της μετάπλασης, της μετάβασης σε ένα ευρύτερο λαϊκότερο κοινό, τον άνοιξε η τηλεόραση με το Γιούγκερμαν το 1976, και ακολούθησε ο Λιάπκιν το 1979, το μυθιστόρημα των Τεσσάρων το 1981, που βέβαια δεν είναι μόνο του Καραγάτση, είναι και του Βενέζη και του Τερζάκη και του Μυριβίλη, ένα από τα πρώτα έγχρωμα σύριαλ το 1981 σε σκηνοθεσία του Κωστή Ζώη. Το 1981, να πούμε ότι έγινε κατά το ίμιση μάλλον μία μεταφορά του Κίτρινου Φάκελου από τον Γιώργο Μιχαηλίδη, με σημαντικούς πρωταγωνιστές, τον Νικήτα Τσακύρογλου, τον Αντώνη Αντωνίου, την Καλογεροπούλου. Αλλά αυτή η σειρά συνέπεσε με την κυβερνητική αλλαγή του Οκτωβρίου του 1981 και την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία, που ήθελε να δώσει ένα καινούριο ύφος, ας το πούμε, στην τηλεοπτική μυθοπλασία. Θεωρήθηκε ενδεχομένως πολύ συντηρητικός ο Καραγάτσης, και παρά το γεγονός ότι το σενάριο και η σκηνοθεσία ήταν του Γιώργου Μιχαηλίδη, ο οποίος ήταν ένας σκηνοθέτης που αμέσως μετά έκανε τα Λαβρεωτικά, εκείνος ο Κίτρινος Φάκελος ουσιαστικά θαύτηκε. Γυρίστηκαν νομίζω 10 επεισόδια και δεν μεταδόθηκαν ποτέ.
0: Μπήκαν σε ένα φάκελο και στο συρτάρι.
1: Μπήκαν σε ένα φάκελο ακριβώς κίτρινο, που έγινε ακόμη πιο κίτρινος με τα χρόνια. Υπάρχει όμως αυτό στο αρχείο της ΕΡΤ, και κάποιες σκηνές της σειράς μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον αν η ΕΡΤ έκανε μια αποκατάσταση ψηφιακή αυτού του υλικού και το μετέδιδε κάποια στιγμή για λόγους αρχιακούς.
0: Και ήταν τα πρώτα σύριαλ του Αντένα. Όταν ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση, έκανε μια μεγάλη επένδυση στη μυθοπλασία, προσπαθώντας να μεταφέρει σημαντικά μυθιστορήματα, και ένα από αυτά ήταν ο Κίτρινος Φάκελος.
1: Ναι,
0: τον είδαμε
1: ναι.
0: Το 1991, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το 1991, με τον Γιώργο Κιμούλη και την Καριοφιλιά Καραμπέτη.
0: Έπαιζε και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος.
1: Και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, φυσικά. Και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, και είχε μεγάλη επιτυχία. Ήταν σειρά του Κουτσομίτη. Ο Κουτσομίτης, που ήδη είχε κάνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες απόπειρες λογοτεχνικών διασκευών στην κρατική τηλεόραση, με τον Κίτρινο Φάκελο πέρασε πια και στην ιδιωτική.

0: και ακολούθησαν μετά πάρα πολλές τηλεοπτικές σειρές τις οποίες υπέγραψε ο Κουτσομίτης.
1: Ναι, βέβαια. Φυσικά το «Η αγάπη άργησε μια μέρα», «Η πρόβα νηφικού», «Τα βαμμένα κόκκινα μαλλιά», «Τα παιδιά της Νιώδης» και άλλα.
0: «Η εκτέλεση».
1: «Η εκτέλεση», βέβαια, του Φρέντι Γερμανού. Αλλά ο Καραγάτσης είχε ακόμη μια μεταφορά στα χρόνια ακόμη της κρατικής τηλεόρασης. Έγινε μια ενδιαφέρουσα μίνι σειρά, το «Μπουρίνι», το 87. Αυτό είναι ένα κείμενο που το αγάπησε πολύ ο Καραγάτσης. Έδωσε μια πρώτη μορφή του το 1935 και το ξαναδούλεψε. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες εκδοχές του διηγήματος όπου κάθε φορά προσέθεται νέα στοιχεία. Και όταν έκανα την δουλειά, την έρευνα για το βιβλίο, βρήκα ότι στο κινηματογραφικό σενάριο είχε δώσει πολλά καινούρια στοιχεία, είχε προσθέσει πολλά καινούρια στοιχεία, πολλούς χαρακτήρες που δεν υπήρχαν στο διήγημα.
0: Αυτό ήταν μία μίνι τηλεοπτική σειρά γυρισμένη σε φιλμ. Τη μουσική, μάλιστα, την οποία ακούμε, έγραψε ο Διονύσης Τσακνής. Πρωταγωνιστής ήταν ο Γιάννης Βόγλης.
1: Ο Γιάννης Βόγλης, η Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου, η Τατιάνα Παπαμόσχου και ο Διονύσης Ξανθός.

0: Κυρία Γάθε, μιλήσαμε για τον Καραγάτση στον κινηματογράφο, μιλήσαμε πολύ περισσότερο για τον Καραγάτση στην τηλεόραση και τις τηλεοπτικές μεταφορές έργων του, αλλά ήθελα να μας πείτε λίγο για τον Καραγάτση και το θέατρο, τη σχέση του με το θέατρο.
1: Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή του, όχι πάρα πολύ γνωστή. Ο Καραγάτσης έγραψε αρκετά θεατρικά έργα και δεν είναι τυχαίο ότι τα δύο θεατρικά του έργα που ανέβηκαν στις αθηναϊκές σκηνές τα έγραψε την ίδια περίπου περίοδο που έγραψε και το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία «Καταδρομή», δηλαδή μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 40. Είναι σε μια φάση αναζητήσεων, προσπαθεί δηλαδή να πειραματιστεί και στον κινηματογράφο και στο θέατρο κτλ.
0: Και είναι τριαντάρης εκείνη την περίοδο, είναι νέος σε
1: είναι
0: ηλικία.
1: Λίγο παραπάνω, ναι, είναι 35, 36, 37. Είναι νέος, αλλά αυτό φαίνεται και από τα θεωρητικά του κείμενα, ότι θεωρεί συγκοινωνούντα δοχεία το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία. Θεωρεί ότι ο κινηματογράφος είναι ίσως πιο κοντά στην πεζογραφία σαν αφήγηση από ότι το θέατρο στον κινηματογράφο. Όπως και να έχει, το 1946 ανεβαίνει το Μπαρ Ελδοράδο και το 1948 το Κάρμεν η Χιτάνα, μια διασκευή δηλαδή της γνωστής ιστορίας της Κάρμεν. Και στο αρχείο του υπάρχουν ακόμη 12 θεατρικά έργα. Τα είχε εντοπίσει ο συνάδελφος ο Ιωσήφο Βιβυλάκης πριν από αρκετά χρόνια. Κάποια από αυτά έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Ο Μέγας Κρητής για παράδειγμα, η Οργή, τα όνειρα μπροστά στο θάνατο, τα Χταποδάκια που είναι μια διασκευή του ομώνυμου διηγηματός του και υπάρχει και μια θεατρική διασκευή του Κίτρινου Φακέλου στο αρχείο. Αυτά όμως δεν ανέβηκαν ποτέ. Ενδεχομένως, εάν τα δύο έργα που ανέβηκαν τη δεκαετία του 40 είχαν τύχει πιο ευνοϊκής υποδοχής από τη θεατρική κριτική, να ασχολούνταν λίγο πιο ενεργά με το θέατρο. Ωστόσο, ασχολήθηκε πάρα πολύ έντονα με τη θεατρική κριτική. Το διάστημα από το 46 ως το 60 που πέθανε, έγραφε σταθερά στη Βραδινή, στην εφημερίδα Βραδινή, κάθε εβδομάδα σχεδόν μία ή δύο θεατρικές κριτικές. Το σώμα αυτών των θεατρικών κριτικών συγκεντρώθηκε από τον συνάδελφο τον Ιωσήφ Βιβυλάκη και κυκλοφόρησε από την Εστία στα τέλη της δεκαετίας του 90. Και είναι ένα πολύ πολύτιμο σώμα θεατρικών κριτικών, γιατί βλέπει κανείς όλη τη θεατρική δραστηριότητα μιας 15ετίας, πάρα πολύ κομβικής στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, από το 46 ως το 60, βλέπει τα γούστα του Καραγάτση, τις πολύ σημαντικές θεατρικές του γνώσεις, την άποψή του για ζητήματα σκηνοθεσίας, σκηνογραφίας, υποκριτικής. Ξεχωρίζει, ας πούμε, κάποιους ηθοποιούς νέους οι οποίοι τότε πρωτοεμφανίζονται και βλέπει ότι θα κάνουν μεγάλη καριέρα. Τις κριτικές αυτές επίσης, τις θεατρικές, υπάρχουν αρκετές αναφορές στον κινηματογράφο. Πιστεύει δηλαδή ότι ο κινηματογράφος τροφοδοτεί και το θέατρο με θέματα, με υποθέσεις. Βρίσκει ότι κάποια έργα, για παράδειγμα θεατρικά που ανεβαίνουν ελληνικά, μιμούνται κατά κάποιο τρόπο τις αμερικανικές ταινίες. Ήδη από τότε, από τη δεκαετία του 40, στις θεατρικές του κριτικές, βλέπει ότι ο αμερικανικός κινηματογράφος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχει το στοιχείο της παγκοσμιοποίησης, ότι εξακτηνώνεται παντού και επηρεάζει και το θέατρο και τη θεατρική γραφή και τη θεατρική θεματική κλπ. Στις θεατρικές κριτικές θα έλεγα ότι ασχολείται και με τους κλασικούς. Δηλαδή κρίνει παραστάσεις αρχαίων τραγωδιών, παραστάσεις έργων του Σέξπιρ, του Ίψεν, του Μολιέρου, του Γκόγκολ, αλλά βλέπει και σύγχρονα έργα και Τένεσι Βίλιαμς και Ιάκωβο Καμπανέλη και τις ελληνικές κωμωδίες της εποχής. Είναι δηλαδή ένας πολύ ενημερωμένος κριτικός, χωρίς ετικέτες, χωρίς κάποια προκατάληψη, κάποια αίσθηση ότι το κλασικό θέατρο είναι πάντοτε ανώτερο από το πιο ελαφρό θέατρο κλπ. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι πάντα στις κριτικές του υπάρχουν πολύ έξυπνα, πολύ θα έλεγα ευφυή σχόλια για τους υποκριτικούς κώδικες, για το τι πρέπει να προσέξει ένας σκηνοθέτης, ένας ηθοποιός. Δεν χαρίζεται σε κανέναν, ήταν αρκετά αυστηρός και δίκαιος ως θεατρικός κριτικός. Και βέβαια, αν μιλάμε για τον Καραγάτση και το θέατρο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις πολύ επιτυχημένες θεατρικές μεταφορές των έργων του που έκανε ο εγγονός του, Δημήτρη Στάρλοου, τα τελευταία 12-13 περίπου χρόνια. Έχει μεταφέρει τη Μεγάλη Χήμερα, τον Γιούγκερμαν, τον Κοτσάμπαση του Καστρόπυργου. Έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολύ επιτυχημένα, νομίζω, πάνω στη θεατρική μετάπλαση της πεζογραφίας του Καραγάτση.
0: Θα ακούσουμε λίγο από την Μεγάλη Χήμερα. Την μουσική για αυτή την παράσταση έγραψε η Κατερίνα Πολέμη.

0: Ο Καραγάτσης ήταν πολυγραφότατος. Έγραφε σταμάτητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έγραφε συνεχώς από τα 20 του χρόνια, από το 1927 ως το 1960. Ήδη το 1927 έγραψε ένα πολύ όμορφο δίηγμα, την κυρία Νίτσα. Είναι μια πολύ, θα έλεγα, τρυφερή ιστορία της πλατωνικής αγάπης που νιώθει ένα μικρό αγόρι για την όμορφη νεαρή δασκάλα του. Ένα κείμενο που το υπέβαλε στο διαγωνισμό της Νέας Εστίας, κέρδισε τον έπαινο του περιοδικού, αλλά και τα ενθαρρυντικά σχόλια του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ο οποίος είδε ότι στο νεαρό αυτό συγγραφέα, ήταν δεν ήταν 20 χρόνων, υπήρχε και χιούμορ και, θα έλεγα, διάθεση φιλοσοφική. Από τότε δεν σταμάτησε να γράφει. Ο Καραγάτσης μέχρι το 60 έγραφε ακατάπαυστα, έγραφε μυθιστορήματα, έγραφε νουβέλες, έγραφε διηγήματα, έγραψε θεατρικά έργα όπως είδαμε.
0: Έγραφε κριτικές.
1: Έγραψε κριτικές. Έγραψε χρονογραφήματα επίσης, επιφυλίδες. Συνεργάστηκε με διάφορες εφημερίδες, με την Πρωία, τη Βραδινή, και πάντοτε θα έλεγα ότι τον διέκρινε το πάθος του λόγου. Ήταν ένας εραστής, έτσι, του λόγου, ο οποίος διαμόρφωσε ένα τελείως προσωπικό ύφος. Μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για καραγατσικό ύφος.
0: Κυρία Αγάθη, σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε να μας πείτε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα για τον Μη Καραγάτση. Πολύ περισσότερα φυσικά θα βρούνε οι ακροατές στο βιβλίο σας, ο Καραγάτσης του κινηματογράφου, αλλά δεν αναφέρεστε μόνο στον κινηματογράφο, αναφέρεστε στη ζωή του και το έργο του γενικότερα. Ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγους μήνες από τις εκδόσεις Εγώκερος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας πρόκληση και την πολύ ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά ομολόγησε ο 43χρονος από τα Σκόπια, ο οποίος νίκαιζε το σπίτι της. Η σωρώσης γυναίκας εντοπίστηκε σε χωράφι εκεί που την είχε θάψει 9 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφινιστεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας, όπως και οι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε. Καλύτερη εικόνα από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στη Σκαλοσιά Κορινθίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και από αέρος ένα ελικόπτερο. Δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ενάρτησή του, και εκτιμά ότι η πλατφόρμα του Πόσο Κάνει θα βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Ο κ. Μητσοτάκης αντικρούει όσους την αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, όπως και εκείνους που υποστηρίζουν ότι μετακυλεί την ευθύνη στον καταναλωτή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στο νέο πρόγραμμα του ανακαίνησης κατοικίας με στόχο την αντιμετώπιση του εργαστικού προβλήματος, αλλά και στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λαϊλατεί το ισότιμο των πολιτών, τονίζει ο εκπρόσωπος του Πασό Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλά, σχολιάζοντας την ανάρτηση, και σημειώνει: η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού. Αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βάνς, δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στη Λωρίδα της Γάζας, οι ιατρικές πηγές ανέφεραν ότι 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους δημοσιογράφος και εικονολήπτης του Αλτζαζίρα, καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ, παρά τη θεωρητική κατάπαυση του πυρός, η οποία υποτίθεται πως εφαρμόζεται στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 7 το απόγευμα παίζουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν. Νωρίτερα την Ισία, η Ιαπωνία 0-4 και Εκουαδόρ-Κουρασάο 0-0. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμη μέτριος ισχυρή και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαρία Παύλου.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους.

0: Ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden, Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στο Νέκτο Όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
2: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει.
3: Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.
2: Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες.
3: Καφενείο Ιελάς. Με την Ελένη Στεργίου
2: και τον Σάβα Γουλόπουλο.
4: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
7: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
8: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
7: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
8: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
9: Αθήνα 984.

0: Μένουμε Αθήνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Με τη Μαρία Παύλου. Συντονιστείτε. Καλώς τους, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Αθήνα είναι 84 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα, θα είμαστε συντροφιά έως τη μία μετά το μεσημέρι με τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Χρήστο Κόκκινο στην επιλογή των τραγουδιών. Και σήμερα Κυριακή, η θερμοκρασία έχει ανέβει αρκετά, σχεδόν 30 βαθμοί Κελσίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στον Γκάζι. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με την αγνοούμενη, όχι πια, δυστυχώς βρέθηκε ίσορος, καθ' υπόδειξη του ενοικιαστή που ομολόγησε, της Σταυρούλας, της γυναίκας που είχε εξαφανιστεί στην Κρήτη. Ο Δημήτρης Πέρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει όλες τις νεότερες πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε εξελίξεις, Δημήτρη, έτσι?
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Εξεγνιάστηκε αυτή η υπόθεση που εξελίχθηκε από μια απλή εξαφάνιση σε μια άγρια δολοφονία, όπως αποδείχθηκε, με δράση των 43χρονων με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, που είναι πολλά χρόνια στην Κρήτη που λιαμένει με την οικογένειά του, με σύζυγο και μητέρα δηλαδή. Και θύμα την άτυχη γυναίκα, 45χρονη, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια άλλη δύσκολη νύχτα για αυτόν, Μαρία, διότι ήταν εξαντλητικές οι ανακρίσεις που του γίνονταν από την ελληνική αστυνομία, η οποία είχε φτάσει, είχε εντοπίσει όλα εκείνα τα στοιχεία που τον ενοχοποιούσαν και παρέμενε μόνο η ομολογία του. Έγινε αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Περιέγραψε κατά τη δική του εκδοχή πώς έγιναν τα πράγματα. Και το βασικό, Μαρία, υπέδειξε το σημείο που είχε κρύψει, είχε θάψει ουσιαστικά την άτυχη, τη σωρό της άτυχης γυναίκα, σε μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου διέμενε και έγινε το άγριο φωνικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα, όπως έκανε κάθε σχεδόν μια φορά το μήνα, πήγαινε στο σπίτι και έλεγχε εκεί το διαμέρισμα, το σπίτι που του ενοικίαζε. Mm-hmm. Όπως είπε, του έκανε παρατηρήσεις, του έκανε φασαρία, διότι είδε κάποια φθορά, τέλος πάντων, μέσα στο σπίτι. Ξεκίνησε, όπως είπε, ένας καυγάς. Επάνω στον καυγά την χτύπησε με ένα μαχαίρι, με συνέπεια να την τραυματίσει θανάσιμα. Στη συνέχεια την έβαλε σε ένα αυτοκίνητο που είχε ένα μικρό βανάκι και τη μετέφερε σε αυτό το χωράφι το οποίο υπέδειξε και την έθαψε. Πήγε στο σημείο, Μαρία, αστυνομικές δυνάμεις και ιατροδικαστής. Από τις πρώτες πληροφορίες και την πρώτη έτσι μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα φέρει κάποια τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα και ένα χτύπημα στο κεφάλι, μάλλον από κάποιο μεταλλικό αντικείμενο. Τώρα να πούμε ότι η αστυνομία ακούει με επιφύλαξη τα κίνητρα, τα αίτια αυτής του καυγά. Εικάζει ότι μάλλον πίσω από αυτό το έγκλημα κρύβεται κάποιο ερωτικό κίνητρο, μια πρώτη έτσι εκτίμηση. Μένει και αυτά όλα να διευκρινιστούν. Να πούμε, Μαρία, ότι η αστυνομία είχε φτάσει, είχε στενέψει πολύ ο κλοίος γύρω από τον 43χρονο. Από τη στιγμή κατέστη βασικός ύποπτος προχθές, όταν για τρίτη φορά η αστυνομία τον αναζήτησε προκειμένου να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις, είχε δώσει άλλες δύο φορές καταθέσεις και διαπιστώθηκε ότι είχε εξαφανιστεί και μάλιστα είχε αφήσει ανοιχτό το τηλέφωνό του σε ένα από τα τρία αυτοκίνητα που είχε για να μπερδέψει τις αρχές. Ακολούθησαν έρευνες περίπου 24 ώρων και τελικά εντοπίστηκε προχθές το βράδυ. Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών, διότι από τις έρευνες που έκανε η αστυνομία είχαν εντοπιστεί δεντρίλια κάναβης σε ένα χωράφι μικρό που διαχειριζόταν μαζί με ένα άλλο άτομο και συνελήφθη για αυτό το λόγο και μάλιστα χθες πέρασε και το κατόπλι του εισαγγελέα. Mm-hmm. για την υπόθεση των ναρκωτικών. Είχαν βρεθεί κοιλίδες αίματος με ειδικές τεχνικές που έχει αστυνομία, δηλαδή κάποιος ακόμα και αν καθαρίσει, όπως νομίζω ο ίδιος, το χώρο του εγκλήματος, η αστυνομία έχει τον τρόπο να εντοπίζει βιολογικό υλικό. Εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος στην τηλεόραση και στο πάτωμα του σπιτιού και το βασικό είναι ότι εντοπίστηκε ίχνη αίματος που ταυτοποιήθηκε ότι ήταν της άτυχης γυναίκας στο βαν του 43χρονου. Οπότε η αστυνομία είχε την εικόνα ότι το έγκλημα έγινε μέσα στο σπίτι και ο δράστης μετέφερε τη σωρό σε κάποιο άλλο σημείο για να την κρύψει. Ίσως να έχει βρει και βιντεοληπτικό υλικό, να πούμε, Μαρία, η αστυνομία, που να είχε ταυτοποιήσει ακριβώς τις κινήσεις του φερόμενου δράστη. Το σπίτι είχε κάμερες και τοποθετήσει η ίδια γυναίκα για δικούς τους λόγους. Το ήξερε ο 43χρονος ότι υπήρχαν κάμερες και είχε αποκρύψει κάποιο από το υλικό εκείνες τις μέρες 30 Μαΐου που τον είχε επισκεφτεί και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του και αυτό είχε πέσει σε πολλές αντιφάσεις για αυτό το λόγο. Δεν μπορούσε να εξηγήσει τι ακριβώς είχε κάνει και από τότε είχε καταστεί αρχικά ύποπτος. Προσπάθησε να ρίξει όλες αυτές τις μέρες τις ευθύνες σε άλλους, είτε στους εργάτες που είχαν μιλήσει με την άτυχη γυναίκα, είτε με τον αδερφό της, με τον οποίο δεν είχαν καλές σχέσεις. Μάλιστα, αρχικά ο αδερφός της είχε ελεγχθεί ως υποπτός, ωστόσο γρήγορα η αστυνομία κατάλαβε ότι δεν είχε καμία σχέση ο άνθρωπος με αυτό το έγκλημα και συνέχεια μάλιστα προσπαθούσε και ο ίδιος να βοηθήσει τις έρευνες της αστυνομίας. Και φτάσαμε τη νύχτα που μας πέρασε, όπου ο δράστης τελικά κατάλαβε ότι δεν υπάρχει περιθώριο να ξεφύγει. Η αστυνομία είχε καταλάβει ακριβώς τι είχε γίνει και ομολόγησε την πράξη του και το βασικό, όπως είπαμε, υπέδειξε το σημείο που είχε θάψει την άτυχη γυναίκα. Τώρα η σωρός ήταν σε προχωρημένη σύψη, κακή κατάσταση. Από την αστυνομία μας δίνει ότι δύσκολα θα μπορέσει ο τερδεκάστης να βγάλει περισσότερα στοιχεία. Ωστόσο, το βασικό είναι ότι αυτό, ότι φαίνεται ότι έχει γίνει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και ένα χτύπημα στο κεφάλι. Και μένει τώρα να δούμε, Ελένη, αν, Μαρία, συγγνώμη, αν ο δράστης ομολογήσει και αν είναι τα ακριβή αίτια, τα κίνητρα αυτής της άγριας δολοφονίας. Όπως και να έχει, πρέπει να πούμε ότι η αστυνομία και στα Χανιά κινήθηκε πολύ μεθοδικά. Κατάλαβε ότι από τις πρώτες μέρες δηλώθηκε η εξαφάνιση, ότι δεν πρόκειται για μια απλή εξαφάνιση, αλλά πίσω από αυτή κρύβεται μια εγκληματική ενέργεια και μεθοδικά απέκλεισε τους ύποπτους και κατέληξε στο συγκεκριμένο βασικό ύποπτο και τελικά είχαμε την εξυφνία σε αυτή της άγριας δολοφονίας.
0: Μάλιστα. Δημήτρη Πέρος, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
4: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αθήνα 984.
6: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Μένουμε Αθήνα και πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι το σχέδιό μας για αυτό το καλοκαίρι, όπως και κάθε καλοκαίρι, όταν έχουμε πλούσιες μουσικές, συναυλιακές εκδηλώσεις. Πολλά δρόμενα στην πόλη μας. Η Τεχνόπολη, όπως κάθε χρόνο, σας λέω κάθε χρόνο, παρακολουθώ όταν στείνεται η σκηνή στην Τεχνόπολη και με το που είναι έτοιμη και ακούω τις πρώτες πρόβες, σας λέω. Τέλος, είναι το καλοκαίρι αυτό εδώ τώρα που ξεκινάει, οι συναυλίες, το πρόγραμμα, οι μουσικές που θα πλημμυρίσουν την πόλη μας. Και φυσικά έχουμε και τον Λυκαβητό που έχει πολύ πλούσιο πρόγραμμα και φέτος με ξεχωριστά ονόματα. Είναι στην εκπομπή, μένουμε Αθήνα σήμερα καλεσμένος και τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε για αυτή μας την συνάντηση, τον πρόεδρο της Τεχνόπουλου του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου. Είστε καλά, κύριε Παπαϊωάννου?
7: Γεια σας, τι κάνετε, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές.
6: Δόξα τω Θεώ. Θα ξεκινήσουμε από την Τεχνόπολη και θα σας πω κάτι. Έβλεπα αφίσες, αναρτήσεις με την κόρη μου για το συναυλιακό πρόγραμμα και μου λέει: «Μαμά, γίνεται χαμός», μου λέει, «όλα στην Τεχνόπολη είναι».
7: Ναι, είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα και φέτος. Εγώ θα ξεκινήσω από την εμπειρία την προχτεσινή, την Παρασκευή το βράδυ, που υπήρχε μια sold out συναυλία του Τζαούλ και ήταν και μια εμπειρία και για τους μεγαλύτερους που δεν έχουμε ίσως τόσο τριβή και επαφή με τη μουσική, με τη rap και τη hip hop. Mm. Ήταν μια τεράστια γιορτή για την Τεχνόπολη με 6.000 κόσμο μέσα, που πραγματικά επί τρεις ώρες μοιάζει ότι ήρθαν σε επαφή με πάρα πολλούς από τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες από αυτό το χώρο. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται, έτσι κι άλλως έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά, συνεχίζεται με Γιντίκη και Frank Spanks, έχουμε πάρα πολλές συναυλίες από εκεί και πέρα, Πάνος Βλάχος, Κάτοχος, έρχεται το School Wave στις αρχές Ιουλίου, οι Γιαγκίνηδες 7 Ιουλίου, έχουμε
6: Σκιαδαρέσεις αύριο.
7: Σκιαδαρέσεις αύριο, είναι δύσκολο να τα θυμηθεί και να τα πει κανείς όλα. Θα ξεχωρίσω επίσης την Παρασκευή το βράδυ τη μεγάλη γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο, που πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες θα αποκτήσουν ένα φόρο τιμής σε αυτόν που έμεινε γνωστός ως ο πρίγκιπας της ροκ, η Λοκομόντο. Οπότε προμηνύεται μέχρι και τον Ιούλιο όλων ένα πολύ μουσικό καλοκαίρι στην Τεχνόπολη.
6: Και για όλα τα γούστα και για όλες τις ηλικίες.
7: Ναι. Και με Έλληνες και με ξένους καλλιτέχνες. Και αυτό θα συνεχιστεί φυσικά και το Σεπτέμβριο, όταν θα ξανανοίξουμε τέλος Αυγούστου. Και με την ίδια φόρα και την καλή διάθεση Είναι τα βράδια και στο λόφο του Λυκαβητού, το Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, το οποίο επίσης λειτουργούμε εμείς ως τεχνόπολη. Το διάστημα το αμέσως επόμενο έχει αρκετά έντονο θεατρικό τόνο. Έχουμε την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θοδωρόπουλου. Έχουμε το Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένα Λουιζίδου στην κωμωδία «Σεξι Λόντρι», την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, τη γνωστή παράσταση, νομίζω ότι πολλές φίλες και φίλοι την έχουν δει, όσοι όχι ας το κάνουν, τη μια αληθίβα που θα ανέβει για δύο παραστάσεις στο Λυκαβητό. Mm-hmm. Θα έχουμε μετά τον Ιούλιο τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Αυτά θεατρικά και παράλληλα πολύ δυνατές συναυλίες. Η Beth Hart που ανεβαίνει την 1η Ιουλίου σε μια blues rock εμφάνιση. Θα έχουμε Marvin Gaye, αφιέρωμα στον Marvin Gaye. Θα έχουμε το, για τους πιο πιστούς φίλους της κλασικής rock, ένα μεγάλο όνομα κατά τη γνώμη μου. Εγώ δεν τη χάνομαι τίποτα αυτή τη συναυλία, τον θρυλικό frontman των Led Zeppelin, τον Robert Plant, που θα ανέβει στις 9 Ιουλίου. Και για τους πιο παραδοσιακούς επίσης λάτρεις του ελληνικού τραγουδιού και των μεγάλων διαδρομών του ελληνικού τραγουδιού, θα έχουμε την κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό στις 12 Ιουλίου, που θα ανέβουν πολλοί τραγουδιστές και τραγουδίστριες στο λόφο του Λυκαβητού. Και επίσης άλλη μια, κατά τη γνώμη μου, εμβληματική συναυλία και ένας μεγάλος φόρος τιμής, 20 Ιουλίου, η μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στο έργο του Θάνου Μικρούτσικου.
6: Βέβαια. Το Λυκαβητό τον περιμέναμε πώς και πώς, χρόνια. Μας έχει αποζημιώσει στο διάστημα που έχει επιστρέψει δυναμικά και με δυναμικό πρόγραμμα, και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αλλά θα επιστρέψω και στην Τεχνόπολη, η οποία έχει καθιερωθεί πια ως συναυλιακή σκηνή.
7: Είναι αλήθεια, και θα έλεγα και το εξής που έχει ένα ενδιαφέρον, ότι κάθε χρόνο ξεκινάει η σεζόν με το Athens Jazz. Φέτος είχαμε 25 χρόνια του Jazz Festival της Αθήνας. Είναι πια ένας αναγνωρισμένος θεσμός για την jazz μουσική, και σηματοδοτεί αυτό που είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, σηματοδοτεί για πολύ κόσμο, το ακούω από φίλες και φίλους αυτό, ότι έρχεται το καλοκαίρι. Ναι. Δηλαδή ότι τα ραντεβού ξεκινάνε με το Athens Jazz, και μετά για πολλούς η Τεχνόπολη είναι ένα συναυλιακό τοπόσιμο για τα βράδια της πόλης. Είναι εύκολα προσβάσιμη και χάρη στο μετρό, οπότε είναι εύκολη και για πολύ νεότερους ανθρώπους που δεν έχουν ίσως δικό τους μέσο μεταφοράς, και καλύτερα κιόλας για να μην υπάρχει και επιβάρυνση στο πάρκινγκ της περιοχής. Και με ένα διαφορετικό ύφος και το τοπόσιμο του Λυκαβητού, το οποίο φυσικά έχει και άλλη ιστορία συνυφασμένη με τα μεταπολεμικά καλλιτεχνικά πράγματα της πόλης, και το τοπόσιμο του Λυκαβητού, που συνεχίζει να συγκεντρώνει κοινό και για τις συναυλιακές δράσεις αλλά και για τις θεατρικές και άλλες παραστάσεις που συμβαίνουν εκεί. Και θα έλεγα ότι παρόλο που συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στην πόλη, εννοώ καλλιτεχνικά, και είναι και φέτος ένα πλούσιο καλοκαίρι, δεν αναφέρομαι μόνο στις δύο αυτές σκηνές, αλλά και πολλά άλλα που γίνονται. Εν τούτης, μοιάζει ότι και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι έτσι, μας αποζημιώνει για αυτές τις επιλογές, και δείχνει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση να παρακολουθήσουν όσο γίνεται περισσότερα.
6: Σήμερα είναι η μέρα της μουσικής, οπότε είναι η σωστή μέρα για να βγάλουμε πρόγραμμα, αν δεν το έχουμε κάνει ακόμη, ή να συμπληρώσουμε τις καινές ημερομηνίες.
7: Σήμερα είναι, ας το πούμε και αυτό, στην Τεχνόπολη, 21 Ιουνίου, έχουμε τους Παγκάν, που έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον μείγμα αυτών των παγανιστικών καταβολών με παραδοσιακούς ήχους αλλά και με rock διάθεση. Είναι και γενικότερα μια αισθητική και καλλιτεχνική εμπειρία να δει κανείς τη μουσική τους και την παράστασή τους.
6: Βέβαια, βέβαια. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
6: Ο κύριος Κωστής Παπαϊωάννου, πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.

Πάμε στην καθιερωμένη μας βόλτα στο διαδίκτυο να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις αυτήν την ώρα. Έχουμε προσωρινή απαγόρευση απόπλου του Hyperspeed Jet 4 στη Ραφίνα μετά από πρόσκρουση κατά την πρόσθεση. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ελληνική ακτοφυλακή, το περιστατικό σημειώθηκε χωρίς να εμπλακεί άλλο πλοίο, καθώς τη στιγμή της πρόσκρουσης δεν βρισκόταν άλλο σκάφος εντός του λιμένα. Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, μεταφέροντας 250 επιβάτες, 27 γιοταχή οχήματα και 6 δίκυκλα. Οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Η αρμόδια λιμενική αρχή προχώρησε στην απαγόρευση απόπλου του πλοίου μέχρι τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και την προσκόμιση των απαραίτητων πιστοποιητικών αξιοπλοείας. Την ώρα του περιστατικού στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ. Χανιά, εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης Σταυρούλας, ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής, μας τα έλεγε νωρίτερα και ο Δημήτρης Πέρος. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, το πόσο κάνει ήρθε για να μείνει. Ξεκινούν οι κρίσιμες συνομιλίες, είπα, Ιράν, έφτασε στην Ελβετία ο J.D. Vance. Observer, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κύριε Στάρμερ, αναμένεται να παραιτηθεί την Δευτέρα. Και ο κύριος Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, για το Βοτανικό βγήκε η οικοδομική άδεια για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Από τον Αθηναίων84.gr πάμε earthnews.gr. Είπα και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν επιστρέφουν στις συνομιλίες στην Ελβετία. Στο κόκκινο η ένταση σε Λίβανο και Ορμούς. Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη, όλο το χρονικό του εγκλήματος. Καυγά επικαλείται ο δράστης. Τα σενάρια για το κίνητρο που εξετάζουν οι αρχές. Μητσοτάκης, η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει, έως 36.000 ευρώ για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Δήμας για τα δημόσια έργα, εντός του 2026 ολοκληρώνονται τα έργα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, Ιούλιο τα εγκαίνια του Ε65. Το Ισραήλ επιδιώκει να παγιώσει στο Λίβανο το μοντέλο των ζωνών ασφαλείας και Βρετανία, σενάρια περί παραίτησης Στάρμερ τη Δευτέρα προκαλούν πολιτική αναταραχή δια ψεύδη κυβερνητική πηγή. Και Γαστούνι, θέμα χρόνου η σύλληψη του ανθρώπου που πάτησε το σκυλάκι, αναφορές ότι πρόκειται για γυναίκα οδηγό, δίνεται αμοιβή για πληροφορίες. Είναι το περιστατικό με το βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ένα αυτοκίνητο σταματά μπροστά σε ένα σκυλί στη μέση του δρόμου και αφού σταματά για πολύ λίγο συνεχίζει πατώντας το. Πάμε πρώτο θέμα.gr, διαβάζουμε θέμα χρόνου η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι στην Γαστούνη και εδώ το πόρισμα για το κράτος μαφία στην Κύπρο, τι αποκαλύπτουν οι 3.000 σελίδες για τις παρεμβάσεις υπέρ του Ριμπολόβλεφ επί μία δεκαετία, όλα έγιναν μέσα στο σπίτι, δεν το είχα σχεδιάσει, τι ισχυρίστηκε στην ομολογία του για τη δολοφονία της Σταυρούλας ο ενοικιαστής και ακόμη ξυλώνεται το νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου, ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις. Να σταθούμε λίγο εδώ. Τεχνικούς λόγους επικαλούνται οι διοργανωτές, υπήρχαν αντιδράσεις για την ακαλέσθητη σιδερένια κατασκευή που έκρυβε το εμβληματικό κτίριο, κυριολεκτικά στο παραένα λίγες ώρες μόλις πριν το νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου εγκαινιάσει τη λειτουργία του με την προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής συναυλία της Big Band του Δήμου Αθηναίων. Ο φορέας που διαχειρίζεται το χώρο, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαπίου Κληροδοτήματος, ανακοίνωσε ευνηδιαστικά την αναβολή όχι μόνο της συγκεκριμένης βραδιάς, αλλά και όλων των εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί μέχρι τις 25 Ιουλίου στο πλαίσιο του νεοσύστατου Φεστιβάλ Ολυμπίων.

Παραμένουμε πρωτοθέμα.gr. Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται με σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης στην Πάτρα. Έχει κατάγματα και τραύματα στο κεφάλι. Νεκρός 28χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στα Χανιά. Επιχείρησε να αποφύγει πεζό και έχασε τον έλεγχο. Πώς να καθαρίσετε το φίλτρο από ροφητήρα χωρίς τρίψιμο είναι μερικές από τις χρηστικές αναρτήσεις που κερδίζουν πάρα πολλές προβολές στο διαδίκτυο και εδώ, όπως και για, τα air condition. Και τέλος, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου γιόρτασε τα 76 γενέθλιά του στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων. Ήταν η έκπληξη της Ελένης Ράντου, της γυναίκας του, αυτή που κέρδισε τις εντυπώσεις, θα έλεγα, γιατί ανέβηκε στη σκηνή με μία τούρτα μπροστά στους θαυμαστές που παρακολουθούσαν την συναυλία, οι οποίοι βεβαίως δεν σταμάτησαν να τον αποθεώνουν και να του εύχονται τα χρόνια πολλά.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Παραμένει στο κόκκινο η ένταση σε Λίβανο και Ορμούς. Έχουμε και τις δηλώσεις J.D. Vance πριν αναχωρήσει, έχει φτάσει ήδη στην Ελβετία, ότι ελπίζει να υπάρξει πρόοδος τόσο στο ζήτημα του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος όσο και στην εκεχηρία στο Λίβανο. Και φαίνεται ότι είναι επί της ουσίας πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στο τραπέζι των συνομιλιών και την ίδια ώρα ανοιγοκλίνουν τα στενά του Ορμούς. Κάθε μέρα κάποιος ανακοινώνει ότι τα ανοίγει και κάποιος ανακοινώνει ότι τα κλείνει. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, λέκτορας των Διεθνών Σχέσεων και αναλυτής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε για αυτή μας τη συνάντηση και σήμερα. Κύριε Τζογόπουλε, δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτές οι συνομιλίες τελικά. Νομίζω ότι κανένας δεν το πίστεψε ποτέ αυτό, αλλά δεν ξέρω και αν υπάρχουν πιθανότητες να οδηγηθούμε και σε αποτέλεσμα που να μας ικανοποιεί.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μνημόνιο κατά κάποιο τρόπο το οποίο έχει υπεγραφεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο είναι αρκετά γενικό και πρακτικά ανοίγει το δρόμο για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για πάρα πολλά ζητήματα, πολλά εκ των οποίων είναι και τεχνικά σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Φαίνεται μέχρι στιγμής ότι υπάρχει η βούληση από τις δύο πλευρές να μην ξαναφτάσουν τα πράγματα στα άκρα, σε πόλεμο δηλαδή όπως γινόταν τον Μάρτιο, αλλά από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν τέτοιες ασάφειες και είναι τέτοια η διαφορά απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών που κάθε άλλο παρά είναι βέβαιο ότι θα καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία, πόσο μάλλον σε 60 μέρες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε 60 μέρες, χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος. Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε ως θετικό, που δεν είναι καθόλου ασήμαντο, είναι η κοινή βούληση να γίνονται κάποιες διαπραγματεύσεις αντί να πολεμάει μια πλευρά την άλλη.
0: Ναι. Ο κύριος Βάνς πάντως είπε ότι πάνω από δύο μέρες δεν πρόκειται να μείνει.
1: Ο κύριος Βάνς το είπε αυτό. Προφανώς υπάρχει είναι πολιτικό επιχείρημα το συγκεκριμένο και ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορεί να δώσει λύση ο ίδιος στα τεχνικά ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Ένα παράδειγμα είναι αν και κατά πόσο οι ελεγκτές από την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας θα έχουν πρόσβαση και πού στο Ιράν. Αυτό δεν μπορεί να το λύσει ο αντιπρόεδρος Βάν. Μπορεί όμως με την πολιτική υποστήριξη την οποία προσφέρει να δώσει χρόνο έτσι ώστε να βρεθεί κάποιος συμβιβασμός στο επόμενο διάστημα. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να δούμε, αν οι δύο πλευρές είναι διατεθειμένες να πάνε σε αμοιβές υποχωρήσεις έτσι ώστε το μνημόνιο συνεργασίας να οδηγήσει μέσω μακροπρόθεσμα σε ουσιαστική συμφωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως δείχνει η ιστορία.
0: Ναι. Οι συγκρούσεις πάντως συνεχίζονται. Υπήρξε και η ανακοίνωση ότι κλείνουν τα στενά του Ορμούς και πάλι, ενώ είχαμε την ανακοίνωση ότι άνοιξαν τα στενά του Ορμούς ακριβώς λόγω των συγκρούσεων, και το Ιράν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση των συμφωνηθέντων και το Ισραήλ για συνεχή και αδιάκοπη παραβίαση της εκεχηρίας στο Νότιο Λίβανο. Και ερχόμαστε εδώ να πούμε, έχουμε συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Ισραήλ που είναι σε όλα αυτά?
1: Πολύ σωστά βάζεται και το Ισραήλ στη συζήτηση, διότι είναι βασικός παίχτης που όμως δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι το Ισραήλ δεν είναι ικανοποιημένο από το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και ακολουθεί τη δική του πορεία, η οποία είναι προφανώς τελείως διαφορετική, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Λιβάνου, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά. Τώρα, το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αν και κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν με την πολιτική του Ισραήλ ή δείχνουν κάποια ανοχή, ας το πούμε. Νομίζω ότι ισχύει το δεύτερο. Τώρα, αν αυτό μπορεί να εκτροχιάσει τις συνομιλίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών είναι κάτι που θα το δούμε. Μέχρι στιγμής υπάρχουν ορισμένα αγκάθια, όπως αυτό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, ότι τη μία ανοίγουν τα στενά του Ορμού, την άλλη ξανακλίνουν και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι ο Λίβανος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, όχι μόνο γιατί συνεχίζεται ο πόλεμος, αλλά και σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Θα έλεγα ότι συνδέεται έμεσα με τις διαπραγματεύσεις. Πάντως το άρθρο, το πρώτο άρθρο του μνημονίου συνεργασίας αναφέρει ρητά ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι αυτοπαξίες σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ αυτών και στο Λίβανο.
0: Ναι. Για να το ολοκληρώσουμε αυτό, γιατί θέλω να πούμε δύο κουβέντες και για τη Μεγάλη Βρετανία. Πάντως, σε προηγούμενο χρόνο λέγαμε ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες ουσιαστικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά ο πόλεμος αυτός να συνεχιστεί μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Φαίνεται αυτό να ενισχύεται?
1: Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο σε ό,τι αφορά την συνέχιση του όχι ανοιχτού πολέμου, αλλά ορισμένων ναι, περιόδων ναι. με κρίσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και το πολιτικό τοπίο στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ πηγαίνει σε εκλογές μετά το καλοκαίρι. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θεωρεί ο ίδιος ότι ευνοείται όταν γίνεται πόλεμος. Νομίζω ότι τα προβλήματα τα οποία έχει είναι πολύ περισσότερα από αυτά σε ό,τι αφορά το Ιράν. Είναι ο Λίβανος, είναι η κατάσταση στην Λωρίδα της Γάζας, είναι το εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ με τη διαφθορά. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία οι Ισραηλοί πολίτες θα τα λάβουν υπόψη τους. Ο ίδιος ευνοείται από τον πόλεμο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν ναι. και ορισμένα όρια στο τι μπορεί να κάνει. Αλλά σίγουρα το Ισραήλ θέλει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να μπορεί να αποφασίζει από μόνο του το τι θέλει να κάνει.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα λίγο και στην Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε τα δημοσιεύματα, πιο συγκεκριμένα η εφημερίδα Observer ανέφερε ότι ο κύριος Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο και θα παρουσιάσει το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Επί της ουσίας η κυβέρνηση το διαψεύδει αυτό, αλλά έχει ξεκινήσει μία θύελα, μία πολύ μεγάλη αναστάτωση για το ποια είναι η επόμενη μέρα, πολύ συγκεκριμένα η αυριανή μέρα τι θα φέρει στη Μεγάλη Βρετανία και ως έναρξη του αμέσως επόμενου διαστήματος. Η Βρετανία περνάει δύσκολα όλο αυτό το διάστημα με μια αστάθεια πολιτική. Φαίνεται ότι αυτό δεν έχει ξεπεραστεί, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά το λέτε, κάθε άλλο παρά έχει ξεπεραστεί. Οι εργατικοί είναι στην εξουσία περίπου δύο χρόνια. Πέτυχαν μια πολύ σπουδαία νίκη στις εκλογές, ύστερα από πολλά χρόνια που βρίσκονταν στην εξουσία οι συντηρητικοί. Αλλά φαίνεται ότι ο Κι Στάρμερ δεν έχει καταφέρει να εμπνεύσει την βρετανική κοινωνία και αυτό οδηγεί και σε προβλήματα εσωκομματικά. Αυτή η κρίση, την οποία πολύ σωστά περιγράψετε, δεν σχετίζεται μόνο με τα χαμηλά νούμερα τα οποία έχουν στις δημοσκοπήσεις οι εργατικοί, σχετίζεται με το γεγονός ότι ο κ. Στάρμερ αμφισβητείται από το εσωτερικό του κόμματός του. Ο εσωκομματικός του αντίπαλος αυτή τη στιγμή έχει κερδίσει πολιτικά. Και αυτό το οποίο φοβάται ο κ. Στάρμερ είναι ότι θα αμφισβητηθεί από τον πολιτικό του αντίπολο, ο οποίος φτιάχνει μια ομάδα συνεργατών εντός του κόμματος των εργατικών, έτσι ώστε να πριονίσει κατά κάποιο τρόπο την καρέκλα του Στάρμερ. Από εκεί και πέρα από τα εσωκομματικά των εργατικών, αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε είναι η πορεία της Βρετανίας μετά τον Brexit. Δεν είναι η Βρετανία την οποία.
0: Είναι αυτός ο λόγος της κρίσης της πολιτικής που βλέπουμε?
1: Θα έλεγα ότι η οικονομία είναι ο βασικός λόγος, ότι δεν πηγαίνει καλά η οικονομία της Βρετανίας και ταυτόχρονα είναι και η μείωση της έγκλης της χώρας που είχε στο παρελθόν και πλέον δεν την έχει. Ναι. Και βέβαια ο κ. Στάρμερ ήρθε στην εξουσία υποσχόμενος μια οικονομική πολιτική τελείως διαφορετική από αυτό το οποίο κάνει. Δηλαδή είχε πει ότι δεν θα βάλει φόρους και βάζει φόρους. Αυτό από μόνο του δείχνει εν πάση περιπτώσει ότι δεν είναι αξιόπιστο σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά. Αν προσθέσουμε σε αυτό και την κρίση η οποία υπάρχει στη σχέση Ηνωμένων Βασιλείων Ηνωμένων Πολιτειών επί Προέδρου Τραμπ, δείχνει και τη δυσκολία στην οποία βρίσκεται ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα. Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων και αναλυτής του ΕΛΙΑΜΕΠ.

4 λεπτά πριν τη μία μετά το μεσημέρι, έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 12. Μένουμε Αθήνα, Αθήνα 984, στους 98.3. Ήταν στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην επιλογή των τραγουδιών ο Χρήστος Κόκκινος, στο μικρόφωνο η Μαρία Παύλου. Να είστε καλά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η

0: ειδήσεων ΦΑΡΣ μετέδωσε επικαλούμενο στρατιωτική πηγή ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και ότι το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης δεν έχει εκδώσει άδειες για την διέλευση κανενός πλοίου μέχρι νεοτέρας. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά ομολόγησε ο 43χρονος από τα Σκόπια, ο οποίος νίκιαζε το σπίτι της. Η σωρός της γυναίκας εντοπίστηκε σε χωράφι εκεί που την είχε θάψει 9 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφινιστεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας, όπως και οι συνθήκες που έγινε. Δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ενάρτησή του και εκτιμά ότι η πλατφόρμα του Πόσο Κάνει θα βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Ο κ. Μητσοτάκης αντικρούει όσους την αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, όπως και εκείνους που υποστηρίζουν ότι επιχείρει να μετακυλήσει την ευθύνη στον καταναλωτή. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται επίσης στο νέο πρόγραμμα του Ανακαίνιση Κατοικίας με στόχο την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αλλά και στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, τονίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση. Και σημειώνει η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι έναν Πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ουκρανία, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, ενώ από την πλευρά τους οι Ρωσικές ανακοίνωσαν 4 νεκρούς στην Κριμαία και έναν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 7 το απόγευμα παίζουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν. Και ο καιρός γενικά ηθριοστατική, άνεμη μέτρια έως ισχυρή, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζβελέκη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή Επισκέπτη τη 7η μέρα κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Ζιβελέκη, στον ήχο Νίκο Αγγελόπουλο, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Σταύρος Αμάρατος. Μπορείτε να καλείτε στο 213-09-09-100. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι στην περιοχή τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να υπογραφεί και τίποτα δεν είναι ασφαλές ακόμη και όταν υπογραφεί. Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που φιλοδοξούσαν να οδηγήσουν σε μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης φαίνεται να έχουν εισέλθει σε περίοδο αβεβαιότητας. Τα έξι αφήξεις διαπραγματεύσεων στην Ελβετία να αποτυπώνουν μάλλον το βάθος των στρατηγικών διαφορών που εξακολουθούν να χωρίζουν τις δύο πλευρές. Η αλήθεια είναι ότι ούτε η Ουάσιγκτον ούτε η Τεχεράνη προσέρχονται στο τραπέζι των συζητήσεων έχοντας ως βασικό στόχο την επίτευξη μιας ιστορικής συμφωνίας. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν πρωτίστως να αποτρέψουν μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στην περιοχή και να διατηρήσουν υπό έλεγχο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από την άλλη πλευρά, το Ιρανικό καθεστώς επιζητά την άρση των οικονομικών κυρώσεων και τη διεθνή του νομιμοποίηση, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τα στρατηγικά εργαλεία που του προσδίδουν η περιφερειακή ισχύ. Σε αυτό το σημείο ακριβώς παρεμβαίνει ο καθοριστικός παράγοντας που λέγεται Ισραήλ. Η Ισραηλινή ηγεσία αντιμετωπίζει κάθε πιθανή αμερικανο-ιρανική προσέγγιση με βαθιά καχυποψία. Στο Τελ Αβίβ θεωρούν ότι οποιαδήποτε συμφωνία που δεν οδηγεί στην πλήρη εγκατάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών του Ιράν απλώς αγοράζει χρόνο στην Τεχεράνη. Για το Ισραήλ το ζήτημα δεν είναι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και το ευρύτερο δίκτυο επιρροής που έχει αναπτύξει το Ιράν μέσω συμμαχικών οργανώσεων και ένοπλων σχηματισμών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό θα λέει κανείς ότι οι καθυστέρησεις των συνομιλιών στην Ελβετία δεν αποτελεί απλώς μια διπλωματική εμπλοκή, αλλά είναι η αντανάκληση μιας βαθύτερης στρατηγικής σύγκρουσης. Οι ΗΠΑ αναζητούν μια ισορροπία που θα αποτρέψει ένα μεγάλο περιφερειακό πόλεμο. Το Ισραήλ επιδιώκει την εξουδωτέρωση της Ιρανικής απειλής πριν αυτή αποκτήσει μια αναστρέψιμα χαρακτηριστικά. Και το Ιράν προσπαθεί να αξιοποιήσει κάθε διαπραγματευτικό παράθυρο χωρίς να θυσιάσει τα γεωπολιτικά του κεκτημένα. Το πιθανότερο σενάριο σήμερα δεν είναι ούτε η άμεση επίτευξη συμφωνίας ούτε η ολοκληρωτική κατάρρευση των επαφών. Είναι μια παρατεταμένη περίοδος διαπραγματεύσεων, πιέσεων και επιλεκτικών συγκρούσεων, κατά την οποία όλες οι πλευρές θα επιχειρήσουν να βελτιώσουν τη θέση τους πριν επιστρέψουν στο τραπέζι των ομιλιών. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε με το σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Χαράλαμπο Αποστοτηρίου, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, καθώς και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Αποστοτηρίου, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε πάλι στην εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να πάρουμε όπως κάνουμε πάντα μια μουσική ανάσα και μπαίνουμε στην κουβέντα μας μετά.

0: Γεια σας, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Να ακούτε πάντα τον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Βελέκης. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Χαράλαμπος Παπαστηρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Ποιο τι άλλο, το θέμα Ιράν-Αμερική. Κύριε καθηγητά, ποια είναι η πραγματική εικόνα σήμερα στη Μέση Ανατολή μετά τις τελευταίες εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ?
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έβλεπαν ότι η δυσκολία του να υπάρξει διακίνηση πετρελαίου στις Νότιες Ορμούς απειλούσε την διεθνή και αμερικανική οικονομία. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ μάλιστα δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να είναι ένας νέος Herbert Hoover. Δηλαδή φοβόταν ότι μπορεί να υπήρχε τόσο μεγάλη κατάρρευση όσο το 1939-30. Mm. Απ' την άλλη, το Ιράν δεν μπορούσε να εξάγει το πετρέλαιο, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος του πετρελαίου που παράγει. Και το πρόβλημα είναι ότι άμα σταματήσουν να λειτουργούν οι πετρελαιοπηγές, μετά χρειάζεται μήνες ή πολλούς μήνες για να ξαναρχίσουν να λειτουργούν. Ναι. Οπότε αποθήκευε πετρέλαιο όπου έβρισκε αποθηκευτικούς χώρους, αλλά κάποια στιγμή θα έμενε από αποθηκευτικούς χώρους. Οπότε υπήρχε αυτή η πίεση. Και το Ιράν μπορεί πιο ελεύθερα πια να εξάγει πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Οπότε και οι δύο πλευρές είχαν αυτή την πίεση που αφορούσε την οικονομία. Αλλά προφανώς για τον Τραμπ ήταν πιο επίγον, ενώ το Ιράν ήταν πιο διατεθειμένο να υποστεί μεγάλο κόστος χάρη της επιβίωσης του καθεστώτος, και άρα η διάμεση συμφωνία που έγινε,
0: ναι,
1: που είναι διάμεση, το τονίζουμε,
0: ναι, ναι,
1: ήταν πολύ ευνοϊκή για το Ιράν. Δηλαδή φάνηκε ότι το Ιράν τελικά έχει το πάνω χέρι όσον αφορά τις παραστάσεις του τι διακυβεύεται και πόσο επίγον είναι να γίνει μια συμφωνία.
0: Και απλώς το πάνω χέρι προσπαθεί να δείξει ότι το έχει ο Τραμπ με κραυγές μόνο, έτσι.
1: Αυτό Τραμπ σημαίνεται. με κραυγές και με... Τι ρωτάνε, είπατε θα επιφέρετε αλλαγή καθεστώτος, και μα έφερε αλλαγή καθεστώτος.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο άτομο. Ναι, είναι ο γιος του Χαμενεΐ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προσπαθεί, επειδή η βάση του δεν παρακολουθεί και πάρα πολύ τις ειδήσεις, να κερδίσει εντυπώσεις.
0: Ναι, μα αυτό δείχνει. Μόνο με φανφαρώνει και σε δηλώσεις κάθε τόσο έκανε και σε όλη τη διάρκεια τώρα, ίσως για να πιέσετε το Ιράν, αλλά να δείξει προφανώς και ότι έχει πάνω του πάνω χέρι.
1: Ακριβώς.
0: Φαίνεται δηλαδή από αυτό το πράγμα.
1: Δηλαδή παρουσιάζει ότι νίκησε τον πόλεμο.
0: Αυτό που λέτε, ναι. Αυτό που λέτε τώρα που πάτε προηγουμένως το Ιράν, από την πλευρά του Ιράν, νομίζω είναι, μου είπατε, αν θυμάμαι καλά, ότι ο αποκλεισμός που έκανε η Αμερική.
1: Έστειξε
0: το Ιράν, το στραγγάλισε, ας πούμε, και δεν μπορούσε να εξαγάγει το πετρέλαιο, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο ναυτικός αποκλεισμός το ανάγκασε να παράγει και να αποθηκεύει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι υποθεκτικοί χώροι δεν είναι απεριόραστοι. Οπότε κάποια στιγμή θα αναγκαζόταν να σταματήσει να παράγει. Mm-hmm. Και άμα σταματήσουν να λειτουργούν οι πετρελαιοπηγές, μετά δεν μπορεί να τις κάνεις να λειτουργήσουν γρήγορα.
0: Ναι, ναι, αυτό το μάθαμε και αυτό. Συνδεμαθαίνουμε διάφορα πράγματα κατά καιρός όταν συμβαίνει κάτι. Λοιπόν, βρισκόμαστε μπροστά σε μια, πιστεύετε, αποκλιμάκωση κρίσης ή σε μια προσωρινή παύση πριν από νέες εντάσεις?
1: Έχουμε μόνο μια προσωρινή παύση. Και το θέμα είναι ότι έχουν δεσμευτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν μια σειρά από βήματα οικονομικής φύσης. Και αν κάνουν αυτά τα βήματα πριν υπάρξει μια συμφωνία, χάνουν το διαπραγματευτικό ή χάνουν το μοχλό πίεσης.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν άρουν τις κυρώσεις, εάν ξεπαγώσουν τα κονδύλια που έχουν παγώσει, που είναι μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια, και δημιουργηθεί και το κονδύλιο των 300 δις, κυρίως από χώρες αραβικές του Περσικού κόλπου, για την ανασυγκρότηση του Ιράν, μετά τι μοχλοπίεσεις έχουν οι ΗΠΑ? Δηλαδή, ο μόνος μοχλός πίεσης είναι να απελήσουν, να ξαναφέρουν τις κυρώσεις, να ξαναβομβαρδίσουν.
0: Ή τα στενά του Ορμούζου, τα οποία πάλι και τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι ιδιαίτερα. Αυτό λέγεται το στενά του Ορμούζου ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Αλλά και τώρα όμως είδαμε ότι δεν μπορούσαν. Πέρα από τον αποκλεισμό που έκανε φυσικά και έσφιξε το Ιράν στο λαιμό, το έπιασε στο λαιμό, κατά τα άλλα δεν μπορούσαν να επιβάλλει αυτό που θέλει αυτό ο στενά του Ορμούζου.
1: Κοιτάξτε, είχε την επιλογή να εξασφαλίσει την διακίνηση του πετρελαίου στα στενά του Ορμούς,
0: ναι,
1: τα τάνκερ δηλαδή, με στρατιωτικά μέσα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα σήμαινε να, όχι μόνο αεροναυτικές δυνάμεις, αλλά και να στείλει χερσαίες δυνάμεις στην ακτογραμμή του Ιράν, ώστε να δυσκολύνει ή να απαγορεύσει τη χρήση ενόπλων μέσων ενάντια στα τάνκερ, ενάντια στα πετρελαιοφόρα. Mm. Αλλά αυτό θα είχε κόστος. ενώ κόστος, όχι σε χρήμα, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Και το Ιράν ήταν πολύ πιο διατεθειμένο να υποστεί κι άλλες μεγάλες απώλειες, χάρη του να δημιουργήσει μικρές απώλειες για τις ΗΠΑ, γιατί γνωρίζουν οι Ιρανοί ότι δεν αντέχει η Αμερικανική κοινωνία σημαντικές απώλειες. Και εκείνη που δεν τόλμησε τελικά να εξασφαλίσει την κίνηση των πετρελαιοφόρων με στρατιωτικά μέσα.
0: Ναι.
1: Και οδηγηθήκαμε εκεί που βρισκόμαστε τώρα.
0: Βλέποντας τώρα μετά από τόσους μήνες και σε δύο φορές που γίνανε προσπάθειες και στο Ιράν από την Αμερική και το Ισραήλ, πόσο έχει αλλάξει ο γεωπολιτικός χάρτης της περιοχής τα τελευταία δύο χρόνια?
1: Εντάξει, αυτό που έχει αλλάξει τώρα με αυτόν τον πόνεμο είναι ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου δεν εμπιστεύονται πια την ασφάλειά τους στις ΗΠΑ και αναγκάζονται να βρουν κάποιο modus vivendi, κάποιο τρόπο συμβίωσης στον κόλπο με το Ιράν. Άρα κερδισμένο είναι το Ιράν ως γεωπολιτικός παίκτης.
0: Ναι.
1: Ενώ παλιότερα ήθελαν πόλεμο ΗΠΑ με Ιράν για να αποδυναμωθεί αποφασιστικά το Ιράν, τελικά δεν τις βγήκε όπως νόμιζαν.
0: Ναι, είδαν τα αποτελέσματα, δεν έγινε τίποτα.
1: Ότι απορρόφησε το Ιράν όλες τις ζημιές που έπαθε, που ήταν πολύ σημαντικές βέβαια, αλλά ήταν διατεθειμένο να συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν διατεθειμένο να υποστεί κόστος αδιανόητο για τις ΗΠΑ. Με 17 απώλειες που είχαν και φαίνεται πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Που είχαν μόνο 17 νεκρούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα, όταν είσαι αυτή την ασυμμετρία του τι είσαι διατεθειμένος να υποστείς, αυτός που είναι πιο αδίστακτος και πιο διατεθειμένος να υποστεί κόστος, έχει όφελος.
0: Έχει ένα λόγο παραπάνω, περασπίζει την πατρίδα του. Καλώς ή κακώς συμφωνούμε μαζί του ή όχι, περασπίζει την πατρίδα του.
1: Την πατρίδα του και το καθεστώς την ύπαρξή του. Ναι. Δηλαδή, πολύ πιο διακυβεύονται πολύ πιο υπαρξιακά ζητήματα
0: στην
1: πλευρά του Ιράν.
0: Να, επειδή τα έπαμε λίγο, αλλά τα πούμε αναλυτικά, τι ακριβώς επιδιώκει ο Άσεξον από αυτές τις διαπραγματεύσεις?
1: Επιδιώκει πρώτον να υπάρξει συμφωνία όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και με έντονη διεθνή επιτήρηση από πλευρά ΟΗΕ και τέτοια, ούτε ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν θα προχωρήσει το Ιράν στο μέλλον στη δημιουργία πυρηνικού όπλου. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι να προσπαθήσει να ενσωματώσει κάπως το Ιράν στην παγκόσμια οικονομία, ελπίζοντας με μια σχετική ομαλοποίηση το Ιράν μετά να μην τολμήσει να συνεχίσει να δημιουργεί αναταραχές στη Μέση Ανατολή μέσω των αντιπροσώπων, δηλαδή Χεζμπολάχ, Χαμάς, Χούθη. Το οποίο είναι μια ελπίδα που εξέφρασε ο Βάντς ήδη από τον Απρίλιο, αλλά αυτό μου φαίνεται εμένα σαν ευσεβής πόθος λιγάκι.
0: Ναι.
1: Γιατί την ίδια στρατηγική έχει ο Νετανιάχου προς την Χαμάς, της επιτρέψει να έχει οικονομικά ωφέλη.
0: Ναι, και όταν ήρθε...
1: Και τελικά ήρθε η 7η Οκτωβρίου και...
0: Ήταν
1: διατεθειμένη και η Χαμάς να υποστεί τεράστιο κόστος. Ενώ ο πληθυσμός της Γάζας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αυτό είναι το θέμα. Θα λειτουργήσει το Ιράν, θα εξελιχθεί σε κάτι να μοιάζει περισσότερο με συμβατικό κράτος, ή θα συνεχίσει να έχει αυτή τη μεσιανική αποστολή?
0: Αυτή θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως, λέω εγώ, δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση που το Ιράν άλλαζε καθεστώς που ήθελε ο Τραμπ να αλλάξει.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε. Μάλλον ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή, όταν η χώρα συνδέχεται επίθεση, συσπηρώνεται σε γύρω
0: ναι, ναι.
1: Αλλά αν σταματήσει ο πόλεμος, ένα-δύο χρόνια, ο λαός θα σκεφτεί γιατί δεχθήκαμε αυτή την επίθεση. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο λόγος ήταν ότι υποστηρίζουμε τη Χεζμπολάχ, υποστηρίζουμε τη Χαμάς, τους Χούθη, και γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Δηλαδή το Ιράν τι κερδίζει? Γιατί ναι. Κερδίζουν κάποιοι που έχουν μεσιανικές αντιλήψεις για το μέλλον του μουσουλμανικού κόσμου, αλλά έχουμε τεράστιο κόστος από αυτές τις μεσιανικές αντιλήψεις. Ναι. Αξίζει τον κόπο μας.
0: Και να το σκεφτεί ο κόσμος, ενδεχομένως και σε φύγει προηγουμένως, γιατί είχαμε δυσαρέσκειες και άλλα. Το καθεστώς όμως, το στρατικό καθεστώς.
1: Είναι αδίστακτο.
0: Είναι αδίστακτο. Αυτοί που έχουν και το συμφέροντα εκεί πέρα.
1: Ναι. Που είναι η επιβίωσή του ως καθεστώς και ακόμα και η βιολογική του επιβίωση ενδεχομένως. Οπότε, από ό,τι εκτιμήσει είναι ότι σκότωσαν 30-40 χιλιάδες διαδηλωτές.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, όταν έχει τέτοια αδίστακτη αντιμετώπιση, να δούμε το. Θα τολμήσουν πάλι να το αμφισβητήσουν.
0: Είδαμε την Αμερική. Τώρα, τα βασικά αιτήματα της Τεχεράνης ποια είναι? Να τα έχουμε πει εν ολίγης, αλλά πιο ξεκάθαρα να τα.
1: Το ιδανικό είναι αυτό που τους έδωσε τελικά ο Τραμπ, είναι να έρθουν όλες οι κυρώσεις, να ξεπαγώσει τα παγωμένα κονδύλια του και να πάρει και τα 300 δις που είναι σαν ένα σχέδιο Μάρσαλ για την ανασυγκρότηση. Αυτά φαίνεται ότι τα έδωσε ήδη ο Τραμπ. Δηλαδή πέτυχε κάτι που δεν θα ονειρεύουν να το πετύχουν πριν αυτόν τον πόλεμο.
0: Οι Ιρανοί να κάνουν πόλεμο οι ίδιοι για να τα πάρουν, θα τα παίρνουν αυτά.
1: Ναι. Είναι απίστευτο πόσο του βγήκε σε καλό. Εντάξει, πέσει σε πολλέ απολύσει.
0: Εντάξει, εισαγωγικά καλό τώρα. Εντάξει, ο κόσμο χάθηκε, σκοτώθηκε, δεν συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Και η συμβατική, το συμβατικό προστάσιο του Ιράν έχει μειωθεί δραστικά.
0: Ναι.
1: Πέσει την ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτά που πετυχαίνει τώρα με αυτή την ενδιάμεση συμφωνία που δεν κάνει οριστική, φαίνονται. Δηλαδή οι κατακραυγές ενάντια σε αυτή την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ των Ρεπουμπλικανών στην Αμερική είναι πολύ εντυπωσιακές.
0: Ναι, για πέσαμε λίγο το κλίμα, γιατί ξέρετε από Αμερική. Πέσαμε λίγο το κλίμα που υπάρχει.
1: Ο γερουσιαστής Κέννεντι δήλωσε, που είναι Ρεπουμπλικανός, ναι, δήλωσε ότι αυτή ήταν η χειρότερη αποτυχία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει Ρεπουμπλικανός.
0: Σωστό.
1: Και άλλοι δεν χρησιμοποίησαν τόσο έντονες, αλλά η αμφισβητήτηση είναι εντυπωσιακή από τους ιέρακες, ναι, τα γεράκια της, ναι, αμερικανικής, ναι, ναι, ναι, πολιτικής κοινής, ότι αυτό ήταν ολέθριο που συνέβη.
0: Το αποτέλεσμα.
1: Το αποτέλεσμα, αυτό, η διάμεση συμφωνία δηλαδή. Τα δίνεις όλα εξ αρχής, ας πούμε.
0: Τώρα βρισκόμαστε σε μια διάμεση συμφωνία και πάμε να κάνουμε μια συμφωνία. Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν για να υπάρξει μια συμφωνία οριστική?
1: Το σημαντικότερο είναι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Το Ιράν ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται μόνο για ένα πυρηνικό πρόγραμμα παραγωγής ενέργειας. Mm-hmm. Γιατί δεν ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει το ουράνιο πέραν από αυτό που χρειάζεται για ειρηνική χρήση. Mm-hmm. Γιατί για πυρηνικό όπλο χρειάζεται πολύ μεγαλύτερο βαθμό εμπλουτισμού. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά πώς θα εγγυηθεί η διεθνής κοινότητα ή ξέρω, οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα τηρήσει την συμφωνία, θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί επιτήρησης, να είναι φερέγγι, αξιόπιστη.
0: Ναι.
1: Ότι δεν μπορέσει κρυφά το Ιράν κάπως να ξαναξεκινήσει τη διαδικασία εμπλουτισμού για να φτάσει στο βαθμό που χρειάζεται για να φτιάξει πυρηνικά όπλα. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα. Και την προηγούμενη φορά που υπήρξε συμφωνία με την κυβέρνηση Ομπάμα, χρειάστηκαν διαπραγματεύσεις 2 ετών για να πιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η συμφωνία όντως εγγυάται ότι θα μείνει το Ιράν, θα περιοριστεί ως το παρά.
0: Την οποία θυμάμαι καλά, η συμφωνία την είχε ακυρώσει ο Τραμπ που είχε έρθει,
1: ναι,
0: πρώτη φορά.
1: Ήταν το 2015 και μόλις ανέλαβε προς την ακύρωση. Και τώρα όλοι κοιτάνε να δούνε, θα μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο από τον Ομπάμα ή θα είναι χειρότερο. Γιατί η σύγκριση τον ενοχλεί πάρα πολύ.
0: Κατάρρευσε τι μέρες, μπορεί να είναι και χειρότερο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μέσα σε αυτό το πλάνο που έχουμε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, φυσικά είναι το Ισραήλ. Πώς αντιμετωπίζει το Ισραήλ την προοπτική μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν?
1: Το Ισραήλ θα ήθελε πολύ πιο αποφασιστική αποδυνάμωση του Ιράν όσον αφορά την καταστροφή των συμβατικών εξοπλισμών του και συμβατικών δυνάμεων του. Δηλαδή θεωρεί ότι οι βομβαρδισμοί σταμάτησαν πριν προκαλέσουν τη μέγιστη δυνατή καταστροφή των συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων του Ιράν. Ναι. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στην ουσία υπονομεύει κατά κάποιο τρόπο την προοπτική μια οριστική συμφωνία. Δεν λέω ότι φταίει μόνο το Ισραήλ, φταίει και η Χεζμπολάχ, αλλά βλέπω ότι το Ισραήλ θέλει να εξαντλήσει όσο περιθώριο έχει να αποδυναμώσει περαιτέρω τη Χεζμπολάχ και θα ήθελε να ξεκινήσουν πάλι στρατιωτικές επιχειρήσεις και εναντίον του Ιράν. Το οποίο βέβαια δεν θέλουν οι ΗΠΑ, γιατί για το Ισραήλ είναι κάπως υπαρξιακό το θέμα. Μιλήσαμε πως οι ΗΠΑ δεν είναι. Η ύπαρξή του δεν απειλείται.
0: Ναι.
1: Οπότε τι ΗΠΑ είναι θέμα να αποφύγει μια μεγάλη οικονομική κρίση.
0: Το διαβάζαμε τώρα προηγουμένως μαζί εδώ πέρα στο site που σήμερα ανακοινώσαν κάποιους άλλους που σκοτώσανε. Μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Άλλους 20, άλλους 30.
0: Μέχρι τελευταία προσπαθούν ό,τι προλάβουν να το κάνουν. Και αυτό ίσως. Αν θεωρήσει όμως ότι το Ισραήλ ότι διαπραγματεύεται να εξυπηρετούν στα συμφέροντά του, μπορεί να κινηθεί, λέτε, αυτόνομα.
1: Μπορεί να. Αυτό που κάνει συχνά με τα Νετανιάχου είναι. Κάνει μια συμφωνία ανακοχής. Και μετά είτε γίνεται μια πραγματική πράξη από τη Χεζμπολάχ, αλλά πολύ περιορισμένη και αντιδράδεις ανάλογα.
0: Έχει πάτημα πάνω εκεί και το Ισραήλ.
1: Μια μικρή πράξη, ας πούμε,
0: ναι,
1: παραβίασης, αντιδρά δυσανάλογα, ας πούμε. Οπότε Εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε τέτοια μικροεπισόδια στο Λίβανο και θα φωνάζει το Ιράν, τέρμα για τη συμφωνία και θα πιέζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ισραήλ, θα γίνεται πάλι μια ανακοχή. Δηλαδή αυτό μπορεί να κρατήσει αρκετό καιρό, ναι, αυτό το παιχνίδι.
0: Πώς επηρεάζει, το λέγαμε και την άλλη φορά, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος, πώς επηρεάζει τελικά η Ισραηλινή στάση τις αποφάσεις της Αμερικανικής κυβέρνησης?
1: Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι ο Νετανιάχου παρέστηρε τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάτι που ζητούσε από προηγούμενους πρόεδρους εδώ και δεκαετίες, mm-hmm, και τώρα του βγήκε με τον Τραμπ. Οπότε, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι στο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ για πρώτη φορά υπάρχει μια τόσο επικριτική στάση προς το Ισραήλ που επεκτείνεται και σε τμήματα των Ρεπουμπλικανών. Αν ακούσετε δηλώσεις βουλευτών και γερουσιαστών, δεν υπάρχει πια η άκρητη υποστήριξη του Ισραήλ που υπήρχε ειδικά στους Ρεπουμπλικανούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε και το Ισραήλ έχει υποστεί μεγάλη φθορά στην εικόνα του.
0: Έχει και εκλογές τώρα, πότε έχει το Ισραήλ?
1: Έχει σύντομα εκλογές, γι' αυτό και πρέπει ο Νετανιάχου να αποδείξει ότι είναι ικανός να εξασφαλίσει τα εθνικά συμφέροντα του Ισραήλ. Είναι και αυτός ένας λόγος που συνεχίζει να χτυπάει τη Χεζμπολά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει κόστος στη μία χώρα που ήταν η απολύτως απαραίτητη για την επιβίωση του μακροπρόθεσμα, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Όταν ακόμα και ο Τραμπ μίλησε πάρα πολύ έντονα, όπως φάνηκε έτσι,
0: ναι, ναι,
1: πριν από 10 μέρες προς τον Νετανιάχου ή πριν από 2 εβδομάδες. Αυτό δείχνει ότι συσσωρεύεται μια δυσφορία και σε δεξιούς κύκλους των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει και ο Ντεζαρή να προσέξει μέχρι πού μπορεί να τραβάει το σχοινί.
0: Και είπαμε κατά την αρχή να επαναλάβουμε πάλι ποιος είναι ο ρόλος των αραβικών κρατών σε αυτή την αιγαιοπολική εξίσωση.
1: Ωραία, τα αραβικά κράτη εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία υποστήριζαν ότι κάποιος έπρεπε να ανακόψει την προσπάθεια του Ιράν να αλλάξει τα δεδομένα στη Μέση Ανατολή. Τότε ήταν ότι είχε το ιρανικό, το σιητικό τόξο, ήταν Ιράν, οι σιήτες του Ιράκ, το καθεστώς Ασάτ και η Χεζμπολά. Ακόμα και ο Μουμπάρακ της Αιγύπτου τότε, πριν πέσει, ζητούσε επέμβαση των ΗΠΑ να αποδυναμωθεί το Ιράν. Αυτό το ζητούσαν και τα αραβικά κράτη του κόλπου, γιατί περίμεναν μια στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν να είναι πιο αποφασιστική. Αποδείχθηκε τελικά ότι το Ιράν απορροφάει μεγάλο κόστος το καθεστώς.
0: Ναι.
1: Οπότε ακόμα και οι τεράστιες ζημιές που υπέστη κυρίως στο συμβατικό προστάσιο δεν ήταν αρκετές για να δηλώσει σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Και το βλέπουμε αυτό τη στιγμή που έχουν δεχτεί και οι ίδιες επιθέσεις από το Ιράν, έτσι, και οι ίδιες οι χώρες.
1: Βεβαίως. Αμέσως.
0: Σημαντικό γι' αυτό.
1: Όταν ξεκίνησαν οι.
0: Πράγμα που δεν είχε συμβεί άλλη φορά.
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά συνέβη αυτό και όμως ωστόσο πάνε προς το Ιράν.
1: Ναι, και τώρα βλέπουν ότι εφόσον δεν μπορούν οι ΗΠΑ να προστατεύσουν τις χώρες αυτές, πρέπει κάπως να συμβιβαστούν με το Ιράν και να τα βρουν. Οπότε και εκεί βγαίνει πολύ κερδισμένη η Τεχεράν τελικά από αυτόν τον πόλεμο.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, πούμε λιγάκι νερό και επανερχόμαστε.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Βελέκη, μαζί μα σήμερα ο κ. Χαράλαμπος Παπασιτηρίου, μέλο Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Παπασιτηρίου, μέσα σε όλη αυτή την εξελίξη που έχουμε γενικά με Ιράν και ΗΠΑ, παίξαν κάποιο ρόλο τελικά η Ρωσία και η Κίνα?
1: Η μεν Ρωσία βγήκε ωφελημένη επειδή αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου, άρα που είναι πολύ σημαντική για την οικονομία της.
0: Και για ένα διάστημα την αφήσαν κιόλας να δίνει για ένα μήνα περίπου το πετρέλαιο ελεύθερα, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή κυνηγούσαν τη σκιώδη μεταφορά πετρελαίου. Το εκείνο έπαιξε ένα πολύ ενδιαφέροντα ρόλο. Είχε συσσωρεύσει μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και έπαιξε το ρόλο του σταθεροποιητή στις παγκόσμιες αγορές, βγάζοντας ένα μέρος των αποθεμάτων της στις αγορές για να μην εκτεναχτεί πιο ψηλά η τιμή του πετρελαίου. Δηλαδή, σαν να στέλνει το μήνυμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν αυτό το μπελάκ και αυτό το πρόβλημα και εγώ βοηθάω να μην πάρει καταστροφικές διαστάσεις.
0: Μέσα για την Συμφωνία Ειρήνης, πιστεύετε ότι πιέσαν η Κίνα?
1: Δημοσίως, ναι. Τώρα παρασκηνιακά δεν γνωρίζω. Αλλά δημόσια πίεζαν σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.
0: Μα νομίζω και η Κίνα πρέπει να είχε προμηθευτεί στο Ιράν. Δεν ήταν σε οπλικά συστήματα, σε πυράβλους, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, είναι σωστό.
0: Και η Βόρεια Κορέα
1: πάνω. Και προπαντός είναι αγοραστής πετρελαίου.
0: Ναι. Οπότε έχει και ίδια συμφέρον από αυτό το πράγμα. Το να φύγει μια ειρήνη. Το θέμα είναι πώς πίστηκε ο Τραμπ. Θα μου πει, δεν χρειάζεται πολύ να πιστεί.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν. Ποια είναι η πραγματική επίδραση τη σύραξη Ιράν στην αμερικανική οικονομία?
1: Η επίδραση σε πρώτη φάση ήταν ότι αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου και η αμερικανική κοινωνία είναι πολύ πιο εξαρτημένη από κίνηση με αυτοκίνητα από ότι η Ευρώπη. Δηλαδή, άρα το ανέβηκε πάνω από 4 δολάρια κατά μέσο όρο. Όχι το λίτρο, το γαλόνι, 3,6 λίτρα. Αλλά αυτό πείραξε πολύ την τσέπη. Αλλά πέρα από το πετρέλαιο και τη βενζίνη, μετά άρχισαν να απειλούνται πρώτον τα λοιπάσματα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά είναι παράγω πετρέλαιο.
0: Ναι, ξέρω το πω.
1: Συν οι μεταφορές με φορτηγά κάνουν πιο ακριβά τα τρόφιμα και άλλα προϊόντα. Δηλαδή άρχισαν να πολλαπλασιάζονται οι αρνητικές συνέπειες. Και αυτό είναι σε έτος που τον Νοέμβριο γίνονται εκλογές για ολόκληρη τη Βουλή και το 1/3 της γερουσίας και είναι πολύ πιθανό πλέον να χάσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα τον έλεγχο της Βουλής και αρκετά πιθανό να χάσει τον έλεγχο και της γερουσίας.
0: Που τα έχει και τα δύο τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή έχει και τα δύο, ναι. Τον έλεγχο και τα δύο. Οπότε αν χάσει είτε το ένα ή και τα δύο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα είναι πολύ πιο δύσκολη άσκηση εξουσίας από τον Τραμπ. Τουλάχιστον σε θέματα εσωτερικής πολιτικής.
0: Ναι.
1: Θα είναι πολύ πιο περιορισμένος. Δεν θα έχει το ελεύθερο που είχε σε διάφορα ζητήματα εσωτερικά μέχρι τώρα.
0: Πώς επηρεάστηκε ο πληθωρισμός και η αγοραστική δύναμη των Αμερικάνων πολιτών?
1: Το θέμα είναι ότι αυξήθηκαν οι τιμές και ακόμα και αν τώρα πέσει ο πληθωρισμός, δεν σημαίνει ότι θα πέσουν οι τιμές. Δηλαδή θα σταματήσουν να αυξάνονται οι ρυθμοί αύξηση των τιμών. Οπότε και δεν θα λυθεί γρήγορα το πρόβλημα. Δηλαδή όλα αυτά τα ζητήματα ακρίβειας στις μεταφορές, πρόβλημα των λοιπάσματα, δεν θα λυθούν σε μια μέρα. Τη στιγμή που ανοίγει η διακίνηση στα στενοτορμούς γίνει.
0: Κάτι που αφορά και την Ελλάδα, έτσι.
1: Όλα αυτά αφορούν και εμάς, βεβαίως.
0: Το ίδιο στυλ είναι ακριβώς.
1: Η διαφορά είναι ότι όσον αφορά τη βενζίνη που πληρώνουμε, εμείς πληρώνουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό της τιμής. Πληρώνουμε είναι φόροι από τις ΗΠΑ.
0: Ναι, το ξέρουν αυτό. Ναι. Αυτό είναι διαφορά. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό, λέμε η εξομάλυνση θα και εμάς αργήσει στην ουσία να έρθει.
1: Ναι.
0: Σε πολλά πράγματα.
1: Είναι θέμα μηνών μάλλον παρά ημερών.
0: Θα μπορούσε μια παρατεταμένη, το είπα τελικά και προηγουμένως, δεν ήθελε να γίνει Χούβερ. Μια παρατεταμένη κρίση επιβραδύνει την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας.
1: Ναι, και αυτό φοβόταν ο Τραμπ να μην προκύψει μια βαθιά ύφεση.
0: Προφανώς είδε κάποια στοιχεία που ερχόντουσαν σε αυτό το πράγμα, έτσι. Αν και το δολάριο ενισχύθηκε όμως έτσι αυτήν την περίοδο.
1: Ναι, γιατί όταν υπάρχει οικονομική ανασφάλεια είναι τελικά το νόμισμα το πιο φερέγγιο. Είναι παράδοξο αυτό. Αλλά τώρα θυμάται τι έγινε το 1973 που ο πεταπαλαισιασμός της τιμής πετρελαίου οδήγησε σε βαθιά ύφεση σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. Οπότε αυτό ήταν που φοβήθηκε. Μην πάει τόσο ψηλά η τιμή του πετρελαίου που να προκαλέσει όχι απλώς μείωση του ρυθμού ανάπτυξη, αλλά ύφεση, σημαντική ύφεση στην οικονομία.
0: Παράλληλα, υπήρξαν κλάδοι, υπάρχουν κλάδοι στην αμερικανική οικονομία που τελικά ωφελήθηκαν από την άνοδο τιμών της ενέργειας.
1: Ο κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου στις τρομές πολιτείες βγαίνει κερδισμένος. Γενικά, ο κλάδος ενέργειας, παραγωγής ενέργειας. Και η ΑΠΕ. Απλά η παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια αυξάνεται τόσο πολύ και ο λόγος είναι η αυξανόμενη αστικοποίηση της Ασίας. Δηλαδή για πρώτη φορά τώρα η πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη είναι σε πόλεις. Το 1960 μόνο το 1/5 τώρα είναι η πλειοψηφία. Ναι. Και σε πόλεις καταναλώνουμε πολύ περισσότερη ενέργεια από ό,τι μέσα σε χωριά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή αυξανόμενη αστικοποίηση αυξάνει την παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια κάθε είδους και αυτό. Οπότε ένα σοκ, ας πούμε, όπως αυτό με τα στενά του ορμούς μπορεί να προκαλέσει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα παγκοσμίως.
0: Πάμε τώρα αντίθετα. Στο Ιράν η σύραξη πόσο επηρέασε την ήδη πιεσμένη οικονομία που ξέραμε ότι είχε το Ιράν?
1: Ξέρουμε ότι και η μείωση των εξαγωγών λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ και οι καταστροφές που υπέστησαν από τους βομβαρδισμούς προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα. Βέβαια, τα προβλήματα αυτά δεν τα υφίσταται τόσο το καθεστώς σας καθεαυτό όσο ο πληθυσμός.
0: Εννοείται, πάντα.
1: Οπότε, γι' αυτό και δεν πιέστηκε τόσο πολύ παρά μόνο όταν ήρθε η ώρα που επαπειλείται να σταματήσουν να λειτουργούν οι πετρελοπηγές. Γιατί αυτό θα είχε πολύ πιο σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την ιρανική οικονομία.
0: Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά είναι ενδιαφέρον ότι περισσότερο αισθάνθηκε ο Τραμπ να πιέζεται από την απειλή ύφεσης από ότι το Ιράν ήταν και στον οικονομικό χώρο. Γιατί να απορροφήσει μεγάλο κόστος.
0: Ενδεχομένως έλεγα αυτό που είπαμε, που λέγαμε ότι ήταν αναμενόμενο, το περίμενα αυτό που θα συμβεί. Ο Τραμπ νόμιζε θα κάνει μια βόλτα προφανώς.
1: Ναι. Περίμενε να κρατήσει λίγες εβδομάδες.
0: Ναι, να κάνει αυτό, να επιβάλλει αυτό και να σηκώθει να φύγει. Σαν την Βενεζουέλα περίπου.
1: Καλά. Εκεί πήρε τα μυαλά του αέρα. Είναι προφανές. Και θεώρησε ότι μπορεί να το επαναλάβει.
0: Ευκαιρία έχουμε και την Κούβα τώρα. Πριν πάμε, κάνουμε μια διακοπή σε αυτά που λέμε, αλλά και την Κούβα τώρα.
1: Ναι, η Κούβα πιστεύω θα νομίζει ο Τραμπ ότι θα είναι κάτι σαν τη Βενεζουέλα, μάλλον παρά σαν το Ιράν.
0: Δεν θα είναι έτσι, λέτε.
1: Ναι, γιατί η Κούβα δεν έχει κάτι αντίστοιχο με τα στενά του Ορμούζ, ας πούμε.
0: Ακριβώς, το λέω.
1: Οπότε εκεί είναι πιο εύκολο θύμα.
0: Είναι στο σπίτι της, στην ουσία.
1: Εκεί είναι 60 χιλιόμετρα από τη Φλόριντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πόσο προετοιμασμένη είναι η Κούβα, τι συμμαχίες μπορεί να τη βοηθήσουν, αλλά λογικά.
1: Εξαρτάται πολύ από την ενίσχυση την οικονομική από τη Βενεζουέλα, την οποία την έχει κόψει το.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχει ζοριστεί οικονομικά το καθεστώς.
0: Λοιπόν, επανέλαβαν πάλι. Θα μπορούσε η επανέναρξη του Ιράν στις διεθνείς αγορές, αν έμπαινε στην ουσία πάλι αυτό που επιθυμεί κιόλας η Αμερική, να μεταβάλει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου?
1: Έτσι, σημαίνει ότι θα ομαλοποιηθεί πάλι, θα έμεινε η κατάσταση όπως ήταν πριν τον πόλεμο.
0: Ναι, αλλά επειδή αν απελευθερωθεί στην ουσία, γιατί τώρα ήταν υπό κλειό.
1: Ναι, είχε κυρώσει και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα είναι μεγάλη ανακούφιση. Το οποίο είναι καλό, δεδομένη τη μακροπρόθεσμη αύξηση τη ζήτηση για ενέργεια παγκοσμίω, το να ομαλοποιηθεί η κατάσταση με τον Ιράν θα είναι θετική εξέλιξη. Αλλά πάντα το κλειδί είναι, θα δεχθεί το Ιράν να σταματήσει τη μεσιανική αποστολή του, που βγαίνει μέσω τη υποστήριξη Χεζμπολάχ, Χαμάς, Ούθι και το καθεξής. Θα γίνει ένα πιο συμβατικό κράτος. Ή θα συνεχίσει να πιστεύει.
0: Κοσμικό ότι... στην ουσία, όπως λέμε. Με την Τουρκία, κοσμικό.
1: Ακριβώς.
0: Ποιοι οικονομικοί και πολιτικοί κυκλοί στο Ιράν αναμένεται να κερδίσουν περισσότερα από μια πιθανή συμφωνία?
1: Κοιτάξτε, οι φρουροί της Επανάστασης ελέγχουν το 40% του ΕΠ του Ιράν. Οπότε αυτοί θα έχουν σαφώς μεγάλα οικονομικά ωφέλη. Το μεγάλο ερώτημα είναι. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει το καθεστώς, να ανατραπεί στο μέλλον.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι αδίστακτο, όπως φάνηκε τον περασμένο Ιανουάριο, έχουμε πολλά ερωτηματικά σε αυτό το τομέα. Παρόλο που ξέρουμε ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, θα έλεγε η πλειοψηφία, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν το θέλουν αυτό το καθεστώς. Αλλά απ' την άλλη, αν είναι τόσο αδίστακτο που σκοτώνει χιλιάδες διαδηλωτές, είναι δύσκολο να προκύψει. Θα πρέπει να κινηθεί ενάντια στο καθεστώς κάποιος παράγοντας που έχει στρατιωτική ισχύ. Και εδώ οι φρουροί της Επανάστασης φροντίζουν να έχουν μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ από τον τακτικό στρατό.
0: Ναι. Έτσι,
1: έχει υποθεί
0: αυτό το γύρο. Τελικά τώρα στην Ελβετία, τι περιμένουμε να γίνει, δηλαδή θα έχει σειρά συζητήσεων, μετά θα είναι μια-δυο μέρες από ό,τι καταλαβαίνω και οι συζητήσεις, και θα τραβήξει μετά πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα τώρα.
1: Ωραία, ενδιάμεση πολύ προβλέπει 60 μέρες. Στις πρώτες 30 μέρες πρέπει το Ιράν να συμβάλλει καθοριστικά στο να βγουν οι νάρκες που έχει βάλει στα στενά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να υπάρξει αφαίρεση των ναρκών για να μπορεί ελεύθερα να κινούνται τα πλοία. Και εντός 60 ημερών πρέπει να προκύψει η οριστική συμφωνία. Η οποία να εξασφαλίζει ότι οι δεσμεύσεις του Ιράν για μη ανάπτυξη του πυρηνικού προστασίου θα μπορούν να επιτηρηθούν με αξιόπιστο τρόπο από τη διεθνή κοινότητα, δηλαδή την αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι το στοίχημα. Θα μπορέσει να γίνει αυτό? Και όλα τα οικονομικά ωφέλη της ενδιάμεσης συμφωνίας θα τα καρποθεί αμέσως στο Ιράν, ή θα είναι σε σημαντικό βαθμό προϊόν.
0: Κομμάτι-κομμάτι.
1: Ναι, κομμάτι-κομμάτι για να πιεστεί να κάνει μια συμφωνία στις 60 μέρες.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες. Δεν είναι κάτι δηλαδή που έχει κλείσει. Να τονίσουμε ότι ήταν ενδιάμεση συμφωνία. Έτσι.
0: Ναι, καταλάβουμε.
1: Δεν ήταν η οριστική.
0: Με την εμπειρία σας, αν έπρεπε να προβλέψει την επόμενη μέρα, τι θεωρείτε πιθανότητα, συμφωνία ή παρατεταμένα διέξοδο ή νέα κλιμάκωση?
1: Εγώ θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει αναβολή, δηλαδή να δοθεί περισσότερο χρόνο από τις 60 μέρες, αν δεν υπάρξει συμφωνία σε 60 μέρες.
0: Σε το πόλεμο που λέει ο Τραμπ, θα πάμε σε μια εβδομάδα, σε δεύτερη εβδομάδα, είναι αυτό, ναι.
1: Θα υπάρξει αναβολές δηλαδή. Για να μην χρειαστεί να πάνε πάλι σε αναμέτρηση, μπορεί να πάρει και στρατιωτική μορφή.
0: Ναι.
1: Άρα δεν νομίζω ότι θα τελειώσει η ιστορία μέσα Αυγούστου, που είναι 60 μέρες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα συνεχίσει. Αλλά πάλι νομίζω οι δύο πλευρές δεν θέλουν. Η μία πλευρά ναυτικό αποκλεισμό και η άλλη εμπόδια στην διακίνηση των πλοίων στα στενά. Ναι. Οπότε δεν νομίζω να πάμε σε ρήξη παρά μόνο αν πάει κάτι πολύ στραβά.
0: Είναι το οποίο θα είναι ένα σενάριο, εγώ που δεν ξέρω από αυτά, αλλά τόσο πολύ. Αλλά έχω την εντύπωση αυτό που λέτε. Θα σέρνετε την κατάσταση έτσι. Κάθε φορά κάτι καινούργιο από εδώ, πίεση από εκεί κλπ.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει σήμερα σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες πλευρές?
1: Ο Τραμπ φαίνεται να τα έδωσε όλα εξ αρχής. Περίεργο πώς το έκανε αυτό. Τώρα πρέπει κάπως να τα μαζέψει, δηλαδή να μην πάρει το Ιράν όλα
0: όσα έδωσε.
1: Που του έδωσε αμέσως. Γιατί να υπάρχει δηλαδή μοχλός πίεσης για το Ιράν να συμβάλλει στην επίτευξη της οριστικής συμφωνίας. Το Ιράν έχει το πάνω χέρι, δηλαδή στην ουσία νίξε αυτό το πόλεμο. Και αυτή είναι και η αίσθηση που εξαπλώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όχι μόνο στους Δημοκρατικούς, που είναι αντιπολίτευση. Το Ιράν πρέπει να πάρουν και τα δικά του μυαλά αέρα, ας πούμε, και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες από όριστο.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα. Εξελίξετε πώς γίνονται τώρα, πώς υπάρχουν εκεί πέρα κάτω, μπορεί να. Ποιες είναι το μήνυμα που στέλνουν σε διεθνές τάξεις πραγμάτων, στέλνουν κάποιο μήνυμα? Δηλαδή, η συμφωνία, ο πόλεμος, όλα αυτά που γίνανε, αλλάζει κάτι στο μέλλον, μπορεί να αλλάξει ή προειδοποιούν για κάτι?
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε, που είναι πολύ σημαντικό και αφορά εξελίξεις στη στρατηγική και στον τρόπο πολέμου, είναι ότι οι τελευταίες εξελίξεις των τελευταίων λίγων ετών ευνοούν τους πιο αδύναμους. Δηλαδή, μπορούσε το Ιράν με οπλικά συστήματα πολύ φτηνά, drones, σκάφη, αεροπορικά drones, να κλείσει τα στενά, να εμποδίσει. Παρόλο τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη το συμβατικό προστάσιο, αλλά με σχετικά φτηνά και λίγα προσωπικά οπλικά συστήματα, δημιούργησε αυτό το τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Οπότε αυτό δείχνει ότι οι ισχυροί πρέπει να προσέχουν. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες σπατάλησαν σημαντικό μέρος των προστασίων τους.
0: Ναι.
1: Του πυραυλικού και αντιπυραυλικού σε αυτόν τον πόλεμο. Και ήταν πολύ πιο ακριβά τα συστήματα που χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και το Ιράν με φτηνά συστήματα δημιούργησε όλη αυτή την αναταραχή στα στενά. Άρα, οι ισχυροί είναι λιγότερο σε θέση να πιέζουν τους αδύναμους στην παρούσα συγκυρία από ότι.
0: Σε αυτό βοήθησε και η γεωλογία του Ιράν, στην ουσία, έτσι.
1: Η γεωγραφία, βεβαίως.
0: Γεωγραφική, τέτοια.
1: Αλλά και αυτό προκύπτει και από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
0: Δηλαδή, ναι, ήθελα να πω γι' αυτό.
1: Πολύ πιο αδύναμη η Ουκρανία στον αφορά πληθυσμό και οικονομία. Πολύ
0: ναι,
1: μικρότερη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, τώρα στέκεται περίπου ίση με τη Ρωσία. Δεν κατάφερε ο Ρωσία μετά από 4 χρόνια και 4 μήνες να νικήσει αυτή την κατά τεκμήριο πιο αδύναμη χώρα.
0: Εννοείται. Δύο ερωτήσεις πριν τελειώσουμε. Η Ευρώπη τελικά τι ρόλο έπαιξε όλη αυτή την ιστορία και τι ρόλο θα παίξει, μπορεί να παίξει, δεν βλέπω να πέφτει.
1: Η Ευρώπη το μόνο που έχει αναλάβει είναι αν υπάρξει ανακοχή και κάποιες διάρκειες να αναλάβει με ναυτικές δυνάμεις την επιτήρηση της διακίνησης των πλοίων στα στενά του.
0: Έχουν ακούσει που έχουν ακούσει όσο από τον Τραμπ.
1: Ναι, αλλά προϋπόθεση βέβαια είναι να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να έχουν απώλειες.
0: Ναι, εννοείται πιο πολύ ακόμη.
1: Να.
0: Και η Τουρκία.
1: Η Τουρκία αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο η ηγεσία της φοβάται πραγματικά ότι μπορεί να δεχθεί επίθεση από το Ισραήλ. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν αυτή την αντίληψη. Ωραία, το είχαν ταυτιστεί με τη μουσουλμανική αδελφότητα, άρα και με τη Χαμάς.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι η Τουρκία εξόπλιζε τη Χαμάς. Δηλαδή αυτό το έκανε το Ιράν. Οπότε η Τουρκία δεν αποτελεί στον ίδιο βαθμό υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ όπως ήταν το Ιράν. Το Ιράν δημιουργήσε το πρόβλημα με τη Χεζμπολά και τη Χαμάς. Άρα γιατί να φοβούνται ότι έρχεται η σειρά τους ο Ερντογάν, ας
0: πούμε. Ναι.
1: Είναι περίεργο. Και άρα μας παίρνει και εμάς λίγο η μπάλα επειδή έχουμε αυτή την συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Mm-hmm. Ότι θεωρεί ότι μπορεί να μπούμε και εμείς στο κάδρο αυτής της απειλής.
0: Σε σχέση με το Ιράν, με την Τουρκία, το Ιράν τελικά, η Τουρκία τελικά ήθελε να καταστρέφει το Ιράν ή όχι? Θα βόλευε την Τουρκία?
1: Δεν είμαι σίγουρος. Μακροπρόθεσμα ναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος σε αυτή τη συγκυρία, γιατί αυτό αναβαθμίζει πολύ το Ισραήλ. Δηλαδή αυτό είναι το ζήτημα. Ενώ η Τουρκία και το Ιράν είναι ανταγωνιστές.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω, ναι.
1: Δηλαδή έχει το ισητικό και το συνειδητικό Ισλάμ.
0: Ναι.
1: Αλλά φοβάται η Τουρκία ότι αυτό δίνει πολύ μεγάλη υπεροχή στο Ισραήλ. Αυτό είναι που ήταν ανησυχία σε αυτή τη συγκυρία. Οπότε φαίνεται από τις δηλώσεις του Ερντογάν και άλλων αξιωματούχων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή φοβούνται για κάποιο λόγο ενδεχόμενη επίθεση από το Ισραήλ.
0: Και πριν κλείσουμε να πούμε ένα ανέκδοτο, πλέον το λέμε σαν ανέκδοτο, με την Γροιλανδία τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι έδειξαν αλληλεγγύη με τη Δανία. Και διάφοροι ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, όχι δημόσια αλλά παρασκηνιακά, ξεκαθάρισαν στον Τραμπ ότι δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο κατάρρευση το ΝΑΤΟ χάνει της Γροιλανδίας, όπου η Δανία παρέχει ό,τι βάση θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Ότι ό,τι θέλουν, ό,τι χρήση της Γροιλανδίας θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τις δέχεται η Δανία. Και είναι πολύ ο Τραμπ στη λογική της κτήματα αγοράς, ότι καλύτερα να μου ανήκει παρά να τον νοικιάζω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι έτσι η διεθνής πολιτική.
0: Τα κράτη.
1: Είναι αλλιώς.
0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστούμε τον κύριο Χαράλαμπο Ποσιτηρίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ποσιτηρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την επόμενη Κυριακή στη 1 η ώρα. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την κυρία Ελένη Τζαμπαρία. Καλώς μεσημέρι.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική για τη φωτιά που εκδηλώθηκε κτήσεων η Ελένη Ζαμαρία. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική για τη φωτιά

0: ένα ελικόπτερο. Στο μεταξύ, αύριο λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στην Ελβετία, κυρίες και κύριοι, είναι στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, εκεί όπου μετά από αναβολές και εμπριστικές δηλώσεις ξεκινούν τελικά το απόγευμα οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Βασικό ζητούμενο για το Ιράν, το οποίο διαμηνύει ότι καμία συμφωνία δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο. Ο Κώστας Ράπτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για όλες τις νεότερες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για το Λίβανο. Αυτό και θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης. Όλα αυτά ενώ το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ μετέδωσε, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά βάσει της απόφασης που έλαβε χθες το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβίασε τον πρώτο όρο της εκεχηρίας που συμφωνήθηκε μόλις προχθές ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, συνεχίζοντας τις εχθροπραξίες στο Λίβανο. Την ίδια στιγμή, από το ίδιο το Ιράν, ο πρόεδρος της χώρας, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε λίγο πριν την έναρξη των συνομιλιών ότι το Ιράν δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομική βόμβα, αλλά επιμένει στο κυριαρχικό δικαίωμά του να συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου. Δεν είναι κάτι καινούργιο και μπορούμε επίσης να δηλώσουμε γραπτός ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να κατασκευάσουμε τη βόμβα, δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Ωστόσο, δεν θα παρνηθούμε το δικαίωμά μας τον εμπλουτισμό, όπως πρόσθεσε. Οι συνομιλίες στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας έχουν ως επικεφαλής από μεν αμερικανικής πλευράς τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, από δε ιρανικής πλευράς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος συνοδεύεται και από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή. Η πρώτη φορά που θα συναντηθούν απευθείας οι δύο αυτές πλευρές θα είναι, όπως έχει προγραμματιστεί, το απόγευμα σε σχήμα τετραμερές με την παρουσία και των εκπροσώπων του Κατάρ και του Πακιστάν που μεσολαβούν. Μάλιστα, το Πακιστάν θα εκπροσωπείται από τον πρωθυπουργό του Σεχμπάζ Σαρίφ και τον πραγματικό ισχυρό άνδρα της χώρας, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ. Το Ιράν θα πραγματοποιήσει προηγουμένως συναντήσεις με τους μεσολαβίτες και προσθέτει ότι η συνάντηση η σημερινή στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας αποτελεί συνέχεια της εφαρμογής του Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτήν την εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε κοινότητα του Ανατολικού Λιβάνου στήχησαν στη ζωή σε 5 ανθρώπους χθες, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού και μιας γυναίκας, ενώ 2 Παλαιστίνοι πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Τύρου στον Νότο, όπως ανακοίνωσε το Λιβανικό Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, στην Λωρίδα της Γάζας, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε τον Χουσέιν Κάντρα και τον Μοχάμεντ Θάρα, επιχειρησιακά στελέχη στις στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ, αντιστοίχως που συνδέονταν με μεγάλο δίκτυο χρηματοδότησης. Οι ιατρικές πηγές στη Λωρίδα της Γάζας ανέφεραν χθες ότι 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους δημοσιογράφος και εικονολήπτης του δικτύου Αλ Τζαζίρα, καθώς και 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του στρατού του Ισραήλ, πάντα στη Λωρίδα της Γάζας, παρά την εύθραστη κατάπαυση του πυρός, η οποία υποτίθεται πως εφαρμόζεται στον Παλαιστινιακό φύλακα από την 10η Οκτωβρίου, αν και από τότε μέχρι σήμερα τουλάχιστον 1012 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Λεπτομέρεια. Ο Αχμεντ Ουίσα που έχασε την ζωή του στο χθεσινό αυτό πλήγμα ήταν ο 12ος εργαζόμενος του δικτύου Αλ Τζαζίρα που έχει δολοφονηθεί από το ξέσπασμα του πολέμου του 2023 και ήταν αδελφός του Μοχάμεντ Ουίσα, ανταποκριτή του ίδιου δικτύου που σκοτώθηκε επίσης τον Απρίλιο από πλήγμα Ισραηλινού ντρόουν.
0: Μάλιστα, φοβερό. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα Ραπτή. Μικρό χαρακτήρισε ο νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών Ιωάννης Παπαφλωράτος στο διάστημα των 60 ημερών που ορίζει το Μνημόνιο Κατανόησης Ιράν-ΗΠΑ για να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε μια οριστική

0: η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδόσιο, ο κ. Παπαφλωράτος σημείωσε τη σκληρή διαπραγματευτική στάση της Τεχεράνης, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μιλούν πλέον ούτε για ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, ούτε για το βαλιστικό του πρόγραμμα.
1: Δεν μιλάει κανείς για συμφωνία. Μιλάει για ένα μνημόνιο κατανόησης, στο οποίο οι Ιρανοί πέρασαν τις περισσότερες εκ των θέσεών τους, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από εκεί και πέρα, τώρα ξεκινάει ένα διάστημα 2 μηνών, 60 ημερών, στο οποίο θα συζητηθούν τα σοβαρά ζητήματα, το εξής ένα δηλαδή, τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Δεν μιλάμε ούτε για το βαλιστικό πρόγραμμα, διακηρυγμένο στόχος των Αμερικανών από την αρχή της επιχείρησης επικοινωνία, ούτε φυσικά για ανατροπή του καθεστώτος. Αν υπολογίσει κανείς ότι απαιτήθηκαν 2 με 2,5 χρόνια για να υπογραφεί η προηγούμενη συμφωνία, η οποία δεν τήρηκε, επί Προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, τότε νομίζω ότι το διάστημα των 60 ημερών είναι πάρα πολύ λίγο για να επιτευχθεί κάθε συμφωνία. Αυτή είναι η γενικότερη εκτίμηση. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να αποκλείσει το παραμικρό, γιατί αφενός ο κ. Τραμπ είναι απρόβλεπτος και έχει και εκλογές μπροστά του. Αφετέρου έχουν αποδείξει οι Ιρανοί ότι ξέρουν πώς να τον αντιμετωπίζουν, πώς να τον χειρίζονται. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, αν θέλετε, για τους Αμερικανούς, και το βλέπουμε πλέον συνεχώς σε αναλύσεις, ότι φοβούνται ήδη τον πρόεδρό του. Δεν ξέρουν σε μια διαπραγμάτευση πώς θα συμπεριφερθεί. Καταλαβαίνουν όλοι ότι ο κ. Τραμπ θέλει να κλείσει το θέμα και δείτε ταχύτερο δυνατόν τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τρομερές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Αμερικής, ακόμα και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ότι αυτό απέχει παρασάγκας από την ολοκληρωτική νίκη την οποία μας υποσχόταν. Και η συνέντευξη που έδωσε προχθές, την οποία έκανε λόγο για παράδοση ανεφόρου του Ιράν, δεν νομίζω ότι έπεισε κανέναν.
0: Στο οικονομικό πλήγμα λόγω του πετρελαίου που υφίστανται και οι δύο πλευρές, απέδωσε τελικά την έναρξη των διαπραγματεύσεων ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Χαράλαμπος Παπασωτηρίου. Μιλώντας νωρίτερα στον Αθήνα 84 και τον Δημήτρη Τζιβελέκη, ο κ. Παπασωτηρίου εξήγησε ότι η ενδιάμεση συμφωνία που έχει επιτευχθεί είναι ευνοϊκότερη για το Ιράν παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες απευθύνονται στο εσωτερικό του ακροατήριο.
2: Και οι δύο πλευρές είχαν αυτή την πίεση που αφορούσε την οικονομία, αλλά προφανώς για τον Τραμπ ήταν πιο επίγον, ενώ το Ιράν ήταν πιο διατεθειμένο να υποστεί μεγάλο κόστος χάρη της επιβίωσης του καθεστώτος, και άρα η διάμεση συμφωνία που έγινε, που είναι διάμεση, το τονίζω, ήταν πολύ ευνοϊκή για το Ιράν. Φάνηκε ότι το Ιράν τελικά έχει το πάνω χέρι όσον αφορά τις παραστάσεις του τι διακυβεύεται και πόσο επίγον είναι να γίνει μια συμφωνία. Έχουμε μόνο μια προσωρινή παύση και το θέμα είναι ότι έχουν δεσμευτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν μια σειρά από βήματα οικονομικής φύσης, και αν κάνουν αυτά τα βήματα πριν υπάρξει μια συμφωνία, χάνουν το μοχλό πίεσης. Εάν ξεπαγώσουν τα κονδύλια που έχουν παγώσει, που είναι μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια, και δημιουργηθεί και το κονδύλιο των 300 δις, κυρίως από χώρες αραβικές του Περσικού κόλπου, για την ανασυγκρότηση του Ιράν, μετά τι μοχλοποίησεις έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, αυτό που έχει αλλάξει τώρα με αυτόν τον πόνο είναι ότι οι αραβικές χώρες του κόλπου δεν εμπιστεύονται πια την ασφάλειά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναγκάζονται να βρουν κάποιο modus vivendi, κάποιο τρόπο συμβίωσης στον κόλπο με το Ιράν. Άρα κερδισμένο είναι το Ιράν ως γεωπολιτικός παίκτης. Ενώ παλιότερα ήθελαν πόλεμο ΗΠΑ με Ιράν για να αποδυναμωθεί αποφασιστικά το Ιράν, τελικά δεν τις βγήκε όπως νόμιζαν.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Τραγική κατάληξη είχαμε στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά. Τελικά τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος από τα Σκόπια, ο οποίος νοικιάζει το σπίτι της. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Ναι, λύθηκε αυτό το μυστήριο της εξαφάνισης της άτυχης γυναίκας, που όπως αποδείχθηκε πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Η άτυχη γυναίκα δολοφονήθηκε από το 44χρονο στον οποίο νίκιαζε το σπίτι όπου διέμενε. Μετά από ολόνυχτια κατάθεση, για άλλη μια μέρα θα λέγαμε, Ελένη, τελικά ο 44χρονος, εκεί που κρατούσε σκληρή στάση και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της γυναίκας και μάλιστα κατηγορώντας άλλους γι' αυτό, ομολόγησε την πράξη του και μάλιστα το πιο βασικό, υπέδειξε το σημείο που είχε θάψει τη σωρό της άτυχης γυναίκας σε μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι όπου έγινε και το έγκλημα, σε ένα οικόπεδο το οποίο, σαν χωράφι το οποίο είχε αγοράσει, ήταν ιδιοκτησία του. Και εκεί βρέθηκε θαμμένη άτυχη γυναίκα. Γύρω σε 7 η ώρα τα ξημερώματα, από ό,τι μαθαίνουμε, πήγαν εκεί τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ο διευθυντής εκεί της ασφάλειας Χανίων, και βρήκαν το σημείο που ήταν φρεσκοσκαμμένο και παρουσία και ιατροδικαστή. Εντοπίστηκε η σωρός, ήταν τυλιγμένη στις σακούλες. Από την πρώτη εικόνα που έχουμε, Ελένη, και αυτό που διαπίστωσε ο ιατροδικαστής είναι ότι άτυχη γυναίκα έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο θώρακα και ένα χτύπημα από κάποιο μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι. Τώρα, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο 43χρονος, η γυναίκα έχει πάει εκείνη την ημέρα 30 του Μαΐου στο σπίτι του, όπως έκανε μια φορά το μήνα, προκειμένου να ελέγξει το σπίτι. Ξεκίνησε, του έκανε παρατηρήσεις και προκάλεσε ένταση, όπως ισχυρίζεται, επειδή εντόπισε κάποιες φθορές μέσα στο σπίτι. Ξεκίνησε, όπως είπε, έντονος καυγάς και πάνω στον καυγά χτύπησε με ένα μαχαίρι. Στη συνέχεια την έβαλε στο μικρό βαν, σε ένα από τα τρία οχήματα που είχε, σε ένα επαγγελματικό βανάκι, και εκεί τη μετέφερε σε αυτό το ερημικό σημείο στο χωράφι του και την έθαψε. Η αστυνομία ακούει με επιφύλαξη, θα λέγαμε, τον ισχυρισμό για τα αίτια του καυγά και δεν αποκλεί το ενδεχόμενο αυτό του ερωτικού κινήτρου όσον αφορά την επίθεση που δέχτηκε η άτυχη γυναίκα. Να πούμε, λένε ότι τις τελευταίες μέρες ο κλοιός γύρω από το 43χρονο είχε στενέψει πολύ. Η αστυνομία είχε βρει όλα εκείνα τα στοιχεία που τον
0: είχε βρεθεί και αίμα,
3: στο βασικό ύπνο ακριβώς. Αρχικά είχε βρεθεί αυτά τα ίχνη αίματος. Παρά το γεγονός ότι είχε καθαρίσει επιμελώς το σπίτι ο 43χρονος, το κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, Ελένη, με ειδικές τεχνικές και επιστημονικά όπλα που έχει, κατάφερε να εντοπίσει αυτά τα ίχνη αίματος. Ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκαν στην άτυχη γυναίκα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ταυτοποιήθηκε ένα πολύ μικρό ίχνος αίματος και στο βαν του 43χρονου, που ταυτοποιήθηκε επίσης ότι ήταν της γυναίκας. Και εκεί κατάλαβε η αστυνομία ακριβώς τι είχε γίνει, δηλαδή ότι το έγκλημα είχε γίνει μέσα στο σπίτι και ο δράστης το είχε μεταφέρει με το αυτοκίνητό του προκειμένου να το εξαφανίσει. Έτσι μπαίνει τέλος αυτό το μυστήριο, Ελένη. Από την αρχή η αστυνομία, από τις πρώτες μέρες που έγινε η δήλωση εξαφάνισης άτυχης γυναίκας, κατάλαβε ότι δεν πρόκειται για μια απλή εξαφάνιση αλλά για εγκληματική ενέργεια και πάνω σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε, αποκλείοντας αρχικά τους όποιους ύποπτους τους είχε συναντήσει για τελευταία φορά η γυναίκα και είχε επικεντρωθεί στον 43χρονο και ακολούθησε τις τεχνικές αυτές που ακολουθεί η αστυνομία Ελλήνης σε αυτές τις περιπτώσεις, τον άφησε προκειμένου να αποπέσει σε λάθη, τα οποία έκανε ο 43χρονος και σε αντιφάσεις. Και το πιο βασικό που έκανε το λάθος είναι ότι εξαφανίστηκε προχθές. Προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του όταν τον αναζήτησε η αστυνομία για να καταθέσει για τρίτη τέταρτη φορά. Και μάλιστα είχε αφήσει το κινητό του ανοιχτό μέσα στο αυτοκίνητο
0: για να παραπλανήσει
3: τις αρχές για το που κινείται. Παρ' όλα αυτά η αστυνομία είχε περίπου την εικόνα που κινείται, του έκανε ένα μπλόκο και τον εντόπισε το βράδυ προχθές. Συνελήφθη για υπόθεση ναρκωτικών, γιατί από τις έρευνες που έκανε η αστυνομία εντόπισε και ένα κομμάτι του χωραφιού του που είχε φυτέψει δεντρίλια κάναβης. Και γι' αυτό το λόγο εχθές οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για το νόμο περί ναρκωτικών. Τη νύχτα ακολούθησε άλλη μια εξέτασή του, ολονύχτια. Έσπασε από ό,τι φαίνεται. Η αστυνομία είχε όλα τα στοιχεία που τον επιβάρυναν. Δεν αποκλείεται, Ελένη, να είχε και βιντεοληπτικό υλικό από τις κινήσεις του, το οποίο δεν γνωρίζουμε, και έτσι δεν είχε άλλα περιθώρια ο 43χρονος παρά να ομολογήσει την πράξη του, το έγκλημα αυτό, και να βάλει τέλος σε αυτή την τόσο τραγική υπόθεση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη Περό. Για ένα κύκλο βίας από τον οποίο πολλές γυναίκες νιώθουν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν, μίλησε η δικηγόρος Ευαγγελία Δαφνή, συνεργάτης στη WIN Ελλάς Διεθνής Υποστήριξη Γυναικών, αναφερόμενη στα πολλαπλά κρούσματα έμφυλης βίας που καταγράφονται και μπορεί να φτάσουν ως γυναικοκτονία. Μιλώντας στον Αθήνα 84 και τον Γιάννη Θεοδόση, η κυρία Δαφνή τόνισε ότι υπάρχουν πλέον όλα τα νομικά και θεσμικά εργαλεία ώστε η γυναίκα να ξεφύγει από χειριστικές, ενδοοικογενειακές και κοινωνικές συμπεριφορές.
4: Πρέπει όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες βιώνουν αντίστοιχα περιστατικά να μιλούν εγκαίρως ώστε να μπορούν να φεύγουν από αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχει ένας κύκλος βίας, έτσι τον ονομάζουν οι ψυχολόγοι. Ωστόσο, η γυναίκα δεν βρίσκει τη δύναμη να φύγει από αυτόν τον κύκλο βίας και όλα αυτά τα συναισθήματα που βιώνει όταν βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση είναι φόβος, είναι ανασφάλεια. Πολλές φορές νομίζω ότι δεν έχει τον τρόπο να βγει, ότι δεν υπάρχει υποστήριξη. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό όποιος από τον περίγυρο γνωρίζει ή έχει αντιληφθεί το οτιδήποτε, να βοηθά εκείνη τη γυναίκα να πάρει τη ζωή στα χέρια της και να αποφασίσει να φύγει από μια τέτοια κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε ένα νομικό οπλοστάσιο το οποίο μας προσφέρει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε για να φύγουμε από μια τέτοια κατάσταση. Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες η οποία έχει κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε τον ειδικό ποινικό νόμο, το 3500, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, ο οποίος ουσιαστικά προβλέπει τα διαφορετικά ιδιαίτερα εγκλήματα, στο πούμε έτσι, τα οποία τελούνται μεταξύ των μελών της οικογένειας. Βλέπουμε συστηματικά να γίνεται μια προσπάθεια και αυστηροποίηση ποινών. Ουσιαστικά, με όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις που έχουν γίνει, έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές γύρω από αυτά τα εγκλήματα.
0: Σε πολιτική επικαιρότητα δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του και εκτιμά ότι η πλατφόρμα του Πόσο Κάνει θα βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρεται επίσης στο νέο πρόγραμμα του Ανακαίνιση Κατοικίας αλλά και στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Κατσίγιαννης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Ελένη, κυρίες και κύριοι. Στα έργα αποκατάστασης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, τη νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει, τις δράσεις για τη στέγαση, την αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών, την πρόληψη των πληκαγιών και τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρεται στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεχωριστή αναφορά, όπως ανέφερες και εσύ, κάνει ο Πρωθυπουργός στη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τονίζοντας ότι ήρθε για να μείνει, ενώ υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παράλληλα, παρουσιάζει και τη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, μέσω της οποίας προβλέπεται, όπως επισημαίνει, επιδότηση έως 36.000 ευρώ για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών ακινήτων, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Τώρα, ειδική αναφορά κάνει και στην ανάγκη καθαρισμού των οικοπαίδων εν ώψη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου, και καθώς και στις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την οποία ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει σημαντικό βήμα για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Επίσης, κλείνει και με μια προσωπική σκέψη για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα του πατέρα σε αυτήν την ανάρτησή του. Από όλες τις ιδιότητες που έχω στη ζωή μου, αναφέρει, εκείνη του πατέρα είναι από τις πιο σημαντικές και τις πιο καθοριστικές. Και ως πατέρας αλλά και ως γιος, ξέρω καλά πόσο βαθύ είναι αυτό το αποτύπωμα. Είναι ένας ρόλος, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γεμάτος ευθύνη αλλά και μεγαλύτερη χαρά. Να είσαι εκεί στήριγμα στα εύκολα και στα δύσκολα και να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν και να τραβούν το δικό τους δρόμο. Επισημαίνει και εύχεται χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο Κατσίγιαννη. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, τονίζει ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, και σημειώνει: η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι ένα πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, σχολιάζει το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Η ώρα της κρίσης για την υπόθεση της διαρροής ηλεκτρονικών διευθύνσεων ψηφοφόρων του απόδημου ελληνισμού που είχε γίνει πριν από τις ευρωεκλογές του 24 πλησιάζει. Αύριο το πρωί οι δικαστές θα ανακοινώσουν την τιμιγορία τους για τους 4 κατηγορούμενους που κάθονται στο εδόλιο. Ήδη η εισαγγελέας έχει ζητήσει την ενοχή της πρώην ευρωβουλευτή Άννας Μισέλα Σημακοπούλου και των συγκατηγορούμενών της κατά περίπτωση. Η Μίνα Μουστάκα θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Αύριο λοιπόν στις 10 το πρωί, Ελένη, η πρόεδρος του Τριμελού Πλημελού Δικείου της Αθήνας, αφού άκουσε μαζί με τους συναδέλφους της όλους τους μάρτυρες που εξετάστηκαν στη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, άκουσαν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, δηλαδή της πρώην Ευρωβουλευτού Άννας Μισέλα Τσιμακοπούλου και των τριών συγκατηγορουμένων τους και βεβαίως τις αγορεύσεις των δικηγόρων, θα ανακοινώσουν την απόφασή τους. Να σου πω ότι η εισαγγελέα της έδρας έχει ήδη, όπως είπε, ζητήσει και εσύ την ενοχή όλων των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα η εισαγγελική λειτουργός έχει ζητήσει την ενοχή της Άννας Μισέλας Τσιμακοπούλου και του κυρίου Σταυριανουδάκη και για τις δύο πράξεις που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, δηλαδή για την διαρροή, για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και την παραβίαση του υπηρεσιακού απορρίτου, επισημένοντας ότι κατά την κρίση της, αξιολογώντας τα στοιχεία, γνώριζαν πολύ καλά τι έκανε. Σε ό,τι αφορά τους άλλους δύο κατηγορούμενους, έχει εισηγηθεί να κηρυχθούν ένοχοι μόνο για την παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, εξηγώντας ότι θα πρέπει να αγωθούν για το αδίκημα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρίτου. Κατά την εισαγγελική λειτουργό, όσα προέβαλαν τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς οι κατηγορούμενοι ότι δεν γνώριζαν τι περιείχε το επίμαχο ηλεκτρονικό αρχείο, δεν ευσταθούν, αφού από τον τίτλο και μόνο προέκυπτε το περιεχόμενό του. Να σου πω τέλος ότι εκτός από την απόφαση αυτή που αναμένεται αύριο, απόδειμοι ψηφοφόροι έχουν ήδη προσφύγει τόσο στα αστικά δικαστήρια όσο και στα διοικητικά, όπου αναμένονται επίσης με ενδιαφέρον οι αποφάσεις, ενώ και η αυριανή απόφαση του ποινικού δικαστηρίου αναμένεται επίσης με ενδιαφέρον, όχι μόνο από τους ίδιους τους κατηγορούμενους, αλλά και από εκείνους που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, καθώς, όπως έχουμε αναφέρει ξανά, είναι μία ακόμα υπόθεση ποινική μεν, που καθώς κατέληξε στις αίθουσες των δικαστηρίων της Ελπίδων, που έχει όμως και πολιτικό αντίκτυπο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μίνα Μουστάκα. Συντελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων και συγκεκριμένα την 5η 25 του μηνός, όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας. Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης, μιλώντας στον Αθήνα 94 και τον Γιάννη Θεοδό, συμβούλευσε τους υποψήφιους να πάψουν να ασχολούνται με την ψυχοφθόρα διαδικασία του πόσο έγραψα και να επικεντρωθούν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και την επιλογή των σχολών που θα κάνουν.
7: Οι βάσεις δεν μπορούν να είναι ποτέ κριτήριο επιλογής. Ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής? Τρία είναι και είναι με τη σειρά που σας τα λέω. Θέλω, μπορώ, επάγγελμα. Θέλω σημαίνει, μ' αρέσει να σπουδάσω αυτό το αντικείμενο, μ' αρέσει να το διαβάζω, να ασχολούμαι με αυτά τα μαθήματα που έχει ο οδηγός σπουδών του τμήματος. Άρα πρέπει να κοιτάξω πολύ καλά τι μαθήματα θα διδαχθώ μέσα στο πανεπιστήμιο. Το δεύτερο είναι μπορώ. Δηλαδή, έχω τις δυνατότητες να ανταποκριθώ στα μαθήματα του οδηγού σπουδών. Και τρίτο είναι το επάγγελμα. Είναι τρίτο το επάγγελμα και όχι πρώτο που θα περίμενε κάποιος. Γιατί όλοι θέλουν να σπουδάσουν για να βρουν δουλειά αξιοπρεπή και με καλό μισθό. Είναι όμως τρίτο γιατί ο κόσμος μας αλλάζει τόσο γρήγορα και τα επαγγέλματα αλλάζουν τόσο γρήγορα που δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη, καμία εκτίμηση και δεν ξέρουμε πώς αυτή η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει τον κόσμο μας. Να ξέρουν τα παιδιά ότι οι βαθμοί που θα δουν θα είναι πιο χαμηλοί από αυτούς που περιμένουν. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό και συμβαίνει σε όλους, διότι μια λεπτομέρεια ξέχασαν από εδώ, μια άλλη σαφή διατύπωση είχαν, η οποία τους στέρισε κάποια μόρη. Συμβαίνει σε όλους.
0: Καθησυχαστική εμφανίστηκε η υδροβιολόγος Αναστασία Μίλιου, διευθύντρια έρευνας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, σχετικά με την ανησυχία που έχει προκαλέσει η παρουσία λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες. Όπως σημείωσε η κυρία Μίλιου, μιλώντας στον Αθήνα 94 και την Δέσποινα Μπαρδάκου, πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν πεταίζουμε τα ψάρια, δεν τα προσελκύουμε και βέβαια δεν τα χαϊδεύουμε.
8: Προφανώς όταν αλλάξουμε τη συμπεριφορά ενός ψαριού, αυτό έρχεται πιο κοντά στους ανθρώπους και το δάγκωμα δεν είναι το παράξενο. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση του πληθυσμού λαγοκέφαλου με βάση τα δεδομένα, πέρα από κάποιες περιοχές. Στο Ανατολικό Αιγαίο που είμαι εγώ, στο Βόρειο Αιγαίο, στο Νότιο Αιγαίο που ήμασταν τις προηγούμενες εβδομάδες, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη αύξηση και πολύ σπάνια να τα εντοπίσουν. Σε κάποιες περιοχές των Κυκλάδων, σε κάποιες περιοχές του Σερωνικού, σε κάποιες περιοχές της Κρήτης ακούμε ότι υπάρχουν αναφορές, αλλά δεν υπάρχει κανένα λόγο πανικού. Τα ψάρια δεν κυνηγάνε να φάνε ανθρώπους. Και το πρόβλημα που έχει να κάνει με την εξάπλωση των ξενικών και των εισβολικών ειδών επηρεάζει τους ψαράδες, επηρεάζει τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά όχι τους βλουόμενους. Προφανώς δεν ταΐζουμε, δεν προσελκύουμε, δεν χαϊδεύουμε, δεν παίζουμε με τα ψάρια και οποιοδήποτε άλλο άγριο ζώο, αλλά δεν υπάρχει κανένα λόγο πανικού. Στις περιοχές της Κρήτης όπου υπάρχει μια αύξηση στο λαγοκέφαλο, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τους ψαράδες και τα οικοσυστήματα, αλλά είναι και ένα αποτέλεσμα της υπεραλίευσης. Η Κρήτη είναι από τις πρώτες περιοχές στις οποίες έρχονται τα ξενικά είδη που ανεβαίνουν ο γόνος τους, όχι τα ίδια τα ψάρια, από τα δύο όρια του Σουέζ, σταδιακά σιγά σιγά μέσα σε πολλά χρόνια. Έχουμε πιο μεγάλους πληθυσμούς και εκεί που είναι μεγάλοι πληθυσμοί είναι εκεί που έχουμε υπεραλίευση. Γι' αυτό θα μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι εάν βοηθούσαμε τη θάλασσα, αν αφήναμε τους φυσικούς μηχανισμούς της θάλασσας, τα άλλα ψάρια να φάνε τον λεγόμενο λαγοκέφαλο, θα είχαμε πολύ περιορισμένο πρόβλημα.
0: Στον Διεθνή Χώρο και πάλι, στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για καύσωνα έχουν τεθεί από σήμερα 35 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία μετά τις προειδοποίησεις του Μετεωρολογικού Ινστιτούτου για πολύ ισχυρά κύματα ζέστης και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεχίζεται η πολιτική αναστάτωση στη Βρετανία. Δημοσίευμα της εφημερίδας Observer αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ανακοινώσει αύριο την παραίτησή του και θα παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του από την ηγεσία των εργατικών. Κυβερνητική πηγή πάντως διαψεύδει τις πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Στάρμερ παραμένει προσιλωμένος στα καθήκοντά του και στη διακυβέρνηση της χώρας. Μέρες, 50 σημεία, 63 πολυπίκυλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για όλους. Αυτό είναι το καλοκαίρι στην Αθήνα. Το φεστιβάλ πως στις 20 Ιουλίου μετατρέπει την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Ο Μιχάλης Λεγάκης θα μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
9: Καλό μεσημέρι, Ελένη. Και ακριβώς, η Αθήνα αφορά τα καλοκαιρινά της και μετατρέπεται για ένα ολόκληρο μήνα σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Από χτες έως τις 20 Ιουλίου, το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα του Δήμου Αθηνών θα φέρει δεκάδες δωρεάν εκδηλώσεις σε πάρκα, πλατείες, δρόμους και γειτονίες της πόλης, καλώντας όλους τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες που ζουν στην πόλη μας να ζήσουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, θέατρο, χορό, stand-by comedy αλλά και δράσεις για παιδιά. Σήμερα το πρόγραμμα έχει, χθες το πρόγραμμα άνοιξε στις 7 η ώρα στο Εθνικό Κήπο με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων να παρουσιάζει αφιερώματα στο γερμανό συνθέτη Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ με αφορμή τα 240 χρόνια από τη γέννησή του. Σήμερα, Κυριακή 21 Ιουνίου, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, από το μεσημέρι η χοροδία του Δήμου Αθηναίων θα παρουσιάζει ένα μουσικό ταξίδι με τον Negro Spire Tiles από τα musical μέχρι την pop και τη rock μουσική. Ενώ 6.30 ώρα στο Εθνικό Κήπο το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής και η Athens Big Bang Big Mac του Δήμου Αθηναίων θα εμφανιστούν στον Εθνικό Κήπο. Να πούμε εδώ τώρα, Ελένη, ότι τις τελευταίες ώρες υπήρχε και ένα θέμα με την περιβόητη εξέδρα που είχε στηθεί στο Ζάπιο. Ο Δήμος Αθηναίων εξέδωσε μια ανακοίνωση και τονίζει ότι δεν συμμετείχε ούτε στην τοποθέτηση της προσωρινής μεταλλικής κατασκευής και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων, ούτε στη διοργάνωση του Φεστιβάλ Ολύμπιον, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει στον χώρο του Ζαπίου. Ελένη.
0: Και τελικά η σκηνή αυτή απομακρύνθηκε. Έφυγε και οι παραστάσεις έχουν ακυρωθεί. Να σε ευχαριστήσουμε, Μιχάλη Λεγάκη. Και εμείς να ακούσουμε την πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, την κυρία Ροξάνα Μπέη, η οποία μίλησε στον Χρήστο Κάπο για το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα.
10: Έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα να ξαναζωντανέψει τις γειτονιές και να καλέσει όλο τον κόσμο, τους Αθηναίους και τους Αθηναίους και όχι μόνο, να συμμετέχουν στον πολιτισμό που απλώνεται στην πόλη, σε κάθε γωνιά, να συμμετέχουν στην καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και στη χαρά. Αυτός ακριβώς είναι ο χαρακτήρας και το πνεύμα του συγκεκριμένου φεστιβάλ. Και φυσικά να ξανανακαλύψουμε την Αθήνα, όπως κάθε φορά όλοι μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό στοχεύουμε να καταφέρουμε, να ξανασυστηθούμε με την πόλη μας, να ανακτήσουμε ζήσουμε το δημόσιο χώρο και να κάνουμε όμορφα πράγματα να τον ζήσουμε διαφορετικά. Το φεστιβάλ ξεκίνησε χθες, Σάββατο 20 Ιουνίου, με την ημέρα της μουσικής, καθώς έχει και έναν μουσικό χαρακτήρα σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο όμως. Ξεκίνησε με τα μουσικά μας σύνολα, τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων, του Πανδά, στον Εθνικό Κήπο. Συνεχίζουμε και σήμερα Κυριακή. Από σήμερα και μέχρι και τις 20 Ιουλίου θα έχουμε τουλάχιστον δύο εκδηλώσεις κάθε μέρα, εκτός από τις 5 Ιουλίου, όλες τις υπόλοιπες ημέρες έχουμε δύο εκδηλώσεις κάθε μέρα σε όλη την Αθήνα.
0: Στον Στέφανο Λεμονίδη τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Στέφανε.
11: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Αύριο αναμένεται η πολυπόθητη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όλα δείχνουν ότι θα ανακοινωθεί αύριο η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό και μάλιστα σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα θα έχει δίπλα του το Διαμαντίδη και τον Μπατίστ. Όσον αφορά το Μουντιάλ, η Γερμανία κέρδισε χθες ένα συναρπαστικό παιχνίδι την ακτή Ελφαντοστού με 2-1 και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Το Κουρασάο με το Εκουαδόρ ήρθαν ισόπαλες 0-0, ενώ η Ιαπωνία κέρδισε 4-0 την Τινησία. Σήμερα στις 7 έχουμε Ισπανία-Σαουδική Αραβία, η ομάδα του Γιώργου Δόνη. Στις 10 το βράδυ ο Βέλγιο Ιράν, στις 1 τα ξημερώματα Ουρουγουάη Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 το βράδυ Βέλγιο Ιράν. Περισσότερα στο Sports City που ακολουθεί.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε Στέφανε Λεμονίδη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη μέτριος, ισχυρή και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, ακολουθεί εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικο Sport City και για τους Παναθηναϊκούς και όχι μόνο, η αγωνία τελείωσε. Πριν από λίγο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε The King is back. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς με μια φωτογραφία που αλλού, εκεί στο Σούνιο, αγκαλιά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, και όλα δείχνουν, όχι όλα δείχνουν, και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει στον Παναθηναϊκό, όπου θα καθίσει στον πάγκο του για τα τρία επόμενα χρόνια. Σύμφωνα μάλιστα με τα σερβικά δημοσιεύματα, θα έχει δίπλα του τον Διαμαντίδη και τον Μπατίστ. 3 χρόνια το συμβόλαιο που υπέγραψε και θα εισπράξει ως τότε 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι γεγονός επομένως και ανοίγει... Έχουμε μια νέα εποχή στον Παναθηναϊκό, καθώς ως γνωστόν ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε πολλά πρωταθλήματα και 5 Ευρωλίγκες. Αυτό φέρνει σε δεύτερη μοίρα το Μουντιάλ, το οποίο Μουντιάλ ακόμη δεν έχει ζεσταθεί για τα καλά. Χθες είχαμε τη νίκη της Γερμανίας επί της ακτής Ελεφαντοστού με 2-1 και την πρόκριση της στην επόμενη φάση. Είχαμε το 0-0 του Ισημερινού με το Κουρασάο. Είχαμε και το 4-0 της Ιαπωνίας επί της Τινησίας. Τζάμπα άλλαξε προπονητή η Τινησία και ο δεύτερος προπονητής δεν τα κατάφερε και η Τινησία θα γυρίσει γρήγορα στην Αφρική.

Και οι μεταγραφές καλά κρατούν. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ο Καμαρά είναι πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο Ολυμπιακός, καθώς ο Κάρμο επιστρέφει για τρίτη φορά στο λιμάνι. Η ΑΕΚ περιμένει την απάντηση του Γιώβισιτς, Ο ΠΑΟΚ ακόμη ψάχνει τα πατήματά του, παρότι ξεκινάει σε μια εβδομάδα προετοιμασία. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο φίλος μας ο Νίκος Αγγελόπουλος, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς, στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 ως τις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης και ο Διονύσης Δελής, και αυτή την ώρα γίνεται αλλαγή φρουράς, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου αναλαμβάνει τα ηνία.

0: Τα έλεγε εσύ, Διονύση μου, θα γυρίσει ο Μπράντοβιτς. Δεν σ' άκουγε κανένα.
1: Και τα έλεγα τώρα, μην είσαι άδικος. Το είχαν παρουσιαστεί όλοι, φαντάζομαι.
0: Αλλά ναι.
1: Κοίταξε, αντικειμενικά είναι μια κατάσταση win-win. Δηλαδή, ο Μπράντοβιτς αποφασίζει να κάνει ένα τελευταίο κύκλο καριέρας, είναι 66. Έχει ένα μεγάλο κίνητρο, το 10ο. Ναι. Έχει κατακτήσει 9 ευρωπαϊκά. 9 Euroleague.
0: Κινδυνεύει από κανέναν.
1: Όχι, ρε παιδί, μα δεν θα τη κάνει
0: 2-3 να και
1: μα τον περνάει μόνο η Real στην πραγματικότητα. Δεν περνάει και ομάδε και αυτά, δεν περνάει κανεί. Αυτό. Ναι. Ότι εντάξει, φαντάζομαι το κίνητρο ότι είναι αυτό. Να φτιάξει μια τελευταία καλή ομάδα. Ξέρει, αυτοί οι άνθρωποι από τι άλλο να πιστούν. Από τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Πιθανόν έχει χρήματα να αγοράσει πλέον εκείνο τον Παναθηναϊκό. Ναι, που λέει ο λόγο. Δεν έχει τέτοια θέματα. Να βρει προποθέσει και αυτά. Ο Παναθηναϊκό το προσφέρει. Μια συγκλονιστική συνθήκη με το γήπεδό του. Ναι. Ένα μόνιμο sold out. Ναι. Ένα τρομερό ενδιαφέρον. Budget όσο θέλει. Κίνητρο να είναι αυτομάτως στις καλύτερες 4 ομάδες. Δηλαδή, αν έπρεπε να γυρίσει κάπου. Και στην Παρτιζάν που πήγε δεν είχε δει συνθήκες. Παρότι βοήθησε πάρα πολύ ο Δήμος.
0: Την πήρε.
1: Ναι, okay. Ο Παναθηναϊκός είναι, ξέρεις, μια ομάδα που ανά πάσα στιγμή την υπολογίζει 3-4 στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν.
1: Ας μην έπαιρνε τον Ομπράντοβιτς. Ας έπαιρνε έναν άλλον.
0: Ναι,
1: πάλι
0: ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: θα έλεγε τον χρόνο ξεκινάει το φαβορί.
0: Αλλά αν δει τι. Αν δεις τι έχει καταφέρει ο Μπράντοβιτς στα 13 χρόνια της πρώτης θητείας του, 1999-2012, κατέκτησε 5 ευρωπαϊκά.
1: Ναι, φλεχτές,
0: 2000, 2002, 2007, 2009, 2011.
1: Κάθε έπαιρνε τα μόνα, 7, 9, 11, με το Διαμαντίδη τότε.
0: Πήρε και το 2 και το 0.
1: Όχι, λέω το στο τέλος του. Ήταν κάθε 2 χρόνια έπαιρνε ένα ευρωπαϊκό.
0: 11 πρωταθλήματα, έτσι. 2000-2001 και από το 3 μέχρι το 11 συνεχόμενα, 7 κύπελα Ελλάδας, 2003-2005-2009-2000, από το 5 μέχρι το 9 και το 12. Τι άλλο να κάνει.
1: Αυτό που δεν λέει είναι ότι έθρεψε κανένα 2-3 γενιές Ελλήνων καλαθοσφαιριστών στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Γιατί έφτιαξε μέχρι.
0: Έφτιαξε 3 ομάδες.
1: Έφτιαξε, ναι. Μα αυτού τα 15 χρόνια που έμεινε, τα 13 που έμεινε στο Παναθηναϊκό, λογικό είναι. Έφτιαξε 2-3 γενιές καλαθοσφαιριστών. Αυτός και ο Ιβκοβιτς ουσιαστικά είναι, υπογράφουν εκείνες τις ημέρες ευημερίες του ελληνικού μπάσκετ. Όλα αυτά τα παιδιά παίξανε για τον Ομπράντοβιτς και για τον Ιβκοβιτς.
0: Και δεν είναι μόνο φίλε οι παίκτες, είναι και οι προπονητές που καθίσαν δίπλα τους. Ναι.
1: Και αυτοί που έμαθαν.
0: Οι Τούντις, Φερόπουλοι, όλοι αυτοί
1: ο
0: που
1: ο Τούντις και ο Σφερόπουλος είναι προπονητές Ευρωλίγκας. Προφανώς όλο αυτό το κόνσεπτ, ακόμα και αντίπαλος να είσαι. Δηλαδή το πόσο καλός έγινε ο Μπαρτζόκας, το πόσο καλός έγινε ο Πετουλάκης. Έβγαλε πολλούς καλούς προπονητές γιατί υπήρχε αυτός ο ανταγωνισμός. Σκέψου φέτος τι θα έχουμε. Έχουμε Τρινκέρι, Σπανούλη, ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκα.
0: Το καλό είναι, όπως μου το έλεγε και χθες ο αδερφός μου, είναι 4 ικανοί προπονητές και φίλοι μεταξύ τους. Θα φύγει αυτή η τοξικότητα.
1: Ναι, η τοξικότητα δεν φύγει. Τώρα
0: δεν θα είναι. Ο Αταμάν δεν είναι, ρε φίλε, σαν τον Μπράντοβιτς.
1: Πάντα θα το υπάρχει.
0: Τόσο μεγάλη τοξικότητα, γιατί άλλο να προκαλεί το κλαμπ την τοξικότητα και άλλο προπονητής.
1: Πάντα
0: και ο Μπράντοβιτς θα μαζεύει λίγο την κατάσταση.
1: Πάντα θα υπάρχει, είναι ο ανταγωνισμός μεγάλος.
0: Έχουμε
1: είναι
0: 4 μεγάλους προπονητές στο πρωτάθλημά μας, έτσι, όχι στην Ευρωλίγκα.
1: Δεν είναι η ίδια κλίμακα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι σε διαφορετικά σκαλοπάτια.
0: Ναι, αλλά ποιον είχε πέρσι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ποιον έχουν φέτος προπονητή και τι μπάτζετ έχουν.
1: Κυρίως τι δυναμική έχουν και ποια διάθεση, γιατί και οι δύο χτυπούν την πόρτα της EuroLeague. Πάμε να δούμε ωραία πρωτάθλημα. Θα είναι καλή και η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Γενικώς όλο αυτό το πράγμα, γιατί και ο Μάκης Αγγελόπουλος έχει βάλει πολλά χρήματα και τα πετάει στα σκουπίδια τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό το ενδιάμεσο σκαλοπάτι.
0: Το θέμα, ναι, το θέμα είναι ότι όλα δείχνουν ότι το μπάσκετ θα πάει σε συνδρομητικό κανάλι, στο αυτό που φτιάχνει ο Γιάννης Αλαφούζης στην ΕΡΤ, γιατί η ΕΡΤ έκανε ρελάνς και κόντρα ρελάνς κάνει ο Sky μια εξωπραγματική πρόταση.
1: Μπράβο.
0: Απλά θα δείχνει ένα παιχνίδι στο ανοιχτό κανάλι και τα υπόλοιπα θα τα δείχνει στο κλειστό.
1: Ναι, και ξανά σε πιέζει ο πόνος να δεις τα δείχνει στο κλειστό.
0: Κοίταξε, μέχρι τώρα τα μάτς που έβλεπα εγώ στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Εγώ ένα πράγμα θέλω από τον μπάσκετ. Θέλω να μην φτάσει το χρόνο Ιούνις και να υπάρχει αυτή η φασαρία πάλι. Μπορούν αυτοί οι οποίοι θεσμοθετούν, αυτοί οι οποίοι έχουν στα χέρια τους κανονισμούς, νόμους, αθλητική δικαιοσύνη να το φτιάξουν. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί όλα τα υπόλοιπα.
0: Πρέπει και εμείς να φτιάξουμε κάποια πράγματα, έτσι. Γιατί και δημοσιογράφοι πυροδοτούν αυτή την τοξικότητα.
1: Δεν αμφιβάλλω. Απλά λέω ότι αν θα θέλουμε να φτιάξουμε στα αλήθεια ένα καλύτερο προϊόν, αυτό ξεκινά τώρα από τα υπόλοιπα.
0: Ναι,
1: όχι πάλι όταν φτάσει Ιούνις.
0: Ναι,
1: και θα λέμε,
0: ναι,
1: α, κοίτα, άντε, ναι, να τελειώσουμε.
0: Ναι, ας καθίσουν να τα βρουν μεταξύ τους, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε, να βάλουν κανονισμούς. Εδώ ξεκίνησε νέα κουβέντα από ό,τι διάβασα να αυξηθούν οι ξένοι από 6-7, έτσι.
1: Ας αυξηθούν.
0: Η ΟΚ είναι κάθετα αντίθετη, οι παίκτες είναι κάθετα αντίθετοι.
1: Δεν ξέρω και για τους παίκτες τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Να σου πω την αλήθεια, γιατί γενικότερα όλη αυτή η ιστορία Ρε παιδί μου, ζούμε πλέον ένα παγκόσμιο αθλητισμό. Ναι. Κοροϊδευόμαστε.
0: Κοροϊδευόμαστε.
1: Όταν κάνουν μεταγραφές στην εθνική ομάδα, ναι. Όταν το Κατάρ τώρα λέει πάρε 5 εκατομμύρια ναν. Και να παίξει το Κατάρ.
0: Και όταν εσύ έχει και τον Εγώκα, ποιον άλλον έχει να του λέει Μήτρου Λόγκ.
1: Χωρίς να είναι ελληνική καταγωγή, το Γόκαμπ. Δεν έχει άλλο. Ναι. Δηλαδή ο Ντόρση, ο Μήτρου Λόγκ, αυτοί έχουν σχέση με την Ελλάδα. Αλλά ο Μακιντάιρ, ας πούμε, που έρχεται στον Ολυμπιακό, παίζει στη Βουλγαρία με τον Βεζένκοφ. Χρόνια.
0: Ναι.
1: Μα είναι και πολύ καλοί φίλοι, έχουν και όλο αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι ότι προσμετρήθηκε κιόλας. Η σχέση του Playmaker με τον Βεζένκοφ στη Βουλγαρία προσμετρήθηκε στην επιλογή του Ολυμπιακού.
0: Τώρα όλη η Βουλγαρία θα είναι Ολυμπιακός. Είχε μόνο τον Βεζένκοφ, τώρα έχει και τον Μακιντάιρ.
1: Μα πρότεινε και αυτό το 3-8 που πήγε εκεί.
0: Ναι.
1: Πρότεινε να γίνει η έδρα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, πρότεινε να Βουλγαροί, ελάτε εδώ να παίξετε, να σας φιλοξενήσουμε κλπ. Λοιπόν, ναι. Στη λογική του ότι. Εντάξει, παιδί μου, είναι ο Αντετοκούμπο του, ο Βεζένκοφ.
0: Ναι, είναι όπως είπαμε.
1: Και είδες και αυτό το κορίτσι που κέρδισε την Eurovision, την Μπαγκαράγκα, όπως τη λένε.
0: Ναι.
1: Και αυτή λέει Βεζένκοφ, Ολυμπιακός και αυτά, ωραία.
0: Ο Βεζένκοφ λέει Μπαγκαράγκα.
1: Και ο Βεζένκοφ, από ό,τι φαίνεται, το είχε ανάγκη να το πει αυτό το Μπαγκαράγκα. Είδες τι έγινε το βράδυ στα μπουζούκια το τελευταίο, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το άκουσες τη φοβερή ατάκα.
0: Ποια από όλες.
1: Είπε ο Βεζένκοφ του Μπαρτζόκα κάποια στιγμή, προφανώς ήταν πάνω στη χαρά και στο αυτό τη κατάκτηση. Κάτι θα είχε πει. Του λέει: θυμάσαι που μου είπες να μην έρχομαι εδώ. Εγώ ερχόμουν και κρυβόμουν από εκεί πίσω, του λέει. Όπως καταλαβαίνεις, επιτέλους τώρα ξέρεις έχουν αυτό το μήνα που δεν θα κρύβονται τέλος πάντων και θα
0: κάνουν. Λοιπόν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τον Παναθηναϊκό έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης το 2017 με τη Φενέρμπατσε, με την οποία πήρε. Ναι, ήμουν μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Πήρε 4 πρωταθλήματα, 3 κύπελα Τουρκίας, 1 ευρωπαϊκό. Και όταν πήγε στην Παρτιζάν, κατέκτησε ένα πρωτάθλημα Σερβίας. Την έβγαλε στην Ευρωλίγκα, γιατί ήταν στο Eurocup, νομίζω. Και 2 φορές στην Αδριατική Λίγα, 2-3, 23-25.
1: Η τελευταία του σπουδαία ομάδα είναι εκείνη του 23 στο δρόμο για το Κάουνας, που πλακώνεται στις μπουνιές ο Πάντερ με τον
0: Γιούλ. Και ο Λεσόρ.
1: Ναι, που τότε η φοβερή Ευρωλίγκα τιμώρησε όλη την Παρτιζάν και άφησε τιμώρητη, ας πούμε, τη Ρεάλ. Και από 2-0 γύρισε η σειρά.
0: Εκεί
1: από
0: θα
1: άλλαζε
0: και η ιστορία, θα το έπαιρνε. Μπορεί να το έπαιρνε τότε.
1: Νομίζω ότι εκείνη τη χρονιά ο τελικός ήταν Παρτιζάν Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα βλέπαμε κάτι τέτοιο στο Κάουνας. Τελικά από όλη αυτή την ιστορία και από και μια σφαλιά που έριξε ο Γιούλ, κέρδισε η Ρεάλ, πήρε και το ευρωπαϊκό ολόκληρο. Για να δει ότι καμιά φορά που λένε η μπάλα είναι δική. Όχι, δεν είναι δική η μπάλα. Μην είσαι σίγουρο ότι η μπάλα είναι δική. Δεν νομίζω ότι ξανά φτιάξει ομάδα επίπεδο Παναθηναϊκού. Έφερε πολλές καινοτομίες εκείνη την εποχή. Το χρωστάμε ως ελληνικό μπάσκετ, παιδί.
0: Δηλαδή
1: αυτό το διαμάντι που λέγεται Διαμαντίδης, ας πούμε. Αυτό το 3D παιχνίδι του Διαμαντίδη. Ένας τύπος που τα έκανε όλα και στην άμυνα και στην επίθεση. Δύσκολα θα ξανά.
0: Δεν
1: θα έφτανε
0: μόνο
1: τόσο ψηλά χωρίς τον Ομπράντοβιτς.
0: Και τον Αλβέρτη είχε στα τελειώματά του.
1: Εποχής,
0: στα τελειώματά του.
1: Ίσα ίσα από τον Αλβέρτη, ξέρεις, ήταν το πρώτο του μεγάλο επεισόδιο. Το θυμάμαι. Έπαιζε ο Παναθηναϊκός στη Δάφνη. Και έγινε ένας χαμός στα αποδυτήρια. Αυτές τις τεχνητές κρίσεις που κάνουν οι καινούργιοι προπονητές. Ποιος είναι ο πιο δυνατός, ρε παιδί μου, εδώ μέσα, πώς κάνεις, ξέρεις, για να πάρεις τον αέρα. Ήταν αρχηγός, ήταν σύμβολο για τον Παναθηναϊκό ο Αλβερτής. Πήγε και τσακώθηκε με τον Αλβέρτη.
0: Και τον έδιωξε.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Έκανε τη φασαρία για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι κοιτά. Εγώ τα βάζω με τον Αλβέρτη. Μην νομίζετε ότι θα έχω πρόβλημα μαζί σας.
0: Ναι.
1: Είδαμε τον Μπατίστ που μαζί με τον Χάινς είναι πιθανότατα η καλύτερη ψηλή. Στην ιστορία της EuroLeague, σε αυτό το μοτίβο mobile.
0: Η καλύτερη,
1: Μπατίστ ήρθε στην Ελλάδα σαν τριάρι. Έπαιξε πεντάρι. Εκείνο το δίδυμο ο Μπατίστ Διαμαντίδης ήταν.
0: Και το Χάινς τον έφτιαξε ο Ιβκοβιτς.
1: Βέβαια. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός με το Χάινς ήταν απίθανο. Ήταν αυτή η center τσέπηση, τα δύο μέτρα. Από την άλλη, θέλω να σου πω κάτι για να το θυμάσαι. Ο Μπράντοβιτς τον Ολυμπιακό δεν τον βρήκε στην ακμή του. Τώρα τον βρίσκει στην ακμή του.
0: Ναι, είναι διαφορά.
1: Ο Ολυμπιακός του 99, στο είπα και χθες, πήρε τον Ιωαννίδη.
0: Αυτό το 3-11 να παίρνει συνεχόμενα πρωταθλήματα.
1: Ναι. Παίζει στον Κορδαλό Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Σοκράτης Κόκαλης έβαλε χρήματα το 99-2000 με προπονητή τον Ιωαννίδη και έβαλε χρήματα και την επόμενη σεζόν, το 2000-2001, με τον Ηλία Ζούρο. Είδες που είδαμε τον Νίκο τον Οικονόμου, το φίλο σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκείνη τη χρονιά που ήρθε ο Νίκος Οικονόμου, που έκανε ο Ράτζα, που ήταν πάλι πίσω ο Ρίβερς. Εκείνη την τελευταία χρονιά ο Ολυμπιακός του Κοκαλή βάζει πολλά λεφτά. Μετά αρχίζει και το μαζεύει.
0: Τερμάτισε 8ος, μου φαίνεται, στον Κορυδαλό ο Ολυμπιακός τότε.
1: Κάποια στιγμή 8ος. Θυμάμαι να χάνει τα πατήσια από τον Παναθηναϊκό, ένα playoff, ένα 8-2-7, κάτι τέτοιο. Πέρασε μια κρίση και ευτυχώς εμφανίστηκαν οι αδέρφια, πρώτα σαν αντιπρόεδροι. Ξεκίνησαν να βάζουν χρήματα. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει κάπου στο 6-7. Εκεί αρχίζει ναι. πλέον και υφίστανται με τη μεταγραφή που είχαν την ατυχία με τον Μασιγιάουσκας.
0: Ναι, ναι.
1: Που το παιδί χτύπησε, δεν προλάβαινε να παίξει καθόλου.
0: Που τότε ήταν ο κορυφαίος Ευρωπαίος παίκτης.
1: Φαντάσου ότι σε όλα εκείνα τα χρόνια συναντιούνται στο Final Four του 9, στο Βερολίνο. Ναι. Είναι το μάτς με τον Μπουρούση, το περίφημο
0: ναι,
1: και αυτά,
0: ναι,
1: που χάνει ο Γκρίρ. Εκεί ήσουν, ναι. άμεσα λέω εγώ. Και ξανασυναντιούνται πια το 12, που το παίρνει ο Ολυμπιακός με τον Πρίντεζη, που χάνει ο Παναθηναϊκός στον ημιτελικό. Ναι. Εκείνο το τουρνουά είναι το τελευταίο μεγάλο τουρνουά του Ομπράντοβιτς.
0: Του Παναθηναϊκού.
1: Φεύγει ρε παιδί μου το καλοκαίρι του 12 ο Ομπράντοβιτς. Έχει χάσει. Εκείνο το Final Four είναι στο μικρό τελικό.
0: Ναι.
1: Τι λέει όλο αυτό, λέει ότι όλα αυτά
0: ότι
1: τα χρόνια.
0: Θα δούμε γιγαντομαχίες. Ότι ναι. ο Ομπράντοβιτς δεν αντιμετώπισε το μεγάλο Ολυμπιακό των Αγγελόπουλων. Το ξεκίνημα
1: στο
0: του.
1: Τέλος, ναι, στο τέλος, βρέθηκε ναι. το δικό του τέλος, η δική του αρχή.
0: Του ναι. Ολυμπιακού, ναι.
1: Και είχε προβάδισμα πάνω. Ήταν μια ομάδα μονταρισμένη, εξεταρισμένη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: επίσης θέλω να θυμάσαι το εξής. Αυτό που λέγανε μια ζωή οι παίχτες που εγώ έχω κάνει παρέα και έχω ακούσει φίλους τους να λένε και αυτά, ήταν ότι θέλανε να παίξουν για τον Ομπράντοβιτς.
0: Ναι. Ήτανε, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ήταν μάστρε, παιδί μου, να παίξει ναι. κάποιος για τον Ομπράντοβιτς.
0: Θυμάσαι χθες και τώρα θέλουν να παίξουν για τον Μπαρτζόκα παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Αυτό. Και όχι παίκτες του Ολυμπιακού. Όχι Ζόνια, ρε παιδί μου. Που
0: όχι και ο Μοντέρο. Θέλει να έρθει να παίξει με τον Μπαρτζόκα. Είναι.
1: Θα είναι λοιπόν στα μέρη μας δύο τύποι ναι. οι οποίοι λέει ο παίκτης προτιμώ να πάρω 100.000 λιγότερα από το να παίξω για εκείνον. Γιατί πιστεύω ότι θα δημιουργήσω υπεραξία.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τα λέγαμε και χθες, έφυγε ο Αταμάν και δύο παίκτες μάλλον το χαιρέτησαν. Οι άλλοι πανηγύριζαν κατά
1: μάλιστα.
0: κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά. Ναι. Εντάξει, άμα φύγεις, εγώ θα σε περιμένω και στην πόρτα και θα σε χαιρετήσω και εγώ και η Σμαράγδα. Θα είμαστε οι δύο του Αταμάν. Θα κάτσουμε στην πόρτα, Σμαράγδα, να τον χαιρετήσουμε.

0: Λοιπόν, δεν έβαλε το τραπεζάκι ούτε τη EuroLeague ούτε το πρωτάθλημα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, βλέπω ότι έβαλε το τραπεζάκι και δίπλα τον Ομπράντοβιτς. Οι φωτογραφίες από το Σούνιο είναι αυτές, να υποθέσω. Ωραία λιακάδα έχει.
1: Και η Ευρωλίγκα πριν από λίγο, ότι εκεί που έκτισε μία δυναστεία.
0: Εκεί που έκτισε μία δυναστεία.
1: Επιστρέφει ο θρυλικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, εκεί που έκτισε μία δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια.
0: Είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της καριέρας, τρόπαια.
1: Καλά, του χρόνου θα έχουμε πρωταθληματάρα, έτσι.
0: Δεν θα έχουμε πρωταθληματάρα, Ευρωλιγκάρα θα έχουμε πρωταθληματάρα. Σιγά σιγά.
1: Αυτό που έκανε φέτος ο Ολυμπιακός να το πάρει αίτητος στην κανονική περίοδο δεν θα ξαναγίνει, πιστεύω.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον, αγαπητέ, είναι ότι πλέον λειτουργούμε σιγά σιγά ως sports business, ότι καταλαβαίνουμε το έσοδο και ότι έρχονται άνθρωποι να επενδύσουν.
1: Αλλά μέχρι προχθές πλακωνόντουσαν.
0: Δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
1: Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει αυτό το γήπεδο, το οποίο είναι. Το είδαμε στο Final Four και μείναμε με το στόμα ανοιχτό.
1: Που θα πάει το Χριστούγεννα, υποτίθεται, και όλα δείχνουν ότι θα παίξει στο κήπεδο της ΑΕΚ.
0: Και σου λέω ότι εγώ έχω στόχο να κάνω καλύτερο του Παναθηναϊκού. Γιατί αυτό συμβαίνει στον
1: ανταγωνισμό.
0: Να φτιάξω και καλύτερο.
1: Ο Άρης γκρεμίζει κάποια πέταλα και θα φτιάξει μεγαλύτερο γήπεδο, το Αλεξάνδριο Μέλαθρο.
0: Εμείς που ζήσαμε τον Άρη και ξέρουμε την τρέλα τους για τον μπάσκετ, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει αυτή τη
1: πολύ
0: στιγμή.
1: Σημαντικό.
0: Ξυπνάει μια πόλη για τον Άρη.
1: 5.000 βρέθηκαν να καλωσορίσουν τον Σπανούλη.
0: Ναι, λες και πήραν τον παίκτη Σπανούλη, όχι τον προπονητή. Λες και θα παίζει, λες και θα βάζει τρίποντα Βασίλη. Και αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ έχει έναν πολύ ισχυρό οικονομικό επενδυτή, ο οποίος επίσης έχει βάλει τον πύχη ψηλά. Βλέπουν το έσοδο, βλέπουν τη EuroLeague, έχουν ένα σχέδιο. Δεν θέλουν να πάρουν ένα πρωτάθλημα, θέλουν να φτιάξουν μια ομάδα με γήπεδο, με παροχές. Όλο αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο κέρδος για μας, γιατί είμαστε, όχι να το
1: πορευόμαστε,
0: αλλά είμαστε οι πιο μπασκετικοί φίλοι της Ευρώπης.
1: Είμαστε, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Είμαστε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πικέρμι έπειτα από φωτιά στην περιοχή Διόνι, Πυρκαγιά και η Ξύλα και έχει εκδηλωθεί εντός οικοπαιδικού χώρου. Επιτόπου σπέβδουν 15 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μένεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στη Σύρο, στην περιοχή της Αμπέλας, σε χορτολιβαδική έκταση. Ήδη εστάλει μήνυμα 112 σε όσους κατοίκους βρίσκονται στην περιοχή 3 Λαγκόνια.

0: την επικράτεια. Τριμερείς συνομιλίες ξεκίνησαν πριν από λίγο στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ στον ρόλο του μεσολαβητή με θέμα τον Λίβανο και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία μετέδωσε νωρίτερα η κρατική ιρανική τηλεόραση. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ μετέδωσε επικαλούμενο πηγή της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει όσο δεν γίνεται σεβαστή εκεχηρία στον Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά ομολόγησε ο 43χρονος από τα Σκόπια, ο οποίος νίκιαζε το σπίτι της. Η είσορος της γυναίκας εντοπίστηκε σε χωράφι, εκεί που την είχε θάψει 9 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφινιστεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας, όπως και οι συνθήκες που έγινε. Δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του και εκτιμά ότι η πλατφόρμα του Πόσο Κάνει θα βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Ο κ. Μητσοτάκης αντικρούει όσους την αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, όπως και εκείνους που υποστηρίζουν ότι επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη στον καταναλωτή. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια, που με ευθύνη του λέει λατεί το εισόδημα των πολιτών, τονίζει ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι έναν πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 7 το απόγευμα παίζουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Ιράν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς και στα ανατολικά έως 31. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζ είναι 31 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
1: Στους 98 και 3.
2: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com.artinfo.gr.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
1: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 3, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Έχουν κάνει φοβερή συναυλία στην πλατεία νερού χθες βράδυ.
1: Τα Ημισκόμπρια, είδε τι χάμο είχε. Χάμος.
0: Sold out.
1: Κάνει και δεύτερη.
0: Διάβασα μια ιστορία. Να σου πω την αλήθεια, την ήξερα, τη θυμήθηκα.
1: Είναι δυνατόν να μην την ήξερες εσύ τώρα, εντάξει.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν δυνατόν να μην το ήξερα, αλλά τη θυμήθηκα. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος των που έχουν βγάλει Ημισκούμπρια είναι, λέγεται 30 χρόνια επιτυχίες. Ναι, ρε, με κοροϊδεύαν. Θυμάστε τότε που λέγεται 30 χρόνια επιτυχίες, Γιώργο Νταλάρα. 30 χρόνια επιτυχίες. Βγήκανε με πρώτο δίσκο 30 χρόνια επιτυχίες. Το εξώφυλλο του δίσκου τους τους δείχνει και τους τρεις να βγαίνουν μέσα από, από μια κονσέρβα. Ναι. Πώς είναι, ρε παιδί μου, η κονσέρβα της Αρδέλας.
1: Λόκος.
0: Ναι, ναι, ό,τι άνοιγε, ας πούμε, έκανες και τη διαφήμιση σου, μπράβο. Άνοιγε και καλά η κονσέρβα, χραπ, και βγαίνανε αυτοί. Ο δίσκος τους είναι το 95 ή το 96. Το 98 ή το 99, οι Beastie Boys, που είναι οι Beastie Boys, και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι παραπάνω, βγάζουν το Hello Nasty. Και έχουν ακριβώς το ίδιο εξώφυλλο.
1: Έλα, το κλέψανε από εμάς.
0: Το παραδέχτηκαν κιόλας.
1: Ναι.
0: Ότι η ιδέα τους ήταν από το αυτό. Δηλαδή, οι Beastie Boys βγαίνανε κι αυτοί από κονσέρβα στο Hello Nasty. Και τι είχε γίνει, είχε φτάσει ένα ελληνικό hip hop στα χέρια τους. Αυτό το είδανε την ιδέα, ας πούμε, και την κοπιάρανε κλπ. Άρα δεν έχουν κάνει μόνο 30 χρόνια επιτυχίες. Έχουν κάνει και ένα εξώφυλλο των Beastie Boys. Σ' αρέσουν οι συναυλίες αυτού του τύπου.
1: Σήμερα θα πάω συναυλία. David Byrne.
0: Ναι,
1: έχει, δεν είναι στην πλατεία νερού, είναι δίπλα στο Σταύρος Νιάρχος. Τον έχω δει άλλες δύο φορές με τελείως διαφορετικές συνθέσεις. Μια φορά τον είδα στο Λυκαβητό με αφρικάνικη μπάντα, παίξανε εκπληκτικές μουσικές.
0: Ώρα που πας.
1: Τι ώρα.
0: Δεν πιστεύω να έχει ήλιο, γιατί τώρα είναι πιο μεγάλες μέρες του.
1: 9 και 4.
0: Πιο μεγάλες μέρες του χρόνου είναι, το ξέρετε.
1: 9 και 4 βγαίνει.
0: Άρα εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει. Και είναι ιδανικός τόπος εκεί, γιατί έχει και γρασίδι, ξαπλώνει. Ενώ στην πλατεία νερού τσιμέντο, όρθιος πρέπει να
0: είναι. Και πώς θα παρκάρεις, θηρίο εκεί.
1: Έχει και πάρκινγκ, αλλά γύρω-γύρω στην περιοχή κάπου θα βρούμε.
0: Α, έχει και πάρκινγκ.
1: Όταν πας στην πλατεία νερού, έχει δύο τεράστια πάρκινγκ δίπλα με 5 ευρουλάκια.
0: Φτάνεις όμως μέχρι εκεί.
1: Φτάνεις, ναι, φτάνεις.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Ναι.
0: Κανόνισε, να σε φωνάξω να έρθει να πάρει τα μάξι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Είσαι σίγουρος ότι φτάνεις. Ο
1: David Byrne, ο κορυφαίος, έφτιαξε τους Talking Heads.
0: Ναι.
1: Και μαζί με τον David Bowie για μένα είναι από τους πιο πολύ τάλαντους καλλιτέχνες.
0: Έλα, είναι η γενιά σου τώρα. Αυτό είναι. Όλοι αυτό, έχουν, ναι, και εντάξει, λένε διάφορος ότι είναι η γενιά του καθενός.
1: Ναι, αλλά παίξαν αυτοί οι δύο άνθρωποι τελείως διαφορετικά είδη μουσικής, και ειδικά οι Talking Heads άλλαξαν και τη μουσική.
0: Ναι. Τους έπαιρνε να την αλλάξουν.
1: Τους έπαιρνε, ναι.
0: Τώρα δεν έχει να αλλάξει. Τι να αλλάξει τώρα. Αφού ακόμα πρώτα απ' όλα ακούμε τους Talking Heads. Ακόμα και τώρα.
1: Εντάξει, αφού και τη Βέμπο ακούμε εγώ, με τι σημασία έχει.
0: Δεν ξέρω πώς είναι να είσαι 18 και να ακούς μουσική σήμερα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: καλά.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
1: Ακούς μουσική από το διαδίκτυο.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα του. Θα έρθω και θα φέρω κάτι διαφορετικό κλπ. Είμαστε σε μια εποχή που μοιάζει να το έχουμε καλύψει το θέμα. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είναι, και δεν τυχαίο ότι αυτά τα συγκροτήματα, αυτά τα πρόσωπα, ξανά και ξανά είναι εκεί παραμένουν.
1: Έχει ένα,
0: προσκήνιο.
1: Εσύ που ασχολείσαι με τη μουσική, έχει μια φοβερή ταινία για το μπαρ που άνοιξε στη Νέα Υόρκη.
0: Το CBGB. Το έχω δει πολλά χρόνια.
1: CBGB.
0: Εκπληκτικό.
1: Εκεί βγήκαν το Talking Heads, εκεί βγήκε η Patti Smith.
0: Την ξέρεις την ιστορία.
1: Την ξέρω, ρε, αφού είδα την ταινία. Ναι.
0: Ο τύπος έχει μια θεία του, ξέρω εγώ, του έχει αφήσει ένα ερείπιο στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Θέλει να φτιάξει κάτι country. Είναι χίλι μίλι. Πώ το λέει, βλάχο, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπο δεν τα ακούσει.
1: Βλάχο, ναι.
0: Και έχει πάει σε μια παρακμιακή γειτονιά, στην οποία δεν καταλαβαίνει ότι συμβαίνει επανάσταση. Και έτυχε αυτή η γειτονιά τελικά να γίνει η γειτονιά τη punk. Όχι μόνο. Σχεδόν όλοι έχουν βγει από εκεί. Και σχεδόν όλοι παίξανε. Νομίζω είναι και στο Hall of Fame της μουσικής του CBGB.
1: Είναι. Τον κάναν και όλες, το βραβεύσαν και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Έπαιξε ο Iggy Pop.
1: Όλες αυτές οι φάτσες, να το. CBGB.
0: Η ταινία αυτή είναι καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Ναι.
0: Και όντως έχει πλάκα.
1: Λοιπόν, βγήκαν Ramones, Dead Boys, Television, Richard Holt, Patti Smith, Blondie, Talking Heads. Χαμός.
0: Και δείχνει στην ταινία πώς έχει πάει σε καναδιού να κάνει τον παραγωγό και τα έχει κάνει μουσκεμα. Ο τύπος τα κάνει μουσκεμα σε όλα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Βεβαίως είναι. Μιλάμε τώρα για το τέλος, για τη δεκαετία του 70, έτσι.
1: Ναι.
0: Δύσκολα τα βλέπεις πλέον, παιδί μου, να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Όχι. Όταν πήγα στη Νέα Υόρκη πριν 10 χρόνια πήγα να το βρω, αλλά δεν υπάρχει τώρα.
0: Α, δεν ούτε κάτι.
1: Η διεύθυνση υπάρχει εκεί, ρε παιδί μου. Δεν λέει ότι εδώ ήταν το CBGB.
0: Ναι,
1: κάπως
0: έτσι. Πήγε ο νοικοκύρης στη Σουηδία πριν από λίγες μέρες με την εθνική ομάδα, ο Γιώργος, ο φίλος μας.
1: Και πήγε
0: να βρει το γήπεδο που έγινε το Μουντιάλ του 58. Το κεντρικό γήπεδο στο Χόλμη. Είναι εκεί που έχει δώσει το ρεσιτάλ του ο Πελέ.
1: Ναι.
0: Θεωρείται.
1: Και υπάρχει.
0: Μια πολυκατοικία είναι.
1: Μια πολυκατοικία.
0: Λες, φίλε, δεν γίνεται. Είναι η ιστορία μας. Δηλαδή, δεν γίνεται το πιο μεγάλο γήπεδο της Σουηδίας εκεί που έπαιξε ο Πελέ, ας πούμε, έκανε την πρώτη του μεγάλη εμφάνιση. Πιθανότατα και το 70 και το 58 είναι ο Πελέ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε, να είναι πολυκατοικία αυτό. Αντίστοιχα, δεν μπορεί το CBGB να είναι ένα τέτοιο τύπο μαγαζί. Τώρα, πώς καταφέραμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε για αθλητικά και
1: CBGB. Σου έχω είδηση φοβερή. Είδα χθες ολόκληρο match mundial.
0: Τρομάζει.
1: Το Γερμανία την ακτή. Ωραίο ήταν. Ήταν ωραίο. Σε κράτησε.
0: Ήταν ωραίο. Και δεν μου άρεσε το φινάλε.
1: Γιατί πριν γίνει το 2-1, είχα στο κοντρόλο, άλλο στο πέναλτι, ρε φίλε, αντί να την πετάξει την μπάλα.
0: Συνειδητοποιείς ότι είναι σαν να βλέπεις ομάδες να παίζουν το ίδιο πράγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είδες πόσες φορές τους χτύπησες την κόντρα και πόσο εύκολα θα μπορούσε το μάτσα να έχει τελειώσει ένα 4-1-5 ή αντίστοιχα να έχει κερδίσει και 5-1 Γερμανία, γιατί και εκείνη έχασε ευκαιρίες. Είναι αυτό το μοτίβο πλέον που έχει επικρατήσει. Ωραίο είναι γενικά. Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς στο να το βλέπεις, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει μεγάλο outsider να παίζουν, να έχει κόντρα.
1: Σίγουρα. Τα νοκάουτ θα έχουν πολύ ενδιαφέρον και πιστεύω θα έχει εκπλήξεις αρκετές.
0: Ναι, άρπαξε και μια πεντάρα η Σουηδία.
1: Ναι, και μια τεσσάρα. Την Ισία τζάμπα αλλάξαν προπονητή, ρε φίλε. Διώξαν τον προπονητή που έφαγε 5 και φέραν έναν που έφαγε 4.
0: Τι θα έκανε αυτός που είστε τώρα, δηλαδή.
1: Και αυτό ακριβώς ή τον διώχνει τον άλλο.
0: Τι θα έκανε ακριβώς, δεν
1: θα έκανε. Τι σε 2 μέρες, ρε φίλε.
0: Δεν νομίζω ότι είναι
1: αυτό. Έφαγε 5, ο άλλος 4. Ο επόμενος θα φάει 6.
0: 7 η ώρα έχει Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
1: Δόνησε.
0: Φίλο μα Γιώργο Δόνη.
1: Καλά, το Βέλγιο Ιράν είναι καλό, αλλά και το Βέλγιο δεν βλέπετε.
0: Το Βέλγιο Ιράν θα μπορούσε να είναι ταινία του κινηματογράφου. Αυτά που βλέπεις εσύ που πας και ανεβαίνεις σε κάτι γκρεμού, σε κάτι χαράδρες και βλέπεις αυτά που βλέπεις τα ιρανικά.
1: Ναι.
0: Αυτό θα μπορούσε
1: ένας
0: να
1: χωρισμός.
0: Είναι ωραίο, ας πούμε, για σένα. Αλλά είναι με την Ταρέμι. Okay.
1: Για τον Ταρέμι, ναι.
0: Μία η ώρα έχει η Ουρουγουάη Καπε Βέρντε. Ξέρεις πόσοι Καπε Βέρντε είναι εδώ γύρω μας και δεν τους έχουμε κατά νου.
1: Πολλούς, ήταν και ο Μπατίστα. Τον είδα προχθές που έλεγε Ζέλσον ότι Μαρτίνς. Γεννήθηκε Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Ο Σεμέδο που έπαιξε τον Ολυμπιακό.
1: Σεμέδο, πράγμα.
0: Όλοι αυτοί είναι από εκεί. Γκάρι Ροντρίγκες παίζει ακόμα.
1: Ναι. Πού παίζει.
0: Παίζει νομίζω, είναι στο Μουντιάλ. Παίζει ο Γκάρι Ροντρίγκες, ναι.
1: Έπαιξε.
0: Έχω την εντύπωση ότι έπαιξε το πρώτο μας, ναι. Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος στις 4 είναι. Δηλαδή, λες τώρα.
1: Πολλά λεφτά για να
0: είσαι ισοβίτη. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να περάσω 3 ώρες. Τι κάνω, βλέπω Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος στις 4 το πρωί
1: Όχι,
0: ή κοιμάμαι.
1: Κοιμάμαι.
0: Ναι, κάπως έτσι, ας πούμε, το φαντάζομαι. Οι καλές ομάδες παίζουν τρίτη βράδυ στις 10, αν σε ενδιαφέρει. Αν θες,
1: πότε ξεκινάνε τα νοκάουτ, την άλλη εβδομάδα.
0: Ακόμα στα μισά τη δεύτερη
1: αγωνιστική. Ακόμη η δεύτερη αγωνιστική τα κάνανε όλοι οι όμιλοι, σωστά.
0: Ναι, μετά θα έχει ενδιαφέρον. Εντάξει, ήδη αρχίσαν οι πρώτες προκρίσεις, οι πρώτοι αποκλεισμοί κλπ.
1: Γιατί λέμε ότι αποκλεισμοί.
0: Πήρε
1: Τουρκία,
0: βαθμό το Κουρακάο, το Κουρασάο.
1: Ο τερματοφύλακας έκανε παπάδες. Γιατί τον έψαξα. Έχει παίξει στη Βίτεσε, στην Ολλανδία, έχει παίξει τώρα είναι στο MLS, στο Μαϊάμπε.
0: Ναι, πιο πιθανό να έχει παίξει σινεμά, α πούμε, παρά να παίζει ποδόσφαιρο, αλλά οκ, μαζί σου είμαι και σε αυτό. Έχει δρόμο ακόμα, μωρέ. Πρέπει να στρίψει ο μήνας για να αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον το συγκεκριμένο. Και εδώ είναι η ανασφαλεία μου.
1: Ποια?
0: Γιατί 7 Ιουλίου είναι η Offspring.
1: Ναι.
0: Και λέω, κοίτα, μην είχαμε ματσάρα εκείνο το βράδυ. Δεν βλέπουμε Μουντιάλ. Μην πέσουμε πάνω σε καμιά Αργεντινή, ας πούμε, και είμαστε από εδώ ή από εκεί. Και μας αυτό, μπλέξουμε σε τέτοια κατάσταση, ας πούμε. Αν και νομίζω ότι.
1: Όχι, συναυλίες γίνονται 9 η ώρα, τα μας αρχίζουν μετά τις 11.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Τα νοκάουτ θα αρχίσουν νωρίτερα, δεν νομίζω. Γιατί παίζουν 12 μεσημέρι, αυτό που λέγαμε χθες.
0: Μεσημεριάτικα. Φάση 32 ξεκινάει. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας. Πάρα πολλά παιχνίδια. Οπότε δεν ξέρεις τι ώρα μπορεί να σου τύχει. Και στα υπόλοιπα τι έχει τώρα. Ποδοσφαιρικά έχει. Πολλά και διάφορα. Δεν νομίζω ότι. Πώς λέγαμε, δεν υπάρχουν νέα τον Αύγουστο. Δεν υπάρχουν νέα τις Κυριακές. Σε διαπραγμάτευση είναι οι περισσότεροι. Οπότε κάτσε, κάνουμε καμιά βόλτα να δούμε τι υπάρχει.

0: Ανεβάει την πόντη, αμαρτία μου. Ναι. Διαβάζω ανακοίνωση Παναθηναϊκού. Λέει σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ναι.
0: Ήταν 2012-2026. Μια μέρα δεν πέρασε. Μια κρίση πέρασε που άλλαξε για πάντα τις ζωές μας στην Ελλάδα. Και κάνα δύο γενιές. 7 χρόνια δεν θεωρείται γενιά. Κάθε 7 χρόνια δεν λένε ότι είναι μια γενιά.
1: 30 χρόνια λένε.
0: Λένε, ναι, εσύ το λες το. Ναι. Όχι, στη σύγχρονη εκδοχή του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετράνε 7. Άρα θεωρητικά αλλάξανε δύο γενιές. Δηλαδή, τώρα τι θέλει να μας πει ο Χανιάς, ότι είναι 30 χρονών ακόμα και περιμένει έξω από το ΆΚΑ να πάρει δηλώσει τον πράτορα.
1: 30 χρονών.
0: Ανδρέας Χανιάς, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: 30 νιώθεις.
1: Ανδρέα, αν ήσουν 30 χρόνια νεότερος, είμαι σίγουρος ότι θα ήσουν στο Σούνιο τώρα.
2: Στο Σούνιο.
1: Τι, λοιπόν. Δεν τρέχαμε τότε να βρούμε συνεντεύξεις. Όταν δεν είχε site, τρέχαμε να βρούμε τους πρωταγωνιστές.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Τι λες τώρα, Σούνιο θα ήσουν. Στο Σούνιο. Θα έπαιρνε τηλέφωνο ο Νικολαίδης και θα σου λέγε αγοράκι μου, ακόμα εδώ είσαι. Πήγαινε στο Σούνιο. Θέλω φωτογραφία μαζί με τον Ομπράντοβιτς.
0: Εγώ είχα τον Λοφάνο που μιλούσε Ισπανικά και τον έστελνα σε μαγικά μέρη. Τον έχω στείλει σε ένα. Έχει μιλήσει σε ένα συνέδριο Βαλβέρδε το 7. Δεν το ξέρω ούτε το Βαλβέρδε που πάει. Και πήγε και μέσα πάνω στο Λοφάνο, α πούμε. Όταν τον είχε φέρει ο Ολυμπιακός πρώτη φορά. Τέτοιο πράγμα. Για λέγε, θα σου
1: πει να σου πω με αυτέ τι ιστορίε. Είχε έρθει ο Γκούσταφσον στον Ολυμπιακό και με πήραν τηλέφωνο από την απογευματινή γιατί θα τον παρουσίαζε στο ΆΚΑ. Και πήγαμε στο ΆΚΑ σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού. Έπαιζε στο ΆΚΑ τότε ποδόσφαιρο και τον παρουσίασαν εποχή Κοσκοτά, έτσι.
0: Ναι,
1: τρέχαμε τότε σε ρεπορτάζ, δεν τα βρίσκαμε έτοιμα.
0: Ναι, όπως τα βρίσκει ο Χανιάς τώρα, δεν τα βρίσκει. Λοιπόν, πρώτον, έχει αφήσει αιχμή για την ηλικία σου. Λέει, αν ήσουν 30 χρόνια νεότερος, δηλαδή πόσο χρόνο είσαι, τι είσαι.
1: Είναι 50-20 χρόνια.
0: Πόσο είναι, 50?
1: Ναι,
0: όχι. Ναι, okay. Και δεύτερον. Πες μας μια ωραία τέτοια ιστορία τώρα με ο Μπράντοβιτς.
1: Ναι, ναι,
0: αφού γύρισε, πες μας έτσι ένα από τα παλιά σου, από τα 13 χρόνια που
1: παιδί μου, πες μας μια ιστορία.
2: Το 2002 στην Πολώνια, όλο το χρόνο γράφαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει σέντερ. Τότε είχε το Λάζαρο Παπαδόπουλο, νεαρό παίκτη τότε, άγουρο ως αθλητή και ως σέντερ, τον Ντάριλ Μίντλετον, και τον Κόρεϊ Αλμπάνο και τον Γιάννη Γιαννούλη, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα, μια περιπέτεια με κάποια τιμωρία. Με κάποια τιμωρία. Και δεν ήταν διαθέσιμος. Ουσιαστικά ο Αλμπάνο και ο Γιάννη Γιαννούλης δεν ήταν διαθέσιμοι για εξωαγωνιστικούς και αγωνιστικούς λόγους για τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήγε στην Μπολόνια για να διεκδικήσει το ευρωπαϊκό με τον Ντάριλ Μίντλετον, που ήταν κοντά στα 38-39, και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Γράφαμε λοιπόν για περίπου 3 μήνες ότι ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς σέντερ, πού θα πάει χωρίς σέντερ, γιατί δεν παίρνει σέντερ και ούτω καθεξής. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς λοιπόν, ο οποίος ήξερε, διάβαζε, γνωρίζει τα πάντα, γνώριζε και γνωρίζει τα πάντα, το κράτησε. Πήρε λοιπόν την Ευρωλίγκα τότε με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο να είναι
0: MVP.
2: Αποκάλυψη.
0: MVP ακριβώς.
2: Υπάρχει μια σαν ένα παραβάν το οποίο έχουν φτιάξει μέσα στο γήπεδο στο Παλαμαλαγκούτι οι διοργανωτές στην Πολώνια, που γίνεται η συνέντευξη τύπου. Έχω πεταχτεί έξω για κάτι του ρεπορτάζ και προσπαθώ να ξαναμπω μέσα. Έχει τελειώσει η συνέντευξη τύπου του Ζέλικο Μπράντοβιτς και πέφτουμε μούρι με μούρι. Και ο αθεόφοβος βάζει το χέρι του, το δάχτυλό του στο κεφάλι, πάνω από τα
0: χέρια. Σου δείχνει το μυαλό του και καλά, ναι.
2: I have no center, Αντρίκο, Και γέλαγε. Και η μεγάλη σκηνή φυσικά με τον Θανάση Γιαννακόπουλο, ο οποίος την ημέρα του τελικού είχε πάει και είχε πει στον Τζόρντι Μπερτομέου ότι θα πάρω την ομάδα να φύγω, είστε κλέφτες, δεν μας δίνετε τα χρήματα, μας κλέβετε. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς το απόγευμα, την ημέρα του τελικού, παρακαλούσε τον Θανάση Γιαννακόπουλο να μην φύγει η ομάδα, να παραταχθεί, και εγώ θα τους πάρω το κύπελο, του έλεγε. Μην ανησυχείς, μίστε Θανάσης, θα τους πάρω το κύπελο.
1: Και το πήρε.
0: Τι έχει μείνει τώρα, εσύ, Αντρέα, από εκείνη την παλιά εκδοχή? Α, θέλω να σου πω ότι κυκλοφορεί ως φήμη και η επιστροφή του Μάνου Παπαδόπουλου. Πού ήταν τότε ο διοικητικός που ήταν ανάμεσα στην οικογένεια?
2: Δεν υπάρχει αυτό. Ο Μάνος Παπαδόπουλος, ναι, βολιδοσκοπήθηκε, αλλά δεν υπάρχει ως πιθανότητα, διότι είναι στην Χάπολη Τελαβίβ. Δεν θέλει να φύγει και να αφήσει τους Ισραηλινούς στα κρύα του Λουτρού, ως πολύ σοβαρός επαγγελματίας που είναι. Και έχει πει ότι δεν θέλει να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή με κάτι άλλο εκτός από τη Χάπολ Τελ Αβίβ. Αντίθετα, θα είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης στο διοικητικό κομμάτι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με έναν συγκεκριμένο ρόλο και ο Μάικ Μπατίστ στο τεχνικό team μαζί με τους δύο βοηθούς που είχε και στην Παρτιζάν, τον κύριο Μάτοβιτς και τον κύριο Ισκέρδο, τους άμεσους συνεργάτες που είχε και στην Παρτιζάν ο Ζέλικο Μπράδοβιτς.
0: Άρα δεν υφίσταται όλο αυτό που λένε για Έλληνα βοηθό και τέτοια.
2: Υπάρχει το ερωτηματικό να προσληφθεί ένας ακόμα Έλληνας. Θα δούμε αν αυτό προκύψει στην πορεία.
1: Ο Αλβέρτης μένει.
2: Ναι, πραγματικά ο Φραγκίσκος Αλβέρτης είναι πρεσβευτής του Συλλόγου στις διεθνείς διοργανώσεις και σε διάφορες εκδηλώσεις. Δεν φεύγει από αυτό, δεν αλλάζει ο ρόλος του.
1: Ο Διαμαντίδης ξανά ήταν όμως στον Παναθηναϊκό και έφυγε, έτσι, κάτι τέτοιο δεν...
2: Ήταν την προεβόητη περίοδο εσόδων-εξόδων.
1: Α, ναι.
2: Με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη μαζί είχαν το γενικό κουμάντο και την ευθύνη για την διαχείριση του μπάτζετ και της ομάδας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δείχνει μη τι άλλο όλο αυτό, ξέρεις, μια προσπάθεια του να μαζευτούν όλα και να πέσουν κοιτώνει σε διάφορα επίπεδα, γιατί και με το Διαμαντίδη υπήρχε κάποια στιγμή ένα... Θυμάμαι, ας πούμε, να υπάρχει μια αντίθεση
1: μια
0: γιατί
1: κόντρα,
0: ήταν στην Ομοσπονδία κλπ. Φαίνεται ότι προσπαθούν οι πράσινοι να λειτουργήσουν γύρω από τον.
1: Ενωτικά.
0: Ναι. Τώρα ο Μπράντοβιτς, είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε δεν είσαι, είτε ο πατριάρχης του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι δηλαδή ο προπονητής που άλλαξε την ιστορία του Παναθηναϊκού.
1: Και ο Μουρούζης.
0: Η δική του επιστροφή. Τώρα εσύ είσαι πολύ παλιός. Η επιστροφή του προφανώς δίνει το δικαίωμα μιας δεύτερης ευκαιρίας σε ένα τέτοιο πράγμα, το να αφήσεις τα άλλα στην άκρη.
2: Για το πόσο επίδραση έχει στον οργανισμό του Παναθηναϊκού Σύλλογο γενικότερα, την σχεδόν ακαριαία αντίδραση, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλωσόρισε τον Ζέλικο Μπράδοβιτς στην ομάδα μπάσκετ με μια ιδιαίτερα θερμή ανάρτηση και αυτό έχει ιδιαίτερα ξεχωριστή σημασία.
0: Εντάξει, okay. Είδες τι λες, είναι αυτό το για τις δεύτερες ευκαιρίες. Γιατί είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν καλές σχέσεις ανάμεσα στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ. Το ότι αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, αν μη τι άλλο,
1: λοιπόν,
0: επιβεβαιώνει το προφανές.
1: Hey, you play in Παναθηναϊκός, you are starting for Παναθηναϊκός. Can you imagine? Can you imagine? Ο Παναθηναϊκός είναι ένας.
2: Είναι οι ατάκες του από την περιβόητη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με την Procom Treffel. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει με 25 πόντους διαφορά. Τον έχει αφήσει ανικανοποίητο η εικόνα της ομάδας. Και έχει πει ότι έτσι όπως παίζουμε δεν θα πάμε πουθενά, είτε joke, my team is a joke. Και θα βρω στρατιώτες για να πάρω την Ευρωλίγκα. Πήγε και την Ευρωλίγκα μετά.
0: Ναι, γενικώς είχε μια ικανότητα σε αυτό, η αλήθεια είναι. Πες μου κάτι τώρα, θα πιάσει δουλειά άμεσα? Λες ότι έχουν συμβεί πράγματα που δεν τα έχουμε καταλάβει? Θέλω να πω...
2: Ναι, να πούμε εδώ τώρα λίγο το ρεπορτάζ. Έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα, υπήρχε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα από την πρώτη στιγμή. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό ήταν ότι από την πρώτη στιγμή ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν ξέκοψε την κουβέντα. Άρα λοιπόν έδειξε ότι υπάρχει πιθανότητα και πρόσφορο έδαφος. Έγιναν οι σωστοί χειρισμοί, προσεκτικοί χειρισμοί από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να μπορέσουν να γίνουν όλα τα στάδια που ήθελε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και στις επαφές και στους συνεργάτες και στους. Ήταν δύσκολα ζητήματα να πιστεί ο Δημήτρης Διαμαντίδης να ξανασχοληθεί με τον Παναθηναϊκό, να πιστεί ο Μάικ Μπατίστ να αφήσει μια καριέρα που φιλοδοξεί να χτίσει στο NBA μέσω των τεχνικών team στα οποία εργάζεται για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Έγιναν πολλές κουβέντες, έδειξαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι είναι ικανοί να φέρουν εις πέρα αυτά που τους ζητάει και έχουν ξεκινήσει και μεταγραφικές κινήσεις. Στην αγορά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται εδώ και καιρό, έχει ζητήσει δικαίωμα για παίκτες συγκεκριμένους, για τον Ίσακ Μπόγκα, για τον οποίο αναμένεται να κινηθεί πάρα πολύ δυνατά ο Παναθηναϊκός.
0: Αν και λένε ότι πάει στο Ντιτρόιτ, να ξέρεις, ότι θέλει να παίξει στο NBA, θέλει να παίξει στους Πίστονς.
2: Και ένας πολύ μεγάλος εχθρός σε εισαγωγικά των Πρασίνων είναι το NBA πράγματι. Από εκεί και πέρα και ο Τρέι Λάιλς είναι στα θέλω του Σέρβου τεχνικού, αλλά πρώτα θα πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα στο ρόστερ. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Για το ποιους θα χρειαστεί να πάρει μαζί του στην αποστολή που αναλαμβάνει.
1: Εντάξει, λες να έχει μεγάλο ξεσκαρτάρισμα.
0: Με Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Μίτογλου να πάρει το Λάιλς ο Παναθηναϊκός, σημαίνει ότι θα υπάρχουν μεγάλες εκπλήξεις στο ρόστερ του. Τεσάρι είναι ο Λάιλς. Ξέρεις ποιος είναι ο Λάιλς.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι ποιος είναι, στον
1: ναι.
0: τελικό.
1: Ναι,
2: το πεντάρι που έβαζε τα τρίποντα στον τελικό.
0: Τεσάρι, τεσσάρο πεντάρι. Ναι, αυτό. Δηλαδή θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει γενναίες αποφάσεις. Με το χώρο έχουν συμβόλαιο όλοι αυτοί.
1: Ο Σόρτς είναι οριστικό ότι φεύγει, έτσι.
2: Έχει αποτελεί παρελθόν. Έχει αποτελεί παρελθόν. Και ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για έναν γκάρντ με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Σόρτς. Πιο αμυντικογενή, με περισσότερη. Περισσότερα φυσικά χαρακτηριστικά, πιο ογκώδη και ούτω καθεξής.
1: Για θύμισέ μας το, με ποιους είχε πρόβλημα στην Παρτιζάν, είχε με τον Ντάιρικ Τζόνς, είχε πρόβλημα όταν έφυγε ο Μπράντοβιτς.
2: Με τον Ουάσιγκτον, με τον Ντάιρικ Τζόνς.
0: Τι διοίκηση μου
1: με τον Μπόγκα τα είχε καλά. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Με τον Μπόγκα τα είχε πάρα, ναι, πάρα, ναι, πάρα ναι. πολύ καλά. Ήταν μάλιστα ο Μπόγκα ένας από τους παίκτες που πρωτοστατούσαν για να επιστρέψει τότε που γινόντουσαν όλα αυτά τα κωμικοτραγικά με την ανεκδίκητη διοίκηση της Παρτιζάν.
0: Ο Σάβιτς νομίζω ήταν πρόεδρος και μάλιστα έχασε τη θέση του και έγινε ο Πάσπαλια μετά.
2: Ο Σάβιτς ήταν τεχνικός διευθυντής και ο Στόγια Μιχάηλοβιτς πρόεδρος.
0: Μετά έγινε ο Πάσπαλια, έτσι δεν είναι. Κάπου τον είδα.
2: Μετά,
0: που ήρθε στο
2: ναι, μετά έγινε ο Ζάρκο Πάσπαλια, ναι, μετά την φυγή του Ζέλκο Μπράντοβιτς και την φυγή του Ζόραν Σάβιτς. Ναι, είναι πολύ τεταμένες οι σχέσεις, σχεδόν ανύπαρκτες οι σχέσεις του Ζέλικου Μπράντοβιτς με την νυν διοίκηση του, τον πρόεδρο, να μην το αοριστολογούμε, με τον πρόεδρο της Παρτιζάν, τον Στόγια Μιχάηλοβιτς, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μεθόδευσε την απομυθοποίηση, την προσπάθεια για την απομυθοποίηση, γιατί δεν απομυθοποιεί τον Ζέλικο Μπράντοβιτς από ποτέ και από κανένα.
1: Λοιπόν,
2: τον εξωστρακισμό από την ομάδα.
0: Βλέπεις καμιά έκπληξη μεγάλη τώρα για να πάμε στα ποδόσφαιρα? Βλέπεις καμιά έκπληξη στο ρόστερ?
2: Όχι, δεν φαίνεται να υπάρχει μια τεράστια.
0: Θα πατήσει δηλαδή πάνω στα συμβόλαια που έχει, ούτως ή άλλως το υλικό του Παναθηναϊκού τώρα.
2: Πάρα πολύ το υλικό που υπάρχει. Θα γίνουν οι δικές του προσθέσεις, φυσικά, η δική του φιλοσοφία, γιατί ξέρουμε ότι θέλει το τεσάρι του να είναι stretch four, όπως λέμε, να σουτάρει απ' έξω για να ανοίγει η ρακέτα, όπως το έκανε με τον Λεντέι, όπως το έκανε με τον Κώστα Σαρτάρη, όπως το έκανε με πάρα πολλούς παίκτες, με τον ακόμα και τον Σμάιλαγκη. Τον έβαζε πεντάρι έναν.
0: Μα έχει τέτοιους παίκτες και τώρα. Και ο Μίτογλου είναι τέτοιος παίκτης. Και ο Χουάντσο είναι τέτοιος παίκτης.
2: Ναι, βέβαια. Και ο Χέις Ντέιβις είναι. Υπάρχει υλικό. Μα τι συζητάμε τώρα, το υλικό του Παναθηναϊκού.
1: Καλά, ναι.
2: Ήταν τρομερό καταπληκτικό.
1: Άρα δεν βλέπεις.
2: Ο Παναθηναϊκός ήταν.
1: Ήταν το πρόβλημα.
2: Ο Παναθηναϊκός ήταν άκρος προβληματικός.
1: Το πρόβλημα.
2: Δεν είναι το πάνω μακριά.
1: Είχε πάει πρόπερση ο αδερφός μου σε αυτά τα σεμινάρια που κάνουν προπονητικά και επιλέγεις
0: και τώρα,
1: κάποιους
0: έχει ένα σε καμιά 20
1: και μέρες. Πήγε στον Μπράντοβιτς για 10 μέρες και παρακολουθείς τις προπονήσεις του Μπράντοβιτς.
0: Μέτριος,
1: χάλια, ναι.
0: Σαν τον καφέ.
1: Και τους έλεγε ότι έχει αλλάξει πλέον ο παίκτης, η φιλοσοφία του παίκτη. Δηλαδή έλεγε στους παίκτες τα δικά του και αυτός, και οι άλλοι ακούγαν Walkman. Όχι Walkman, αυτά τα περίεργα που έχουν τώρα τα μεγάλα. Δεν μπορεί πλέον, έλεγε, δεν μπορώ πλέον να τους κουμαντάρω αυτούς τους τύπους. Ειδικά τους Αμερικάνους που έρχονται 18 χρονών και τα μυαλά τους είναι στον αέρα. Είναι τελείως διαφορετικά τα
0: γενικά
1: πράγματα.
0: Γενικά πάντως, επειδή έχω διαβάσει διάφορα πράγματα για τον Μπράντοβιτς, γενικώς για τον μπάσκετ, μου αρέσει που διαβάζω, να έχουμε κατά νου κάτι. Ότι έχει αλλάξει ο τρόπος του. Δηλαδή του αρέσουν άλλα πράγματα από ό,τι του άρεσαν.
1: Εξελίζεται ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς. Έξυπνο είναι αυτό, δεν είναι παράξενο.
2: Επειδή όλο το πρωί έβλεπα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον Ζέλικο Μπράντοβιτ στον πάγκο.
1: Τι έπαθες εσύ πρωί-πρωί?
0: Ξυπνήσαν οι αναμνήσεις. Καφέ και έκατσε στο YouTube.
2: Έβλεπα στο YouTube παιχνίδια του Παναθηναϊκού και φάσει για τον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόταν. Και έβλεπα μετά και παιχνίδια στην Παρτιζάν. Ναι. Έχει αλλάξει τελείως.
1: Άλλο πράγμα.
0: Είναι φοβερά επηρεασμένος από τον.
2: Έχει διαφοροποιηθεί αρκετά για να είμαι ακριβής. Οι βασικές αρχές παραμένουν οι ίδιες. Οι σωστές αποστάσεις, η ακρίβεια στη λεπτομέρεια. Τώρα έχει δίνει και αυτός περισσότερη ευελιξία στον παίκτη να πάρει την απόφαση. Δεν είναι εκείνο το.
1: Τα κουτάκια, εδώ.
2: Το κουτί θα μπει εδώ σε αυτές τις μοίρες, δεν θα κάνει βήμα παραπάνω. Θα σουτάρει ο Διαμαντίδης ή θα σουτάρει ο Ντρου Νίκολας με τον παίκτη το συγκεκριμένο που θα του έχει επιλεγεί. Τώρα υπάρχει τελείως διαφορετική εικόνα και έτσι πρέπει να γίνεται, να αλλάζει. Να ξαναπώ κάτι, το είπα και χθες. Ο Παναθηναϊκός δεν υπογράφει συμβόλαιο με την επιτυχία,
1: ναι,
2: ξαναφέρνοντας τον Ομπράντοβιτς. Έχουν αλλάξει εποχές, έχει αλλάξει το μπάσκετ. Αυτό συζητάμε τώρα και αυτό πρέπει να εμπεδωθεί και στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Δεν σημαίνει ότι, όπως έλεγε και αυτός, κάνουμε έτσι και παίρνουμε τους τίτλους. Καμία σχέση. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ βουνό να ανέβει μπροστά του, διότι αλλάζει δέρμα, αλλάζει DNA, αλλάζει τρόπο σκέψης μετά από 3 χρόνια αταμάν, με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Και οι ανταγωνιστές του, και οι εγχώροι και οι ευρωπαϊκοί, είναι αρκετά μπροστά από αυτόν.
0: Ναι, έχει τον καλύτερο Ολυμπιακό τώρα, μην λέμε τα ίδια. Είναι ο καλύτερος Ολυμπιακός όλων των εποχών αυτός που,
1: ναι,
0: που
1: γιατί
0: βλέπουμε αυτόν τον καιρό.
1: Λέγαμε πριν.
0: Θωρακισμένος, πραγματικά.
1: Ναι, λέγαμε πριν ότι στην δόξα του Ομπράντοβιτς δεν υπήρχε μεγάλος Ολυμπιακός.
0: Όχι, γιατί αποσύρθηκε ο Ρέτσι Κόκαλης. Ναι. Από το 2001 και μετά, και μέχρι να εμφανιστούν οι Αγγελόπουλοι, υπάρχουν 5-6 χρόνια που ο Παναθηναϊκός παίζει μόνος του.
1: Ναι.
0: Το φαντάζομαι ότι το θυμάται ο Αντρέας. Λοιπόν, και το Ρικ Καρλάιλ ήθελα να σου πω ότι αυτός είναι η τελευταία του αδυναμία. Ένας κλασικός λευκός προπονητής του NBA. Είναι αυτός που έχει μοντάρει την ιδέα του όμορφου χάους, δηλαδή του οι χειριστές μου παίρνουν και τις αποφάσεις, ας πούμε, τις πολλές στο γήπεδο. Είναι αυτό το γρήγορα, το παίζω, τρέχω, ξέρεις. Δημιουργώ, ναι, τις προϋποθέσεις, τόσο ώστε οι χειριστές να έχουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Αυτό είναι το στυλ. Εκεί έχει πάει. Γι' αυτό και το μπάσκετ έχει ανέβει πάλι. Παίζεται στην Ευρώπη στους 90 πόντους πια. Αυτό είναι το τελευταίο, η τελευταία τάση του. Θα ήθελα να δω ποιες θα είναι οι επιλογές του εκεί. Γιατί ούτως ή άλλως χωρίς το Σόρτς θα πάρει έναν άλλον. Ο Σλούκας είναι μεγάλο παιδί πια. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα στήσει μια ομάδα πάνω στο Σλούκα. Ναι. Ο Ναν δεν είναι ακριβώς ο σωστός τύπος με αυτή την νοοτροπία. Πιστεύω ότι κάτι θα βάλει εκεί. Κάποιον παίχτη θα επιλέξει εκεί για να αλλάξει το κουμπί. Και αυτή φαντάζομαι θα είναι και η πιο ενδιαφέρουσα μεταγραφή. Άστα μπάσκετ. Τώρα έχεις γίνει το πρόσωπο του Σαββατοκύριακου. Mm. Τα νέα του Παναθηναϊκού έχουμε γίνει, αλλά τι να κάνουμε. Πες μου λίγο για τα ποδόσφαιρα. Ανακοίνωσε τον Καμαρά. Ποιον ανακοίνωσε σήμερα?
1: Καμαρά.
2: Χθες βράδυ ανακοινώθηκε η απόξη του Ετιέν Καμαρά, του 23χρονου αμυντικού χαφ από την Γαλλία, του Γάλλου, έπαιζε στη Σαρλερουά. Είναι ένα παίκτη τον οποίο και τον Ιανουάριο τον είχαν. Ήταν σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις οι πράσινοι, δεν κατάφεραν να τον αποκτήσουν. Σήμερα αναμένεται να έρθει ο Ινιάκη Πένια, ο
0: Ισπανός
2: θερματοφύλακας ακριβώς, για να πάρει τα γάντια του Αλμπάν Λαφών.
0: Παίζει με τα πόδια πολύ. Είναι αυτή,
1: για βασικός έρχεται.
0: Προφανώς.
2: Ορίστε.
1: Για βασικός έρχεται.
2: Ναι, ναι, ναι, έρχεται για να πάρει τη φανέλα βασικού. Ναι, έτσι προορίζεται. Έμεινε και ο Λούκας Τάδες, ο οποίος έχει το ρεκόρ, ισοφάρισε το ρεκόρ του Αλέν Ραγκουέλ, ότι αποκτήθηκε και δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά είναι ασφάλεια. Είναι καλός τερματοφύλακας όμως. Είναι καλός
1: τερματοφύλακας.
0: Κοντός ψηλός, είναι καλός τερματοφύλακας. Τελειώσανε και αυτά τα ψηλός κοντός και στους τερματοφύλακες.
2: Αύριο ή το αργότερο την Τρίτη αναμένεται στην Αθήνα ο Ντεφράι, ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός. Υπάρχουν προχωρημένες επαφές με τον παίκτη για να οριστικοποιήσει, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει.
0: Θα έχει Ολλανδός ο Παναθηναϊκός. Θα έχει Ντεφράι και Φαν Ντρόγκελεν, πώς λέγεται ο άλλος.
2: Ακριβώς.
0: Αριστεροπόδαρος ο Φαν Ντρόγκελεν.
2: Γιατί η Samsung Sport είναι πιο δύσκολη, πιο σκληρή στις διαπραγματεύσεις. Όπως πάντα, ο πρόεδρος της Samsung Sport είναι λίγο. Όχι περίεργος άνθρωπος, το καλύτερο για την ομάδα.
1: Λεφτά θέλει ο
2: άνθρωπος. Δεκτών, λογικό. Και εκεί πάρει να υπάρξει λίγο παραπάνω προσπάθεια από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να πάρουν τον παίκτη.
0: Ναι, αν το κάνουμε εικόνα πάντως, σας λέω το εξής. Σκεφτείτε ένα Παναθηναϊκό με τον Μπένια τερματοφύλακα, με τους δύο Ολλανδούς στόπερ, έναν πολύ έμπειρο τον Ντεφράι και έναν. Ναι. Είναι αυτή η aggressive, η αριστεροπόδαρη, αυτό είναι ο Φαν Ντρόγκελεν πάνω κάτω το βιογραφικό του. Ο Τσάπρας είναι να παίξει δεξιά. Νομίζω ότι ο Καλάμπρια θα αποχωρήσει. Ούτως ή άλλως από το Γενάρη μαγειρεύεται αυτή η ιστορία. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί ο Τσάπρας. Από την άλλη υπάρχει ο Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό. Υποθέτω ότι κάτι άλλο θα βάλει εκεί. Ο Καμαρά, παιδιά, έχει πάρα πολύ καλή συστατική επιστολή.
1: Ναι.
0: Και τον, δηλαδή, εγώ ξέρω ότι τον κοίταζε και ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή. Είναι από εκείνους τους παίκτες με τα data τα καλά. Είναι εκείνη η ανασταλτική χάφρε, παιδί μου, που κάνουν όλες αυτές τις δουλειές. Ψάχνει να τον δέσει με κάτι πιο δημιουργικό. Ακούγεται καιρό, Αντρέα, ο Γένσεν. Ο Βανός που έπαιζε στην Αγγλία. Πιο οχτάρι, πιο μπάλα, ξέρεις, πιο αυτό. Θυμίζω ότι έχει πάρει έναν παίκτη στα 6-7 εκατομμύρια, το Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς τον λένε, ένα δεκάρι.
2: Ναι.
0: Έχει πάρει και με 10 εκατομμύρια από τη μια πλευρά τον Αντίνο. Ναι. Έχει.
1: Σαντερφόρ.
0: Έχει τον Ντετέι με τον.
1: Θα συρριχθεί στον Ντετέι, λε.
0: Και τον Ντέσσερ, ο οποίο πέρσι τον παιδί δεν έπαιξε. Καλό παίκτη.
2: Αν
0: είναι υγιή, είναι καλό
1: παίκτη. Ένα χρόνο έχει να παίξει.
2: Θα αποκτηθεί και ένα σεντερφόρ ή εάν δοθεί ιδανικό ο Πάντοβιτ, μάλλον ίσω να περιλαμβάνεται στα ανταλλάγματα για τον Τσάπρα. Τον Λεβαδιακό, θα δούμε.
0: Θα δούμε για εκεί, γιατί εγώ περιμένω διάφορα εκεί ενδιαφέροντα. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τον Πελίστρι, που είναι το μεγαλύτερο περιουσιακό του στοιχείο. Αν δεν κρατήσει τον Πελίστρι, θα πάρει έναν άλλον εκεί.
1: Γιατί να μην τον κρατήσει?
0: Γιατί μπορεί να βρει να τον πουλήσει. Γιατί αυτό σκέφτονται, να τον πουλήσουν.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός φτιάχνει μια ομάδα από την αρχή και είναι η πρώτη φορά στα δικά μου μάτια εδώ και πάρα πολλά χρόνια που ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να κάνει πρωταθλητισμό. Αλλά πρόσεξε. Όχι σε τρεις μήνες να διώξουν τον προπονητή και αυτό για την αρχή.
2: Να πούμε ότι έχουν φύγει ήδη οι Τζούριθις, Ερνάντες, Ρενάτο Σάντες, Σφιντεύσκι, Κότσιρα, Λαθών. Και έπονται την Μπακασέτα, Τουμπά και Σιώπη.
1: Αλλάζει άλλη ομάδα. Αλλάζει άλλη ομάδα.
0: Και δεν μου κάνει και. Δεν θεωρώ. Πώς να σου πω ότι δεν ανήκει σε αυτή την. Γιατί όλα αυτά δείχνουν τη διάθεση του Γιάννη Λαφούζου, δεν μου κάνει εντύπωση ότι συμβαίνει τώρα αυτό με το κανάλι.
1: Ναι.
0: Γιατί ουσιαστικά τον προσέγγισε όπως το λένε, ο Γιάννης Βαρδινογιάννης για αυτή την απόπειρα που γίνεται τη μεγάλη, να δημιουργηθεί μια κατάσταση να δίνουν εκείνη τα τηλεοπτικά δικαιώματα και το ότι φτιάχνει δικό του, ούτε αυτό μου κάνει εντύπωση. Νομίζω ότι και παραγωγικά κάνει πράγματα ο Γιάννης Αλαφούζος. Νομίζω ότι είναι κοντά με τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Δηλαδή ότι η αλλαγή στο καθεστώς του ΠΑΟΚ με τον Παπαμιμίκο και αυτά έχουν δημιουργήσει ένα νέο διάβλο.
1: Για συμμαχία εννοείς.
0: Ναι, ότι αλλάζει γενικώς. Ο Παναθηναϊκός ήταν η κόντρα σε όλη αυτή την ιστορία του ΠΑΟΚ, του Γκαγκάτση, της διαιτησίας. Νομίζω ότι κινείται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Μου κάνει εντύπωση. Είναι, τώρα είδες, λέγαμε πριν για το ποιον playmaker θα διαλέξει. Γενικώς είναι μια χρονιά που ο Παναθηναϊκός δείχνει να ρίχνει μεγάλη ζαριά. Κάνει rebuilding.
1: Πάει στο καινούριο γήπεδο.
0: Το κάνει με έναν Έλληνα τεχνικό διευθυντή.
1: Ετοιμάζεται να πάει σε γήπεδο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι η πρώτη φορά, Αντρέα, τώρα τα λέω εγώ, που ο Παναθηναϊκός δείχνει να το κάνει κανονικά.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τι παίχτες είναι.
1: Καλά, με τα γραφείς ξέρετε.
0: Τα λίγο συγχωρεμένος ο Κέσσαρης είναι σαν τα καρπούζια. Ναι, μόνο άμα τις ανοίξεις.
1: Και είναι η πρώτη φορά που έχει αποφασίσει δεν πάω λεωφόρο, πάω άκαρε, παιδί μου, γιατί φτιάχνω ομάδα για το άκαρε.
0: Δείχνει ότι κινείται σωστά. Τώρα αν είναι. Πρόσεξε, έχει και ένα κανονάκι. Εγώ θα σου το πω κι αυτό. Έχει ένα κανονάκι. Άμα δεν κάνει αυτό ο προπονητής, παίρνει το Λουτσέσκου μετά. Ο Λουτσέσκου θα μείνει εκεί στην Ακρούλα και θα περιμένει να ξέρετε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό.
1: Πάλι θα αλλάξει προπονητή.
0: Ακούστε τι λέω και εγώ καμιά φορά. Υπάρχει ένα κανονάκι στην αγορά, να ξέρεις. Είναι ο Λουτσέσκου, ποιος θα προλάβει. Σε γενικές γραμμές όμως μοιάζει να το χειρίζεται έξυπνα. Εμένα δεν μου άρεσε το ότι. Πώς το λένε, έχασε 10 εκατομμύρια με την ιστορία του Μπενίτεθ. Ούτε θεωρώ ότι είναι λογικό να διώξει
1: τον
0: Μπενίτεθ. Φαίνεται όμως, παιδιά, ότι έχει πολύ μεγάλη μπάνκα. Ένα και δεύτερον ότι έχει ένα σχέδιο. Καλό, κακό, έχει σχέδιο. Σας θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος ξεκινάει για τη 17η χρονιά του χωρίς πρωτάθλημα.
2: Ναι, πράγματι.
1: Επίσης, πρέπει να είναι ρεκόρ, δεν ξανασυνέβη αυτό ποτέ.
0: Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί. Ναι. Επίσης θέλω να θυμάστε το εξής. Η ΑΕΚ είναι πολύ πιθανό να παίξει Champions League. Πάει το περσινό, το εύκολο, το ευχάριστο μέχρι το Φεβάρι. Δεν παίζω με κανέναν στην Ευρώπη. Δεν έχω εκείνα τα 20 ημέρα με τα 7 ματς. Την ψυχολογική πίεση του να παίζω με τη Ρεάλη, με το αυτό.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι σε μεταβατικό στάδιο μέχρι να στρώσει.
0: Κατά την άποψή μου.
1: Αύριο έρχεται ο προπονητής.
0: Ναι, κατά την άποψή μου θα είναι έξω φέτος. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει. Παρότι νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει κάτι με τον Γιαννούλη να αλλάξει λίγο το κλίμα. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνει. Ο Ολυμπιακός είναι ερωτηματικό. Στο αν θα είναι καλύτερος, χειρότερος. Νομίζω ότι του δίνεται. Αν ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινήσει καλά. Και δεν του προκύψει κάτι μετά conference και αυτά στην αρχή. Νομίζω ότι οι προϋποθέσεις είναι καλές. Σας τα λέει ο κύριος Δελής τώρα που είναι Ιούνιος.
1: Ω, Δελής, 29
0: Ιουνίου.
1: Για
0: να μην πείτε ότι σας τα έλεγε μετά από κανένα χρόνο.
1: 21 Ιουνίου. Και του έκατσε και καλή κλήρωση στο conference, έτσι.
0: Φίλε, θα του πάει καλά. Το θέμα δεν είναι το αν θα έχει. Το θέμα είναι να έχει το έσοδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να κάνει τη δουλειά. Γιατί πέρσι η ΑΕΚ χρειάστηκε να αποκλείσει την Άντερλεχτ. Ναι. Λέμε τι ωραία πέρασε.
1: Ναι.
0: Αλλά έξω τέλος έπαιξε ένα πολύ δύσκολο ζευγάρι. Ο Παναθηναϊκός λογικά θα φτάσει στον προορισμό του. Το θέμα είναι η διαχείριση, γιατί έτσι όπως έχουν γίνει League Phase, αυτός που παίζει Europa και αυτός που παίζει Champions League, πάει μέχρι το Φλεβάρι, φίλε.
1: Ναι.
0: Ο ΑΕΚ πέρσι το κλείσε το μαγαζί Δεκέμβρη.
1: Δύο
0: μήνες που οι άλλοι ταλαιπωριόντουσαν. Έγραφε τρίποντα.
1: Ναι.
0: Έγραφε τρίποντα. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στη ρουτίνα, η ρουτίνα της σε σχέση με τους άλλους, στον τρόπο που τελείωσε το πρωτάθλημα. Πώς να σου πω, ασχολήθηκε, της δημιουργήθηκε το δικαίωμα. Να κάνω προπόνηση, ρε παιδί μου. Να έχω μια κανονική εβδομάδα, όχι κάθε δύο μέρες.
1: Να σε μιλήσει λίγο και ο
0: Αντρέας. Τι θες να πεις, Αντρέα, θες να πεις κάτι.
1: Τα είπε όλα, Αντρέα, έτσι.
2: Τα είπε όλα.
0: Θες να πεις εσύ Ολυμπιακό.
1: Δεν σε ξαναβγάζουμε.
2: Το νέο έδωσε το νέο προπονητή του Ολυμπιακού, αν και εφόσον.
0: Ναι. Του Παναθηναϊκού είπα, εγώ δεν είπα του Ολυμπιακού. Εγώ είπα ότι αν ήμουν.
1: Α, τον Λουτσέσκο για τον Παναθηναϊκό τον έλεγε τόση ώρα.
0: Εγώ είπα ότι αν ήμουν Λουτσέσκο θα καθόμουν απ' έξω και θα περίμενα. Αυτό θα έκανα.
2: Περίμενα. Ναι. Θα περίμενα.
1: Τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Ποιο να περιμένει, παιδιά, τη Λιβαδιά.
1: Όχι.
0: Θα πάρει καλό προπονητή.
1: Την ΑΕΚ δεν μπορεί να την περιμένει. Τον ΠΑΟΚ αποκλείεται να ξαναγυρίσει. Ποιον πήρε η Λιβαδιά.
0: Θα πάρει.
1: Πες το τώρα.
0: Δεν λέω. Θα πάρει, είπα. Θα πάρει. Λέει όμως. Όχι. Θα πάρει.
1: Τον Ποστέκογλου θα φέρει. Ποιον θα φέρει.
0: Έχει, συζητιέται ανάμεσα στην Τότενα μου και στο Λιβαδιακό. Λοιπόν. Δεν νομίζω να ανοίξει άλλο πάγκο, παιδί μου. Περιμένετε τώρα να είστε δίκαιοι.
1: Ναι, δίκαιοι, ναι.
0: Δεν είναι ο Μπάγκεβιτ τη εποχή μα ο Λουτσέσκου. Αφού γυρίσαμε πίσω στα παλιά.
1: Σε χαρακτήρα, όχι. Σε χαρακτήρα.
0: Α, στα χαρακτήρα, ποδοσφαιρικά.
2: Ναι. Πολύ φέρνο προπονητή, ναι.
1: Ναι, ναι, αλλά ο
0: Μπάγκεβιτ. Έχει ακουστεί για Ολυμπιακό. Έπαιξε, σα το λέω εγώ,
1: παλιά.
0: Το 17.
1: Παλιά. Ναι.
0: Θέλετε να σα πω ποια είναι η τελευταία ομάδα που έκανε πρόταση στο Λουτσέσκου.
1: Παναθηναϊκό.
0: Πριν από 2,5 μήνε.
1: Και γιατί δεν πήγε.
0: Γιατί ήθελε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Βεβαίω τώρα αυτό που του έκανε ο ΠΑΟΚ. Του δίνει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, έτσι.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: καταλαβαίνετε
1: ναι,
0: από το και στο εξής. Δεν θα μπορεί να πει κανένας τίποτα. Ναι, τρίτον, η ΑΕΚ του Μελισσανίδη. Παρότι ήταν, θυμάσαι τι γινόταν, σκοτωμός. Ναι, έχει πει ένας ναι, ρομπαρούφες ναι, ο Λουτσέσκου. Mm. Μας έχει φτάσει, την έχει περάσει την Ελλάδα πριν ο Γορδέλα. Ναι. Παρά τα αυτά ο Μελισσανίδης που κάτι ήξερε από ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή όταν έψαχναν προπονητή πήγε, του χτύπησε την πόρτα. Ο Λουτσέσκου είναι φοβερά δημοφιλής εδώ στο ποδόσφαιρό μας. Έξω από την Ελλάδα δεν έχει την ίδια φήμη.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι ο γιος του μπαμπά του. Καλός προπονητής, δεν αμφιβάλλει κανείς. Αλλά δεν νομίζω ότι ρε παιδί μου του είναι εύκολο να πάει να βρει μια δουλειά.
1: Όταν έφυγε από τον Πάο, πού πήγε καλά, την πρώτη φορά.
0: Στη Σαουδική Αραβία, νομίζω πάλι. Δεν θα βρει τα 8-9 καλά πρωταθλήματα που είναι πάνω στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, αν είναι έξυπνος, ούτως ή άλλως κουρασμένος είναι, δύσκολη χρονιά είχε, του συνέβη για αυτό που του συνέβη, να ηρεμήσει. Ναι. Και θα το έρθουνε.
1: Αντρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που άκουγες τον Δελή να λέει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δεν θα σε ξαναπάρουμε. Συγγνώμη.
0: Γεια σου, Αντρέα. Γεια σου.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτό που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν πικάπ ας πούμε στο σπίτι, είχα μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσαμε ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή τη τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε τζαζ ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της τζαζ και αυτήν την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Solo της Αριστείας Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Αθήνα 984.

0: Επιστρέψαμε 9 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι στον Αθήνα 94. Εδώ θα σε μια γωνίτσα θα κάτσω και θα πω τίποτα. Πες τα μόνο σου για τον Ολυμπιακό.
1: Λέτε δηλαδή, τώρα τι κάνεις, δηλαδή.
0: Τίποτα, λέω για το.
1: Το διατηρείς το δικαίωμα της σιωπής.
0: Μακάρι να είχα και το δικαίωμα να έχω τα χωράφια μου.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν μπορείς να το κρατήσεις, ρε φίλε.
0: Το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι, δεν μπορείς.
0: Μακάρι να είχα το ΠΚΠ τα χωράφια. Σου έλεγα για το Sharp Objects αυτό.
1: Το
0: αιχμηρά αντικείμενα. Να το δεις, φίλε.
1: Να το δω.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: HBO, έτσι.
0: Ναι, πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Γενικά αυτές οι σειρές 5-6 επεισοδιάκια.
1: Και είχα δει εκεί το τέτοιο αυτό νυχτερινός επισκέπτης. Πώς λέγονταν ένα νυχτερινός επιθεωρητής. Έχει βγάλει φοβερές σειρές στο HBO.
0: Ναι, γιατί έχει τα μεγάλα, τις μεγάλες παραγωγές Αμερικής.
1: Ναι. Amazon δεν έχω δει ποτέ. Έχεις Amazon?
0: Όχι. Όχι. Δεν έχω πληρώσει Amazon παραδόξως. Τα υπόλοιπα όμως, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, όλα έχουμε πληρώσει, όλα. Από ένα σημείο και μετά, μέχρι πολλά, συνειδητοποιείς ότι ανακυκλώνονται.
1: Ναι, αλλά
0: κάνουν βόλτες.
1: Κάνουν βόλτες, ναι, ναι. Και ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μετά από μια εβδομάδα θέλω να δω τη συνέχεια μια σειρά και ξεχνάω σε ποια πλατφόρμα την είδα.
0: Είδες, φοβάμαι γι' αυτό. Αν και στα κρατάει ψηλά, στα κρατάει.
1: Το HBO έχει αυτό το πρόβλημα. Σου βάζει τι έχετε δει, αλλά δεν σε κρατάει εκεί που τελείωσες.
0: Ναι. Αυτό πάντως, φίλε, το Sharp Objects, αιχμηρά αντικείμενα μεταφράζεται στα ελληνικά. Είναι του 18, είναι μάλλον το καλύτερο που είδαμε στη σεζόν.
1: Σόπα.
0: Ναι, σε αυτά τα 5-6 επεισόδια που είδαμε.
1: Δεν έχουμε όμως και το ίδιο γούστο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά είναι του 18, δεν είναι καινούριο.
1: Λοιπόν, να πούμε το πρόγραμμα του Μοντιάλ.
0: Το πρόγραμμα του HBO, πες. Έτσι όπως το ξεκίνησες, νόμιζα ότι θα πεις το πρόγραμμα του HBO.
1: Λοιπόν, το έχουμε πει, δεν το έχουμε πει. Δεν το
0: είπαμε, Ισπανία, Σαουδική Αραβία τώρα σε 7.
1: Σαουδική Αραβία έχει.
0: Το Βέλγιο με το Ιράν.
1: Στις 10 το Βέλγιο με το Ιράν. 4, μία τα ξημερώματα Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι. Η Ουρουγουάη τι έκανε στην πρεμιέρα, θυμάσαι.
0: Μια ισοπαλία νομίζω.
1: Α, ναι, σωστά. Και Ισπανία και Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος στις 4.
0: Αυτό που θα δεις και θα σε πάρω εξαιρετικά.
1: Αυτό που θα δω, ναι, και θα
0: να μου πεις τι έγινε.
1: Όχι, θα το γράψω και στο site. Δώσ' μου τους κωδικούς να το βάλω και στο site.
0: Θα μπεις να το γράψεις στο θηρίο. Μπράβος. Δεν έγινε. Όχι, έγινε. Δεν έγινε. Τι δεν έγινε. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό δεν έχει τίποτα φοβερό.
1: Δεν έχει. Άντε
0: να πούμε 3 λεπτά για 4. Από αύριο τώρα τα σπουδαία.
1: Ανακεφαλαίωση Μπιανκόν. Μαφέο και. Όχι,
0: Μπιανκόν έφυγε.
1: Α, φύγαν Μπιανκόν, Κωστίνια.
0: Ναι, Ποντένσε.
1: Ποντένσε, οριστικό,
0: Πασχαλάκης έχει φύγει.
1: Ανήκε στον Ολυμπιακό, δεν ανήκε στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, δεν κόστανε. Γι' αυτό και μπορεί μέσα στο καλοκαίρι.
1: Συνεχίζει, ο Πασχαλάκης σταματάει.
0: Κάπου άκουσα κάποια στιγμή ότι θα πέσει την Καλαμάτα, να σου πω την αλήθεια. Oh, ναι,
1: το Μπιανκόν γιατί τον διώχνουν.
0: Τον έδιωξε, τον πούλησε.
1: Ναι, γιατί τον πούλησε, γιατί τον πούλησε.
0: Γιατί ο Μπιανκόν ήθελε να είναι πρωταγωνιστής. Γιατί πήγε σε μια πολύ καλή ομάδα όπως η Άντερλεχτ, μεγάλη φανέλα.
1: Ναι, φοβερό.
0: Γιατί τα χρήματα και για τον ίδιο το συμβόλαιό του και για τον Ολυμπιακό
1: και
0: δεν ήταν.
1: 3-1 χρόνια, έτσι.
0: Ναι, μόνο καλό παίκτη ήταν. Δήμαρχο τον φωνάζει, το ξέρει.
1: Εντάξει, έκανε κάποιε γκάφε που και που, αλλά ήταν παικτάρα, ψυχάρα και
0: εγώ δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακό, δηλαδή αν αξιολογεί την περσινή χρονιά και λε ποια ήταν τα προβλήματα του Ολυμπιακού, θα πει η άμυνα του.
1: Όχι, επίθεση βασικά.
0: Ναι, ο Μπιανκόν μια χαρά χρησιμοποιήθηκε.
1: Δεν
0: είναι και σαν δεξιμπάκ που παίξει στο τέλος και σαν στόπερ και στον αέρα και όποτε χρειάστηκε να καλύψει το Ρέτσο. Μια χαρά ήταν. Mm. Γιατί είχε δύο πολύ καλούς στόπερ Ολυμπιακούς, το Ρέτσο και τον Πιρόλα.
1: Ναι.
0: Που ουσιαστικά πήραν πάνω του το 90% των αγώνων.
1: Τα λάθη τους τα κάναν και αυτοί. Αλλά στα μπάκ είχε πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Εντάξει, όλο ξεστρούσε ο Ορτέγκα, ρε φίλε.
0: Γιατί ο Ορτέγκα πού πήγε, έφυγε.
1: Όχι, έμεινε.
0: Τότε γιατί όλο γλιστρούσε και δεν γλιστράει.
1: Παίρνει καλύτερο, ρε παιδί.
0: Πώς θα πάρει καλύτερο.
1: Δεν θα πάρει καλύτερο.
0: Oh.
1: Δεν ψάχνει μπακ, δεν πήρε ένα μπακ. Ο Μαφέο τι παίζει.
0: Δεξίμπακ.
1: Ναι, αριστερό, δεν ψάχνει.
0: Ψάχνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρει κιόλας.
1: Θα βρει. Όταν ψάχνει, βρίσκει.
0: Ο καλύτερο για μένα είναι ο Γιαννούλης.
1: Εντάξει,
0: αυτή είναι η καλή περίπτωση. Αν μπορεί ο Ολυμπιακός να τον πάρει, είναι και. Πώς να σου πω, είναι και.
1: Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι ζητάει τρομερά υψηλό συμβόλαιο.
0: 1,5 εκατομμύριο, 1,400.
1: Πολλά δεν είναι.
0: Δεν είμαι λογιστής, να σου πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι είναι πολλά, όχι. Για έναν ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου. Εντάξει, και για να γυρίσει στην Ελλάδα, πώς θα σου ζητήσει τα 30.
1: Καλά. Ναι.
0: Σκέψου και τι παίρνουν οι υπόλοιποι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι περίπου η οικονομία του ποδοσφαίρου.
1: Με Ορτέγκα πόσα παίρνει, την περισσότερα.
0: Όχι, πολύ λιγότερα.
1: Α.
0: Γύρω στα 8-9 εκατοστάρικα, αλλά τον Ορτέγκα Ολυμπιακός τον βρήκε στην Αργεντινή και τον έφερε όπως τον έφερε και τώρα είναι πλέον το παιδί 4η χρονιά.
1: Mm.
0: Ναι. Έχει δύο αριστερούς μπακ. Και δεν είναι κακή αριστερή μπακ του Ολυμπιακού. Ψάχνει έναν καλύτερο.
1: Ναι, εγώ όντως.
0: Αυτό θα δημιουργήσει την κουβέντα. Μην είσαι στο ότι θα πάρει Σονικεντέ. Γιατί άκουσα σήμερα για τον Άρον Μάρτιν. Ένα παιδί της Τζένοα που προτάθηκε. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει μπακ για να πάρει.
1: Όχι, να πάρει καλύτερο μπακ.
0: Να πάρει
1: μπακ
0: κάτι καλύτερο από αυτό που έχει. Ναι, αυτό.
1: Ο Μαφέο είναι καλύτερο από αυτό που έχει.
0: Ο Μαφέο μου είπε ο Σιώβας, γιατί μίλησα μαζί του, είχαν παίξει την Ουέσκα μαζί. Μου είπε ότι θα έχει στο μυαλό σου ότι είναι ένας τύπος ο οποίος ανασταλτικά είναι πάρα πολύ καλός. Ο Μέση έχει κάνει μια δήλωση ότι είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που έχω παίξει. Είναι αυτός που να πάρω ένα παίχτη, που να καλύψω την πλευρά μου. Είναι
1: ναι,
0: πολύ,
1: αλλά επιθετικά δεν
0: παρότι είναι.
1: Παρότι κοντούλης.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ δυνατός στον αέρα. Όλα αυτά τα έχει πολύ καλά. Θυμάσαι πως ήταν ο Σαλίνο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο στυλ. Με την μπάλα στα πόδια δεν είναι πολύ καλός. Mm-hmm. Αν ήταν πολύ καλός, δεν θα ήταν στα 28 στην Ελλάδα. Ναι. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
1: Ναι, συμφωνούμε.
0: Κάπως έτσι, ας πούμε, το έχω στο μυαλό μου. Βεβαίως, αν έχεις ένα τέτοιο δεξιά, φαντάζομαι πάνω να τον πεντρέψεις με άλλα χαρακτηριστικά αριστερά.
1: Ναι.
0: Εγώ με το Γιαννούδη, ρε παιδί μου. Αυτή θα ήταν η καλή επιλογή.
1: Γιατί δεν σε ακούει
0: η δίκηση. Θα πρέπει να απολύεται πρώτον και δεύτερον θα θέλει ο Γιαννούδη.
1: Γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με την ομάδα του όμως.
0: Ο Γιαννούδη δεν ήρθε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, τι να κάνουμε. Και 58. Δύο λεπτάκια είμαστε πριν από τις 4. Αυτή ήταν η Sport City της Κυριακής. Εδώ δεν μ' άφησε να πιάσω ούτε κουβέντα, δεν είπα.
1: Πόπο, το καημένο.
0: Φαντάζομαι. Θα πει κάτι, ώστε να πει
1: Σμαράγδα, τι τραβάει στο σπίτι του. Λες να μιλάει στο σπίτι τόσο πολύ. Όχι.
0: Γι' αυτό έρχομαι και τα λέω εδώ.
1: Γεια σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Ξεκίνησαν πριν από λίγο οι τριμερείς συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Κατάρ, στο ρόλο του μεσολαβητή με θέμα το Λίβανο και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, όπως μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν μετέδωσε επίσης, επικαλούμενο πηγή της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει όσο δεν γίνεται σεβαστή εκεχηρία στο Λίβανο και δεν εκδίδονται άδειες για την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, την ώρα που ξεκινούν στην Ελβετία διαπραγματεύσεις, δηλώνει ότι κανένας περιορισμός δεν εφαρμόζεται στις Ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν για την εξουδετέρωση των απειλών στο Λίβανο. Ο Υπουργός επαναλαμβάνει ότι οι δυνάμεις θα παραμείνουν εντός της εδαφικής ζώνης που κατέχουν στο νότιο Λίβανο, την οποία το Ισραήλ ονομάζει ζώνη ασφαλείας. Οριοθετήθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στη Σύρο, στην περιοχή της Αμπέλα, στη χορτολιβαδική έκταση. Στο σημείο επιχειρήσαν 10 πυροσβέστες και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο μεταξύ, αύριο λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά ομολόγησε ο 43χρονος από τα Σκόπια, ο οποίος νίκιαζε το σπίτι της. Σύσσωρος της γυναίκας εντοπίστηκε σε χωράφι, εκεί που την 45χρονη Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά ομολόγησε ο 43χρονος από τα Σκόπια, ο οποίος νίκιαζε το σπίτι της. Σύσσωρος της γυναίκας εντοπίστηκε σε χωράφι.

0: Εγώ στην Κυριακάτικη ανάρτησή του και εκτιμά ότι η πλατφόρμα του, πόσο κάνει, θα βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Ο κ. Μητσοτάκης αντικρούει όσους την αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, όπως και εκείνους που υποστηρίζουν ότι επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη στον καταναλωτή. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, τονίζει ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι ένα πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 7 το απόγευμα παίζουν η Ισπανία, η Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο, Ιράν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7. Θερμοκρασία από 22 στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση. Την 5η, 25 Ιουνίου, στο χώρο του πρώην ΕΑΤΕΣΑ, στο Πάρκο Ελευθερίας, η ΛΕΦΤ ανοίγει το διάλογο για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τη θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συμμετέχουν Χριστός Ράμος, Χάρης Δούκας, Ιφηγένεια Καμτσίδου, Κατερίνα Παπανικολάου, Φανάσης Κουκάκης, Κώστας Αρβανίτης. Με αφορμή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κράτος δικαίου, έρχεται από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα η συζήτηση για τις προκλήσεις και τα προβλήματα στους θεσμούς, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη διαφάνεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα. 5η 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας. Μια ανοιχτή εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας από την αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: 84.

ειδήσεις είπαν φαρκούν πάλι πρόβλε. Κι αν δεν αστεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές.

μου μεγάλωσα κρυφό παράπονα έχει. Η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει.

σαν το πουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι αλλιώς να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει με στη νύχτα με τα φώτα αναμένα. Θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι. Ξεχάστηκα να πω.

ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια

ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα, θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω. Απόψε ίσως δεν λείψω σε κανέναν.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Οριοθετήθηκε φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στη Σύρου, στην περιοχή της Άμπελας, σε χορτολιβαδική έκταση. Λόγω των δυνατών ανέμων, η πυρκαγιά έκαψε πάνω από 2 στρέμματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα για φωτιά και στην Καβυσσό Εύρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόνων της 7ης ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα και ένα αέρια μέσα. Στο μεταξύ, αύριο λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Ξεκίνησαν οι τριμερείς συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Κατάρ στο ρόλο του μεσολαβητή με θέμα το Λίβανο και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία μετέδωσε κρατική ιρανική τηλεόραση. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν μετέδωσε επικαλούμενο πηγή της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει όσο δεν γίνεται σεβαστή η εκεχηρία στο Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, από την άλλη, Ισραήλ Κάτς, την ώρα που ξεκινούν στην Ελβετία οι διαπραγματεύσεις, δηλώνει ότι κανένας περιορισμός δεν εφαρμόζεται στις Ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν για την εξουδετέρωση των απειλών στο Λίβανο. Ο Υπουργός επαναλαμβάνει ότι οι δυνάμεις θα παραμείνουν εντός της εδαφικής ζώνης που κατέχουν στο Νότιο Λίβανο, την οποία το Ισραήλ ονομάζει ζώνη ασφαλείας. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά ομολόγησε ο 43χρονος από τα Σκόπια, ο οποίος νίκιαζε το σπίτι της. Η σωρό της γυναίκας εντοπίστηκε σε λιβάδι, εκεί που την είχε θάψει, 9 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφινιστεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας, όπως και οι συνθήκες που έγινε. Μία 60χρονη είναι η οδηγός. Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφινιστεί το κίνητρο της εγκληματικής ενέργειας, όπως και οι συνθήκες που έγινε. Μία 60χρονη είναι

0: ότι η πλατφόρμα του Πόσο Κάνει θα βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Ο κ. Μητσοτάκης αντικρούει όσους τον αμφισβητούν ως εργαλείο διαφάνειας και ανταγωνισμού, όπως και εκείνους που υποστηρίζουν ότι επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη στον καταναλωτή. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λαιλατεί το εισόδημα των πολιτών, τονίζει ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κινάλ Κώστα Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και όχι έναν Πρωθυπουργό που κάθε Κυριακή γράφει μια έκθεση αυτοθαυμασμού και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα και τους αγώνες του Μουντιάλ, στις 7 το απόγευμα παίζουν Ισπανία, Σαουδική Αραβία και στις 10 το βράδυ Βέλγιο, Ιράν. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει στο Τριφύλι 14 χρόνια μετά. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο των Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
5: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση. Θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτού που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν pick-up ας πούμε στο σπίτι, είχα μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσαμε ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή τη jazz. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε jazz ιδίωμα. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Καλατζής, μουσικός της jazz, και αυτήν την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στην εκπομπή solo της Αριστεία Γιάννη θα μιλάω για διάφορα πράγματα, όπως η μουσική, η δική μου πορεία και πολλά άλλα. Εδώ στον Αθήνα 984.
1: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι στη Σύρο, στην περιοχή της Αμπέλας. Λόγω των δυνατών ανέμων, η πυρκαγιά πολύ γρήγορα έκαψε πάνω από δύο στρέμματα χορτολιβαδική έκταση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα για φωτιά και στην Καβίσο Εύρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ με 7 οχήματα και ένα μέσα. Στο μεταξύ, αύριο λίγη προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Αντικρουόμενα είναι τα μηνύματα που στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία, με αντικείμενο την επίτευξη συνολικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε απειλές για νέα πλήγματα κατά του Ιράν, με ανάρτησή του στο Truth Social, στην περίπτωση που δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ενώ ο Βάνς απ' την άλλη κάνει λόγο για ιστορική συνάντηση που μπορεί να οδηγήσει σε νέα σελίδα στις διμερείς σχέσεις. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί με μετατέδωσε επικαλούμενο πηγή της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας ότι το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει όσο δεν γίνεται σεβαστή εκεχηρία στο Λίβανο και δεν εκδίδονται οι άδειες για την πώληση του Ιρανικού πετρελαίου. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, την ώρα που ξεκινούν στην Ελβετία διαπραγματεύσεις, δηλώνει ότι κανένας περιορισμός δεν εφαρμόζεται στις Ισραηλινές δυνάμεις που επιχειρούν για την εξουδετέρωση των απειλών στο Λίβανο. Ο Υπουργός επαναλαμβάνει ότι οι δυνάμεις θα παραμείνουν εντός της εδαφικής ζώνης που κατέχουν στο Νότιο Λίβανο, την οποία το Ισραήλ ονομάζει ζώνη ασφαλείας. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η 45χρονη βρέθηκε με λευκή μονωτική ταινία στο στόμα και δεματικά στα χέρια και τα πόδια, γεγονός που καταδεικνύει τη σκληρότητα της πράξης. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία εκτιμάται ότι θα δώσει απαντήσεις για τις ακριβές συνθήκες του θανάτου της. Μία 60χρονη είναι η οδηγός που στις 18 Ιουνίου πάτησε με το γιοταχή της σκυλάκι στη Γαστούνη και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο αφήνοντάς το αβοήθητο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η 60χρονη είναι από τα Λεχενά Ηλίας και η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε ότι αντιλήφθηκε πως πέρασε με το γιοταχή της πάνω από το άτυχο ζώο, αλλά δεν παρέμεινε στο σημείο. Δεν υπάρχουν εύκολες μαγικές λύσεις για την ακρίβεια, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του και εκτιμά ότι η πλατφόρμα του Πόσο Κάνει θα βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λέει ότι το εισόδημα του Πόσο Κάνει θα βοηθήσει στον αποτελεσματικό έλεγχο της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λέει

0: 14 χρόνια μετά. Και ο καιρός έθριος για αύριο, στην Αττική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 30 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Για τη συνέχεια τα σου λέει Πτακίλη.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου, 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
8: Αθήνα 984.

Αγαπημένα τραγούδια και καφές. Αν θα είναι από εξωτικό χαρμάνι ή όχι, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός για ένα όμορφο κυριακάτικο απόγευμα. Είναι ο Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης στα ραδιοφωνά σας. Ο Γιώργος Βαρδαξής φροντίζει τα του ήχου, τα σου λεπτά κύλινα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και παρέα θα πάμε μέχρι τις 7. Καλώς ορίσατε.

Στα χρόνια του Μεσοπολέμου γράφτηκε αυτό το ποίημα και έμελε να γίνει τραγούδι αρκετές δεκαετίες μετά, το 1999, από τους Ντομένικα. Δημιουργός του, και δυστυχώς ελάχιστοι τον γνωρίζουν, ήταν ο Μίτσος Παπανικολάου, που έζησε και πέθανε πολύ νέος στο Περιθώριο. Στη γραφή του είχε εμπνευστεί πολύ από τον Κώστα Καρ...

Νέο άλμπουμ από τον Monsieur Minimal με τραγούδια που ερμηνεύουν 8 γυναίκες. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη, η Μαρίζα Ρίζου, η Νατάσα Γιαναράκη, η Νεφέλη Φασούλη, η Λόλα Γιανοπούλου, η Εύη Μάζη, η Εροφίλη Παναγιωταρέα και η Μαρία Παπαγεωργίου που μόλις ακούσαμε στο Love Forever. Να, κάτι τέτοιες μελόδηλώσεις μας οδηγούν στην επόμενη συνάντηση. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Σταύρος Ξαρχάκος θα μας πούν με ένα blues πως ποτέ δεν είναι αργά. Μακάρι να έχουν δίκιο.

Το κλειδί που κλειδώνει τα βάσανα μακριά. Αυτή κι αν θα ήταν ανακάλυψη. Σκέψου να είχες το μαγικό κλειδί που δεν αφήνει τη λύπη να μπει στη ζωή σου. Όμως από την άλλη, θα ήταν όμορφη μια ζωή χωρίς διακυμάνσεις, σαν μια ευθεία γραμμή. Δεν ξέρω. Ας το σκεφτούμε.

και ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Σαλβατόρε Ανταμό στο καφέ του χαμένου χρόνου ή στο καφέ της ξεγνιάσιας, αν το προτιμάτε. Αν και ο ξέγνιαστος χρόνος μας δεν είναι καθόλου χαμένος. Κάθε άλλο είναι απολύτως κερδισμένος.

Το 1968 στην ταινία «Όλγα, αγάπη μου» και από την πόλη πάνω ακούστηκε αυτό το τραγούδι «Τι σου κάνα και πίνεις». Η υπόθεση της ταινίας που μεταξύ μας δεν σημείωσε και ιδιαίτερη επιτυχία ήταν ως εξής. Μια πτωχή πλην τίμια κοπέλα, η Ζωή Λάσκαρη, παντρεύεται τον νεαρό που αγαπάει, τον Φέδωνα Γεωργίτσι, παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας της, τα Σος Καβαδία, η οποία θέλει να την παντρέψει με έναν πλούσιο, τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Όλα από τη ζωή βγαλμένα.

Του Βασίλη Καζούλη το τραγούδι αυτό. Η Γλυκερία έβαλε τη δική της σφραγίδα πάνω του με την ερμηνεία της. Έλα σαν το τζιβαέρι να φυσά ξανά τα γέρι. Άλλη μια προστακτική τώρα, το ίδιο τρυφερή, αλλά με μια αδιόρατη θλίψη. Κράτα για το τέλος. Η Χάρης Αλεξίου.

Γράμμα σε έναν ποιητή και συγκεκριμένα γράμμα στον ποιητή Κέσσαρα Εμμανουήλ. Αυτός είναι ο ακριβής τίτλος του ποίηματος του Νίκου Καβαδία. Γράφτηκε το 1932 και μελοποιήθηκε το 1989 από τον Δημήτρη Ζερβουδάκη. Και μολονότι στην αναμέτρησή του με το χρόνο το τραγούδι έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ανθεκτικό, να θυμίσουμε πως όταν πρωτοακούστηκε, κάποιοι γνώστες της ποίησης του Καβαδία αντέδρασαν, γιατί ο τραγουδοποιός είχε μετατρέψει τον πληθυντικό ευγενίας που ο Καβαδίας είχε επιλέξει σε νικό. Η αρχική στίχη δηλαδή ήταν «Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε Κέσσαρ να σας σώσει». Ας το αναφέρουμε και αυτό έτσι για την ιστορία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της κυριακάτικης ραδιοφωνικής διαδρομής στον Αθήνα 84, το σταθμό της πόλης. Όπου και αν έφτασαν η φωνή και τα τραγούδια μας, ελπίζουμε να σας βρήκαν υγιείς, χαρούμενους και αισιόδοξους. Το επόμενο Σάββατο θα ξανασυναντηθούμε λίγο μετά τις 6. Από τον Γιώργο Βαρδαξή και την Τασουλέπτα Κύλη, καλό βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: 21 Ιουνίου 1851, ο γερμανός κακιστής Άντολφ Άντερσεν νικά τον Λάιονελ Κιζερίτσκι σε μία από τις πιο θρυλικές παρτίδες στην ιστορία του σκακιού. Η αναμέτρηση που παίζεται στο περιθώριο του πρώτου διεθνούς τουρνουά σκάκι του Λονδίνου θα μείνει γνωστή για πάντα ως η αθάνατη παρτίδα. Η μοναδικότητά της βρίσκεται στον εκπληκτικό επιθετικό συνδυασμό του Άντερσεν, ο οποίος θυσιάζει διαδοχικά και τους δύο πύργους, έναν αξιωματικό και τη βασίλισσά του, προσφέροντας τεράστιο υλικό πλεονέκτημα στον αντίπαλο, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει μια ακαταμάχητη επίθεση στο βασιλιά. Το αποκορύφωμα έρχεται όταν με τα μόνα κομμάτια που του απομένουν, δύο αξιωματικούς και έναν ύπο, καταφέρνει να κάνει μάτ σε μια από τις πιο εντυπωσιακές καταλήξεις που έχουν καταγραφεί στη σκακιστική βιβλιογραφία. Η ικανότητα του Άντερσεν να οραματιστεί ένα συνδυασμό 23 κινήσεων με τόσες θυσίες, βασισμένος μόνο στη διέστηση και τον υπολογισμό του μυαλού του, παραμένει μια από τις μεγαλύτερες επιδείξεις ανθρώπινης ιδιοφυΐας. Ο τίτλος «Αθάνατη Παρτίδα» δόθηκε 4 χρόνια αργότερα, το 1855, από τον Αυστριακό σκακιστή Ernst Falkbier, ο οποίος τη χαρακτήρισε έτσι στην εφημερίδα σκακιού της Βιέννης.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στην Κάβησο Εύρου επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και ενέργεια μέσα. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Σύρο, στην περιοχή της Αμπέλας. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος των τεχνικών διαπραγματεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνης. Στις συνομιλίες συμμετέχει το Κατάρ. Αντιφατικά μηνύματα στέλνει η Ουάσιγκτον με τον αντιπρόεδρο Βάντς, που ηγείται της Αμερικανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, να κάνει λόγο για ιστορική ευκαιρία προκειμένου να αλλάξει η εικόνα στη Μέση Ανατολή, και τον πρόεδρο Τραμπ να απειλεί με νέες πολύ σκληρές επιθέσεις εάν το Ιράν δεν σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξούσιους του της Χεσμπολάχ του Λιβάνου, από το να προκαλούν προβλήματα. Από πλευράς του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς διαμήνυσε ότι κανείς περιορισμός δεν θα αποτρέψει το Ισραήλ από την εξουδετερώση απειλών, ενώ ξεκαθάρισε ότι οι IDF θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πήγη της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας, ανέφερε ότι το στενό του ορμού θα παραμείνει κλειστό έως τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, αλλά και την έναρξη των πωλήσεων Ιρανικού πετρελαίου. Η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση Μέσης Ανατολής, ωστόσο, ήδη από χθες διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία στα στενά διεξάγεται κανονικά. Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο και απέλασε 6 Έλληνες συνδικαλιστές, οι οποίοι μετά από πρόσκληση Παλαιστινιακών συνδικάτων προσπάθησαν να επισκεφθούν τη Ραμάλα. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και το νεοσύστατο ΕΛΑΣ καταδίκασαν το γεγονός και κάλεσαν την ελληνική κυβέρνηση να πάρουν θέση. Εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντόγαν εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού ομολόγου του στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας θα εγκαινιάσουν αύριο στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανάσιου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας μας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική έκταση μας, φιλοξενώντας υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική έκταση.

0: Εντοπίστηκε η οδηγός που πάτησε με το γιο ταχύτης και εγκατέλειψε αβοήθητο ένα σκυλάκι στη Γαστούνη. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει στο τριφύλι 14 χρόνια μετά. Στους αγώνες του Μουντιάλ αυτή την ώρα η Ισπανία αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία. Στις 10 το βράδυ το Βέλγιο παίζει με το Ιράν. Νωρίτερα σήμερα Εκουαδόρ Κουρακάο 0-0 και Τινησία Ιαπωνία 0-4. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 29,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μείνετε μαζί μας, ακολουθεί εκπομπή Σόλο σε επιμέλεια Αρεσταίας Γιάννου.
1: Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφώνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί τον πιανίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Δημήτρη Καλαντζή. Από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της ελληνικής jazz με διεθνή παρουσία και σπουδαίες συνεργασίες, ο Δημήτρης Καλαντζής έχει δημιουργήσει το δικό του ξεχωριστό μουσικό σύμπαν, γεφυρώνοντας δημιουργικά την jazz με τον πλούτο της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Οι ιδιαίτερες διασκευές του πάνω σε έργα των Μάνου Χατζηδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Κώστα Γιαννίδη, Κώστα Καπνίση, Γιώργου Μουζάκη και πρόσφατα του Βασίλη Τσιτσάνη αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα μιας πορείας που συνδυάζει γνώση, ευαισθησία και προσωπικό ύφος. Σπούδασε πιάνο και θεωρητικά στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές του στη Μουσική Ακαδημία της Βουδαπέστης. Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές σκηνές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ για πολλά χρόνια υπήρξε μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Ξαρχάκου. Από το 2013 διευθύνει τη Σχολή Τζαζ του Οδείου Αθηνών. Με αφορμή τη συναυλία του χτες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χτες της ελληνικής μουσικής, που θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, ο Δημήτρης Καλαντζής έρχεται στο στούντιο του Αθήνα 984 και μιλά για τις πρώτες μουσικές του μνήμες, τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν, τις μεγάλες συνεργασίες, την αγάπη του για την τζαζ, αλλά και για εκείνη τη διαχρονική ελληνική μουσική που συνεχίζει να τον εμπνέει. Στην ηχογράφηση, την επεξεργασία και το μοντάζ, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη.

Καλησπέρα και από μένα. Κυριακή απόγευμα στην εκπομπή Σόλ της Αριστεία Γιάννου. Θα σας κρατήσω παρέα. Είμαι ο Δημήτρης Καλατζής και είμαι εδώ με αφορμή τη συναυλία στον κήπο του Μεγάρου στις 3 Ιουλίου με τίτλο «Χθες το βράδυ», το ομότιτλο τραγούδι του Κώστα Γιαννίδη. Το περιεχόμενο της συναυλίας ακούστηκε ήδη εν μέρη με το «Ας ερχόσουν για λίγο» του Σούγιουλ. Θα είμαι εδώ για μια μικρή αναδρομή ουσιαστικά της πορείας μου, παύλα ζωής μου και μέσω κάποιων σταθμών ίσως, που ό,τι μου έρθει τελικά θα πω.

και ακούγοντας την άρνηση του Μίκη, το Περιάλι δηλαδή, του Σεφέρη, θυμάμαι, αναλογίζομαι το γιατί να ξεκίνησα τη μουσική. Είναι μάλλον ένα τυχαίο γεγονός αρχικά, όπως τα πάντα είναι με αφορμή ένα τυχαίο γεγονός, αλλά απ' την άλλη τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το τυχαίο γεγονός είναι ότι μια φίλη της μάνας μου άφησε ένα πιάνο, γιατί τότε ο κόσμος πήγαινε στην Αμερική. Ακόμα άφησε ένα πιάνο, γιατί ταξίδευε στην Αμερική, δεν είχε τι να το κάνει, το άφησε σπίτι. Με αυτή την ευκαιρία μας έγραψε και εμάς, μένα και την αδερφή μου, σε μια δασκάλα να μάθουμε πιάνο. Αυτή ήταν η αφορμή, η αιτία όμως νομίζω ότι είναι άλλη. Και μια πολύ σοβαρή αιτία είναι ότι η μάνα μου τραγουδούσε πολύ ωραία και μάλιστα το αγαπημένο της τραγούδι ήταν αυτό. Και αυτό ήταν και το πρώτο που έκανα όταν έκανα αυτή τη δουλειά του Μίκη Θεοδωράκη. Αυτή είναι μία από τις βασικές αιτίες. Όταν η μάνα σου τραγουδά είναι πολύ βασική αιτία, πιστεύω. Μία άλλη πολύ βασική αιτία προσωπικά για μένα είναι ότι λόγω του πατέρα μου ήταν παπάς, δεν ζουν και δύο, μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία. Αυτό το πράγμα, χωρίς και ο Μίκης μου είχε πει κάτι αντίστοιχο, ότι εκεί ήταν τα πρώτα του ακούσματα, ας πούμε, μουσικά. Η εκκλησία έχει ένα χαρακτηριστικό που κατάλαβα πολύ πολύ αργότερα, ότι είναι στην πραγματικότητα μια παράσταση. Και αν το σκεφτεί κανείς, τα έχει όλα. Έχει stage, έχει κοινό, έχει πρωταγωνιστές μπροστά. Το παράξενο με αυτήν την παράσταση είναι ότι είναι σίγουρη επιτυχία. Γιατί και αυτοί που την κάνουν, αλλά και αυτοί που είναι το κοινό, είναι απολύτως συντονισμένοι σε έναν παλμό. Είναι απολύτως συγκεντρωμένοι σε βαθμό κατάνοιξης. Αυτό είναι η σίγουρη επιτυχία. Και πιστεύω ότι αν είσαι ένα μωρό που σου λατσάρεις μέσα σε έναν χώρο και κοιτάς τις φάτσες σε αυτό το mood, ας πούμε, σε αυτή την ψυχική κατάσταση, νομίζω ότι είναι επίσης ο άλλος σοβαρός λόγος.

Τώρα εγώ πάντα πίστευα ότι αυτό που τελικά κάνουμε είναι μία μίξη δύο πραγμάτων. Αυτού που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Τώρα εγώ σαν παιδί μεγαλωμένη τη δεκαετία του 70, μην έχοντας και καν pick-up ας πούμε στο σπίτι, είχαμε μόνο ράδιο και τα μουσικά μου ακούσματα ήταν ό,τι έπαιζε το ράδιο. Πιστεύω βαθιά ότι είμαι τα λαϊκά τραγούδια, αλλά ερωτεύτηκα κάποια στιγμή την τζαζ. Αλλά είμαι τα λαϊκά τραγούδια. Αυτά είναι χαραγμένα μέσα στην ψυχή μου. Γι' αυτό ίσως και ένας λόγος που ασχολήθηκα πολύ με τη μετάφραση ελληνικής μουσικής σε τζαζ ιδίωμα. Είναι και βέβαια και κάτι πολύ φυσικό. Είναι ένα πλεονέκτημα να ξέρει κανείς τα λόγια του τραγουδιού που πρόκειται να ακούσει σε μια τζαζ εκδοχή. Οργανικά δηλαδή και σαν ένα τζαζ ύφος. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τους Αμερικάνους που ξέρουν τα δικά τους τραγούδια και μειονέκτημα για εμάς που δεν έχουμε μια τόσο εξοικείωση με τα λόγια, με την αγγλική γλώσσα. Ήταν μια ευκαιρία λοιπόν να έρθει και ο κόσμος στην τζαζ μέσω αυτής της κατάστασης.

Ένα πράγμα με τις διασκευές είναι το εξής, ότι μπορεί κανείς εύκολα να την πάθει και να μην είναι πετυχημένη η διασκευή. Ο λόγος είναι ότι πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε κομμάτι έχει μια εσωτερική ενέργεια η οποία μπορεί να είναι ιδιωματική με έναν τρόπο. Δηλαδή μπορεί να πάρεις ένα κομμάτι από ένα ιδίωμα, να του πετάξεις τα εξωτερικά χαρακτηριστικά και να το βαφτίσεις ένα άλλο ιδίωμα και να ισχύει πάλι. Έχει μια εσωτερική ενέργεια, μια ψυχή ας πούμε, την οποία είναι να δει κανείς εστιχτοδός. Δηλαδή νομίζω ότι μια διασκευή, όποιες μουσικές ικανότητες ο καθένας θα την κάνει από τέτοιας άποψης, αλλά αυτό που πρέπει να έχει κυρίως στο κόκκινο είναι η διέστηση. Και τα λαϊκά τραγούδια είναι πραγματικά βαθιά τραγούδια με πολύ βαθιά λόγια, σε αντίθεση με αυτά που λέγαμε του ελαφρού τραγουδιού, που η μόνη του ελαφρύτητα δεν είναι η μουσική, η μουσική είναι πολύ σοβαρή εκεί, αλλά είναι τα λόγια πιο ελαφριά, ενώ τα λαϊκά τραγούδια έχουν πολύ βαθιά, πολύ αυθεντικά λόγια, απαιτούν τέτοιες φωνές, τέτοιο τρόπο να τραγουδηθούν, και γι' αυτό και είναι χαραγμένα στη μνήμη των ανθρώπων SAE. Ας πούμε, στα μαγαζιά που εμείς, η δικιά μου γενιά, στην άκρη προλάβαμε, ερχόντουσαν άνθρωποι που για να διασκεδάσουν, να κουμπίσουν το μεροκάματό τους με τις γυναίκες τους, με τις φιλενάδες τους, με τους φίλους τους, όπου πολλοί από αυτοί ήταν από χωριά. Ερχόντουσαν, θέλανε να χορέψουν και κάτι από το χωριό. Εξού και του Τσιτσάνι πολλά τέτοια τραγούδια, όπως η Μουρμούρα που είναι Καλαματιανό ή το Μην Αγάπη Μου Κοντά Μου. Αυτό προφανώς δεν σημαίνει μόνο στην Ελλάδα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στην Κούβα σίγουρα.

Τώρα αυτό που λέγαμε προηγουμένως είναι αυτό που είμαστε και αυτό που ερωτευόμαστε. Αυτό συνέβη και με μένα κάποια στιγμή, μεγαλούτσικος δηλαδή, γύρω στα 18-19, μέσω φίλων που παίζαμε λίγο ροκ και αυτοί ήταν λίγο πιο ψαγμένοι, ακούγανε και κάτι παραπάνω, ερωτεύτηκα κεραυνοβόλα, θα έλεγα, την τζαζ. Το πρώτο πράγμα που ερωτεύτηκα πολύ, έτσι, που μπήκα βαθιά σε αυτή την ενέργεια, είναι ένας δίσκος που ήταν το soundtrack του Bird. Ή αναφορά στο soundtrack του Bird επίσης, ήταν δύο δίσκοι του Charlie Parker. Αυτό με έβαλε πραγματικά στην ενέργεια αυτή της τζαζ. Άνοιξα αυτή την πόρτα και φαίνεται ότι την έκλεισα και πίσω μου. Μια καθοριστική στιγμή μέσα από πολλές εμπειρίες μουσικές και τα λοιπά, όπως παραδείγματος χάρη η ορχήστρα του Ξαρχάκου, μεταξύ των οποίων εκτός από τον ίδιο τον Ξαρχάκο γνώρισα εξαιρετικούς συναδέλφους. Έζησα τα καλύτερα μου χρόνια, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα όλα αυτά τα 15 χρόνια. Γνώρισα πολλούς ανθρώπους, πολύ καλούς τραγουδιστές, πολύ καλούς οργανωπαίκτες. Εκτός από αυτήν την εμπειρία, μέσα στα πλαίσια της jazz ήταν το Guru Bar, που εκεί γνώρισαν πάρα πολλούς ξένους, ως εμείς ήμασταν το house band, με εξαιρετικούς συναδέλφους όπως τον Αλέξανδρο το Κτιστάκη, τον Τάκη το Παντερελή, τον Γιώργο το Γεωργιάδη, παιδιά που ακόμα παίζουμε μαζί βέβαια. Και εκεί γίναμε και πολύ καλό group γνωρίζοντας όλους αυτούς τους ξένους. Κομβικό σημείο ήταν αυτή η διασκευή για τον Χατζηδάκη, που αφορμή μου είχαν δώσει βέβαια τζαζίστικα ακούσματα, όπως του Τσάρλι Χέιντεν, η δίσκη του Τσάρλι Χέιντεν, και έτσι μου μπήκε η ιδέα ότι μπορούμε να το κάνουμε, και το κάναμε, και το ένα έφερε το άλλο.

με αυτή την κάπως σκοτεινή μπόσα, το ακριγιαλιές δειλινά, εγώ θα την κάνω σιγά σιγά που λέμε, θα σας αφήσω μέσα από την εκπομπή σόλο της Αριστείας Γιάννου, η οποία έγινε με αφορμή τη συναυλία που πρόκειται να γίνει στις 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής, με τίτλο «Χθες το βράδυ» και αναφορά βέβαια Μιτσάς διασκευές, τον Γιαννίδη, Σπάρτακο, Καπνίση, Μουζάκη και όλων αυτών, με ένα εξαιρετικό κάστινγκ, όπως ο Αλέξανδρος Τράκος Κτιστακής, ο Άνδρεας ο Πολυζωγόπουλος, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης και τραγουδάει η εκπληκτική Αθηνά Ρούτση. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο Δημήτρης Καλατζής από την εκπομπή «Σόλο της Αριστείας Γιάννου».

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Πολύ πυκνή είναι αυτή την ώρα η ροή των οχημάτων στην Εθνική Οδό, στην είσοδο προς Αθήνα από το ύψος της Κινέτας. Ολοκληρώθηκε στην Ελβετία ο πρώτος γύρος των συνομιλιών διάρκειας 80 λεπτών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, οι πληροφορίες που φτάνουν αυτή την ώρα είναι μάλλον απογοητευτικές. Τεχεράνη και Ντόχα βρίσκονται σε διμερείς συνομιλίες, ενώ ασαφές παραμένει αν οι συνομιλίες συνεχιστούν ή παγώσουν. Σε μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις ήταν το ζήτημα του Λιβάνου, το οποίο συζητήθηκε κατά προτεραιότητα. Αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εάν το Ιράν δεν σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξούσιους του της Χεσμπολάχ του Λιβάνου από το να προκαλούν προβλήματα, θα απαντήσουμε με πολύ σκληρές επιθέσεις, έγραψε στα social. Κανείς περιορισμός δεν θα αποτρέψει το Ισραήλ από την εξιδωτέρωση απειλών, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι IDF θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει στο Νότιο Λίβανο. Από πλευράς του τώρα, ο ηγέτης της τρομοκρατικής Χεσμπολά, Ναέμ Κασέμ, προειδοποίησε ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιοδήποτε παραβίαση της Κεχηρίας, ενώ διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στο Λίβανο, ούτε θα διατηρήσει ζώνες ασφαλείας. Εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού ομολόγου του στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας θα εγκαινιάσουν αύριο στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανάσιου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή θωράκιση της χώρας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογιαδράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε δεμένη σε χέρια και πόδια και μονωτική ταινία στο στόμα, ευρήματα που καταδεικνύουν τη σκληρότητα της δολοφονίας. Ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ τώρα σε εξέλιξη η αναμέτρηση Ισπανίας-Σαουδικής Αραβίας. Το αποτέλεσμα είναι 3-0 στο ημίχρονο. Στις 10 το βράδυ το Βέλγιο παίζει με το Ιράν. Νωρίτερα Εκουαδόρ Κουρακάο 0-0 και την Ισία είναι 3-0 στο ημίχρονο. Στις 10 το βράδυ το Βέλγιο παίζει με το Ιράν. Νωρίτερα Εκουαδόρ Κουρακάο

Η ιστορία του έρωτα και της μουσικής. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας αυτό το όμορφο κυριακάτικο απόγευμα της 21ης Ιουνίου. Μία μέρα ξεχωριστή, μία μέρα αφιερωμένη στη γλώσσα που δεν χρειάζεται μετάφραση, στη δύναμη που ενώνει ανθρώπους, τόπους και εποχές. Σήμερα γιορτάζει η μουσική, μουσική που μας συντροφεύει στις χαρές και στις λύπες, που γίνεται ανάμνηση, ταξίδι, παρηγοριά και έρωτας. Η μουσική που κρύβεται σε ένα παλιό βινίλιο, σε μια μελωδία που μας ακολουθεί χρόνια, σε ένα τραγούδι που ακούγεται ξανά και ξανά χωρίς ποτέ να χάνει τη μαγεία του. Το 1993 η Ελένη Τσαλιγοπούλου κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Καθρέφτες» σε μουσική Κώστα Καλδάρα. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν ήταν και το τραγούδι «Ιστορία του έρωτα και της μουσικής» που με έξυπνο τρόπο περιγράφει τη σχέση της μουσικής με τον έρωτα. Μέχρι τις 9 θα είμαστε παρέα Σμαράγδα Σταμουλακάτου στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο.

Η παρέα των Τερμητών είχε γράψει ένα τραγούδι για τη σκληρή μουσική που είχε συμπεριληφθεί στο άλμπουμ Τσιμεντένια Τρένα το 1986. Hey.

Από το 1968 ήταν οι Beatles φυσικά, ένα τραγούδι που έγραψε ο Paul McCartney για το γιο του Julian Lennon, τον πρώτο γιο του John Lennon, προκειμένου να του στείλει ένα θετικό μήνυμα σε μια περίοδο που ο πατέρας του χώριζε με τη μητέρα του. Μάλιστα ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν «Hey Jules».

0: Συνεχίζουμε την απογευματινή μας παρέα και τώρα θα υποδεχθούμε ένα συγκρότημα που κάνει το επόμενο βήμα στη διαδρομή του. Οι Common People μόλις κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ με τον τίτλο Next in Line και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Καρατσόκη, τον μπασίστα του συγκροτήματος, έτσι για να μας τους γνωρίσει λίγο καλύτερα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αφροδίτη.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι μια χαρά. Αρχικά να κάνω ένα σχόλιο ότι είναι πάρα πολύ ωραίο που ακούστηκε ένα κομμάτι των Common People μετά από ένα κομμάτι των Beatles, γιατί είναι μια μπάντα που λατρεύουμε όλοι στο συγκρότημα και ήταν πολύ καλή αλληλουχία.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει. Πραγματικά δεν ήξερα έτσι τι θα μπορούσε να προηγηθεί των τραγουδιών σας, οπότε πραγματικά χαίρομαι πολύ που σας άρεσε αυτή η επιλογή.
1: Βάζοντας Beatles μπορείς να τα πιάσεις όλα, από pop, rock, ψυχεδέλεια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πώς σας βρίσκουμε αυτές τις ημέρες και τι συνέστημα υπάρχει τώρα που έχετε το πρώτο ολοκληρωμένο σας άλμπουμ?
1: Υπάρχει σίγουρα μεγάλη περηφάνεια που καταφέραμε μετά από ένα διάστημα να βγάλουμε την πρώτη μας ολοκληρωμένη ισογραφική δουλειά. Γιατί για μας ο δίσκος σημαίνει πολλά, γιατί είναι το μέσο με το οποίο μάθαμε από μικροί να ακούμε μουσική, να αγαπήσουμε μπάντες, μουσικούς και να μπούμε κι εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία του να παίξουμε. Οπότε ένα συνέστημα που έχουμε είναι σίγουρα η περηφάνεια. Έχουμε κάνει για μια δουλειά για την πρόωθηση του δίσκου, κάναμε ένα mini tour στην επαρχία, παίξαμε σε κάποιες πόλεις της Ελλάδας, κάναμε την παρουσίαση δίσκου τον Απρίλιο στην Αθήνα που πήγε πολύ καλά και ετοιμαζόμαστε για τα επόμενα σχέδια που είναι ένα φεστιβάλ έξω από τη Λαμία, το φεστιβάλ Ήτης, που θα παίξουμε την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου και διάφορα άλλα που σκεφτόμαστε, διάφορες νέες ιδέες για να προωθήσουμε το δίσκο.
0: Το Next in Line μοιάζει σαν τίτλος που κουβαλά κίνηση, συνέχεια, μια μετάβαση. Για εσάς τι σημαίνει αυτή η φράση?
1: Αρχικά εντάξει, η φράση είναι, ο τίτλος του δίσκου είναι από το μόνιμο κομμάτι το οποίο έβαλες και πριν και ακούσαμε. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα κομμάτι που μιλάει πιο πολύ για θέματα που άπτονται των εξελίξεων, κοινωνικά θέματα τα οποία μας επηρεάζουν όλους είτε άμεσα είτε έμεσα και καλούν και σε μία δράση για να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις. Οπότε από εκεί σηματοδοτείται και ο τίτλος του δίσκου. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν στιχουργικά μέσα στο δίσκο και άλλα κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με σχέσεις ανθρώπινες, με συναισθήματα και πώς τα βιώνουμε όλοι μας μέσα στην καθημερινότητα.
0: Αυτό ήταν εξ αρχής το πλάνο ή προέκυψε στην πορεία?
1: Σίγουρα προέκυψε, γιατί η μπάντα είναι μια ζωντανή διαδικασία, οπότε ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου με τον ένα τον άλλο τρόπο μπαίνει και μέσα στην μπάντα. Δηλαδή εμείς παίζουμε τη μουσική, αλλά μπορεί να συμβεί κάτι το οποίο θα επηρεάσει τους στίχους, θα επηρεάσει την ίδια τη μουσική, οπότε δουλεύοντας και παίζοντας μαζί και ζώντας μαζί, γιατί είμαστε και φίλοι εκτός από bandmates, προκύπτανε πράγματα τα οποία τα βάζαμε στη μουσική μας. Είτε αυτά ήταν ευχάριστα είτε δυσάρεστα και αντίστοιχα εκφράζονται.
0: Το όνομα Common People δείχνει ήδη μια σύνδεση με την καθημερινότητα. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι κοινοί άνθρωποι για εσάς?
1: Οι κοινοί άνθρωποι για εμάς είναι κατά βάση όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζούμε στην ίδια πόλη, στην ίδια κοινωνία, έχουμε τα ίδια προβλήματα, μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες και συνυπάρχουμε σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτά είναι εργασιακά, είτε αυτά είναι φιλικά, είτε αυτά είναι ερωτικά, είτε αυτά είναι μέσω της μουσικής. Δηλαδή απλοί άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να έχουν κάποιο δημιουργικό χόμπι μέσα στη ζωή τους και να το εκφράζουν αυτό, και να περιμένουν και, πώς το λένε, να το δει και άλλος κόσμος για να τους αγγίξει ενδεχομένως.
0: Θα μας συστήσεις και τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας?
1: Βεβαίως. Είναι ο Γιώργος ο Κόκκινος που είναι ο τραγουδιστής και κιθαρίστας της μπάντας. Είναι ο Κώστας ο Καρβέλης, ο ντράμερ του συγκροτήματος, που κάνει και δεύτερα εξαιρετικά φωνητικά. Και είναι και ο Στέλιος ο Επισκόπου στην δεύτερη κιθάρα και στα κρουστά που παίζουμε live καμιά φορά. Και υπάρχει κοινή βάση των τριών που ανέφερα, η πόλη της Λαμίας, στην οποία μεγάλωσαν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Εγώ τους γνώρισα εδώ στην Αθήνα και μπήκα και εγώ στο συγκρότημα μετά από την αποχώρηση του προηγούμενου μπασίστα.
0: Το άλμπουμ, να συμπληρώσουμε ότι κυκλοφορεί και σε φυσική μορφή, βινήλιο και CD. Σε μία τόσο λοιπόν, σε αυτή την εποχή, τι σημαίνει για εσάς το φυσικό αντικείμενο?
1: Ναι, για μας είναι σημαντικό να υπάρχει σε φυσικό φορμάτ η δουλειά ενός καλλιτέχνη. Αφενός γιατί, όπως είπα και στην αρχή, εμείς έτσι μάθαμε να ακούμε μουσική. Εμείς είμαστε κυρίως παιδιά της εποχής του CD, όχι του βινιλίου. Αλλά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και μία άνοδο του βινιλίου σαν μέσο. Και επίσης θεωρούμε ότι έχει αξία κάποιος ακροατής να ακούει ένα δίσκο στην ολότητά του.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Έχει φτιαχτεί για αυτό το λόγο. Δηλαδή, ακόμα και η σειρά των κομματιών παίζει το ρόλο της. Ακόμα και η πλευρά 1, πλευρά 2 παίζει το ρόλο της. Και νομίζω ότι βοηθάει στην ανάδειξη κάποιων κομματιών μέσα στην ολότητα του δίσκου. Δηλαδή, προφανώς θα ακούσεις κάποια σίγκλ, θα ακούσεις 1-2 κομμάτια, ναι, αλλά είναι διαφορετικά να τα ακούς μέσα στο δίσκο. Οπότε εμείς σίγουρα είμαστε και ακροατές που ακούμε δίσκους και αποφασίσαμε να το κάνουμε και σε φυσική μορφή.
0: Αυτούς τους ακροατές θέλουμε.
1: και εμείς.
0: Γιώργο, καταρχάς το CD πωλείται και το βινήλιο πωλείται σε όλα τα δισκοπολία, σε όλα, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων, ή σε κάποια συγκεκριμένα? Πώς μπορούν οι ακροατές να το αγοράσουν?
1: Ναι, αφενός μπορεί να αγοραστεί μέσω του Bandcamp, που είναι μια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πολλές μπάντες. Υπάρχει και σε δισκάδικα της πόλης,
0: ναι.
1: Και σύντομα θα υπάρξει και σε περισσότερα δισκάδικα της πόλης. Τώρα, αν κάποιος επισκεφθεί τη σελίδα της μπάντας, ας πούμε, στο Instagram, έχουμε κάνει σχετικά post με το σε ποια και μέρη μπορεί να βρει το φυσικό αντίτυπο, και φυσικά στα live μας που τα δίνουμε χέρι με χέρι.
0: Σήμερα, πρωτού κλείσουμε, είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Τι εύχεσαι λοιπόν για αυτή τη μέρα?
1: Πολύ ωραία μέρα λοιπόν, και ωραία μέρα που μιλάμε. Εύχομαι όλο και περισσότερος κόσμος να ανακαλύψει νέες μουσικές, γιατί πραγματικά χαρίζουν φοβερά συναισθήματα. Και θα πω ότι κάτι, γιατί ζούμε τώρα όλοι στην Αθήνα, που είναι μια πόλη η οποία ένα από τα καλά που έχει είναι ότι πιστεύω ότι υπάρχει πολλή δημιουργία και από ερασιτέχνες και από επαγγελματίες, και γενικά αξίζει πάρα πολύ να γίνει μια προσπάθεια από τον κόσμο να το ανακαλύψει αυτό. Δηλαδή, από το να πάει να πιει απλώς ένα ποτό, μπορεί να πάει να πιει ένα ποτό ή μια μπύρα και να ακούσει ένα συγκρότημα, το οποίο μια απλή καθημερινή μπορεί να του προσφέρει μια ωραία εμπειρία.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Καλή επιτυχία στο Next in Line.
1: Ευχαριστούμε.
0: Περιμένουμε
1: πάρα πολύ
0: τις εμφανίσεις σας και στην Αθήνα. Προς το παρόν, την ερχόμενη Παρασκευή 26.
1: Ναι, ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου, σωστά. Φεστιβάλ Ήτης.
0: Φεστιβάλ Ήτης, έτσι, να συνεχίσετε να δίνετε χώρο σε όλες αυτές τις ιστορίες των καθημερινών ανθρώπων, που τελικά μας ενώνουν περισσότερο από όσο νομίζουμε.
1: Εννοείται αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να έχετε ένα υπέροχο
1: πολύ
0: καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: δεν θες.
1: Απόγευμα Κυριακής, 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποιες μουσικές συναντήσεις που μοιάζουν αναμενόμενες και κάποιες άλλες που έρχονται για να μας ξαφνιάσουν ευχάριστα. Από αυτές που λες, δεν το είχα φανταστεί, αλλά τώρα θέλω πολύ να το δω. Αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, δύο πολύ αγαπημένες και ξεχωριστές φωνές ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή και υπόσχονται μία βραδιά γεμάτη ένταση, συνέστημα, ανατροπές και φυσικά ροκ. Οι 50 αποχρώσεις του ροκ έρχονται στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη με τον Θοδωρή Μαραντίνη και την Ευρυδίκη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Θοδωρή Μαραντίνη. Θοδωρή, καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα.
1: Τι κάνεις, πώς περνάς αυτό το καλοκαίρι και αυτή τη μέρα φυσικά? Είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής.
2: Είναι Παγκόσμια ημέρα μουσικής και είναι και Παγκόσμια ημέρα του πατέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, χρόνια πολλά.
2: Οπότε η αλήθεια ότι πιο πολύ έχω επικεντρωθεί στο δεύτερο κομμάτι σήμερα.
1: Ναι.
2: Είμαι με τα παιδιά μου και έτσι περνάμε ωραία. Θα το να δούμε και ένα σινεμά σε λιγάκι.
1: Τι ωραία.
2: Έκανα ένα μικρό διάλειμμα από τις πρόβες. Καθώς ετοιμαζόμαστε με την Ευρυδίκη φουλ για τη συναυλία και στις 26 που ανέφερες, αλλά και 9 του μήνα που παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είμαστε full, πάντα λίγο πριν, είναι full η προετοιμασία.
1: Όταν προέκυψε η ιδέα αυτής της συνεργασίας με την Ευρυδίκη, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη?
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν πρόλαβε να υπάρξει πρώτη σκέψη, γιατί ήταν αυθόρμητη η απάντηση στο να προχωρήσουμε και να κάνουμε τη συνεργασία.
1: Ναι.
2: Την Ευρυδίκη προχωριζόμαστε χρόνια έτσι, σε ένα προσωπικό επίπεδο και ένα παράλληλο καλλιτεχνικό επίπεδο. Αλλά δεν είχε τύχει ποτέ να βρεθούμε επί σκηνής παρέα και να κάνουμε κάτι ολοκληρωμένο δισκογραφικά μαζί. Παρόλο που για την Ευρυδίκη είναι, πώς το λέω, είναι ο μόνος άνθρωπος για τον οποίο έχω γράψει τραγούδι, πέρα από μένα, ο μόνος άνθρωπος στην ελληνική δισκογραφία που έχω δώσει τραγούδι,
1: ναι,
2: είναι η Ευρυδίκη. Οπότε έτσι φαίνεται νομίζω και πόσο ξεχωριστή θέση έχει μέσα μου και ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνη. Οπότε τώρα φέτος οι συνθήκες κάπως ορίμασαν ή το σύμπαν τα έφερε έτσι, ώστε να είναι πολύ ευνοϊκό στο να συνεπάρξουμε και πολύ εύκολα μόλις προέκυψε αυτή η ιδέα από το συνεργάτη μας. Από ένα κοινό συνεργάτη. Πολύ εύκολο και πολύ αυθόρμητα είπαμε και οι δύο ναι, και χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκαμε στη διαδικασία να το ολοκληρώσουμε.
1: Ο τίτλος 50 αποχρώσεις του ροκ είναι πολύ χαρακτηριστικός. Τι σημαίνει για σένα?
2: Κοίταξε, είναι ουσιαστικά ένα παιχνίδι λίγο μεταξύ της ταινίας και της λέξης ροκ. Γιατί το ροκ κάπως έχει πλέον μια πολύ ευρεία και πολύ μπερδεμένη ίσως έννοια για πάρα πολλούς. Επίσης έχει πολλές φορές δοθεί και σε μένα και στην Ευρυδίκη ως ένας παράλληλος χαρακτηρισμός, κυρίως για το επίπεδο του live μας. Οπότε εμείς θέλαμε με αυτό να πούμε ότι δεν είναι ένα πράγμα ακριβώς το rock. Έχει ένα ευρύ φάσμα κι αυτό και έχει μια πολύπλευρη διάσταση μουσικά, γι' αυτό και είναι 50 οι αποχρώσεις του. Και κάπως αυτό έχουμε βάλει ως κοινή συνισταμένη καλλιτεχνικά στο πρόγραμμα που φτιάχνουμε.
1: Τι θα ακούσουμε λοιπόν την Παρασκευή στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη?
2: Θα ακούσουμε σίγουρα τραγούδια και δισκογραφία του καθενός, θα τα μπλέξουμε και λίγο παρέα. Θα ακούσουμε αγαπημένα ελληνικά και ξένα τραγούδια, θα έχουν μια ροκ ενορχιστική διάσταση, θα έχουν και πολλές ατμοσφαιρικές στιγμές. Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε και ο στόχος μας είναι όλοι να φύγουμε χαμογελαστοί από αυτή τη συναυλία.
1: Ήδη απάντησες και στην επόμενη ερώτησή μου, τι θα ήθελες να πάρει μαζί του ο κόσμος φεύγοντας από αυτή τη συναυλία.
2: Θα ήθελα αυτό, να φύγει με γεμάτες μπαταρίες, με αισιοδοξία και όπως είπα πριν, ένα χαμόγελο. Που εμένα ίσως προσωπικά είναι πάντα ο στόχος μου, τις εμφανίσεις μου. Αλλά τώρα με την Ευρυδίκη νομίζω ότι γίνεται και πιο εύκολο και πιο θεμητό.
1: Μετά τις 50 αποχρώσεις του ροκ, τι άλλο να περιμένουμε από σένα? Υπάρχουν σκέψεις ή σχέδια που μπορείς να μοιραστείς μαζί μας?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε βάλει μια ανατελεία με το Σονειράμα,
1: ναι,
2: ξεκινάω και στείλω λίγο ένα προσωπικό μου project και δισκογραφικά και σε επίπεδο live. Ήδη κάνω κάποιες συναυλίες εγώ μόνος μου. Το project μου ονομάζεται Disco Glending. Στην πράξη ενώνει ένα ευρύ φάσμα διασκέδασης πάλι, όπως είπαμε, με σκοπό το κάποιος να περάσει πολύ πολύ ωραία. Οπότε σιγά σιγά ετοιμάζομαι και για νέο υλικό καλλιτεχνικά. Θα κυκλοφορήσει ένα τραγούδι τώρα που αφορά την παράσταση αυτή και μετέπειτα μια πιο ολοκληρωμένη δουλειά δισκογραφικά.
1: 50 αποχρώσεις του ροκ λοιπόν, Παρασκευή 26 Ιουνίου, Θοδωρής Μαραντίνης και Ευρυδίκη, συνταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Σε αφήνουμε να πας σινεμά με τα παιδιά σου, να χαρείς αυτήν τη μέρα του πατέρα. Θοδωρή Μαραντίνη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο live.
2: Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Γεια.

Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο

κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές, στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκρι.

Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε αυτό το κλασικό και αγαπημένο, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του, να του στείλουμε λοιπόν τις θερμότερες ευχές μας. Σήμερα όμως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, εκτός από Παγκόσμια ημέρα μουσικής, είναι και η γιορτή του πατέρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό από την Ελευθερία Αρβανιτάκη για τον πατέρα, ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζιπιερή.

Κάπως έτσι μπαίνει η Κυριακή, σιγά σιγά στη νύχτα, όχι με βιασύνη αλλά με μουσική, και αν αύριο αρχίζει μια καινούργια εβδομάδα, ας κρατήσουμε απόψε λίγη από τη μαγεία αυτής της ώρας, από τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου και την Αφροδίτη Παπακαλού, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, όμορφες σκέψεις και ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε σαν αγαπημένο τραγούδι. Καλό βράδυ, μείνατε συντονισμένοι στον Αθήνα Νέα 84, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων, στην παρέα σας θα έρθει Μαρίνα Χαρίτου. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Σε πάγωμα φαίνεται να οδηγούνται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τον πρώτο 80 λεπτό γύρο τεχνικών διαπραγματεύσεων στην Ελβετία με κύριο ζήτημα τη Χεζμπολά και της εχθροπραξίας στο Λίβανο. Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης εγκατέλειψε τον χώρο των συνομιλιών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξούσιους της Χεζμπολάχ του Λιβάνου από το να προκαλούν προβλήματα διαφορετικά. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανέλθουν με πολύ σκληρές επιθέσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν. Απάντησε άμεσα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μουχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να κατονομάσει τον Τραμπ, να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους και να μετρούν τα λόγια τους. Λάδι στη φωτιά ρίχνουν Ισραήλ και Χεζμπολά. Κανείς περιορισμός δεν θα αποτρέψει το Ισραήλ από την εξουδετερώση απειλών, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι IDF θα παραμείνουν στη ζώνη ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας, έσπευσε να απαντήσει ο ηγέτης της τρομοκρατικής Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, καταστώντας σαφές ότι η οργάνωσή του δεν θα ανεχτεί ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ μέσα στο Λιβάνο. Εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Τάγιπ Ερντογάν εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού Ομολόγου του στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογιαδράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία στο στόμα, ευρήματα που καταδεικνύουν τη σκληρότητα της δολοφονίας. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκαν 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία εξαιτίας του κύματος καύσωνα που αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο. Ενδεικτικά σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη Μπορντό στα νοτιοδυτικά της χώρας έφτασε στους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, σε μία ώρα ο αγώνας Βέλγιο-Ιράν, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 0-4, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0 και την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 28,6 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 10, μείνετε μαζί μας, ακολουθούν οι αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά. Μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σημαίνει να χαρεί του. Και απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει η Σμαράγδα στα μουλιακά του. Με τους European Jazz Trio ξεκίνησα. Ένα τρίο που ηχογραφεί και κάνει εμφανίσεις από το 1995, τότε που ηχογράφησαν ένα CD με συνθέσεις των Beatles, αλλά με πάρα πολύ φρέσκες ενορχιστρώσεις. Για το σύνολο αυτό, jazz σημαίνει ελευθερία και μίξη διαφορετικών στυλ, μελωδιών και ρυθμών. Μια σύνθεση του Κάρλος Σαντάνα από τον Mark Van Room στο πιάνο, τον Franz van der Heuven στο μπάσο και τον Roy Bax στα drums. Europa.

αυτοσχεδιασμοί και περνάμε αμέσως σε ένα κουαρτέτο, το Tarkovsky Quartet, με επικεφαλής, αυτό είναι ένα γαλλογερμανικό κουαρτέτο, με επικεφαλής τον πιανίστα και συνθέτη τον François Couturier. Επίσης είναι η Άντζα Λέχνερ στο βιολοντσέλο, η Γερμανίδα τσελίστρια με κλασική παιδεία, ο Jean-Marc Larché στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Jean-Louis Matigné, ο ακορδεονίστας της jazz και world μουσικής. Και από το άλμπουμ Nostalgia του 2006 διαλέγω να ακούσουμε το Nuit Blanche. Να πούμε μόνο ότι το όνομά του το Tarkovsky Quartet το πήρε φυσικά από τον Andrei Tarkovsky, τον αυτόν το σπουδαίο Ρώσο σκηνοθέτη. Και αυτό το κουαρτέτο μας μεταφέρει μουσικά στα χαρακτηριστικά της σκηνοθετικής γλώσσας του Tarkovsky, όπως η σιωπή και η βραδύτητά του. Και αυτό αποτυπώνεται κυρίως μέσα από το παίξιμο του πιανίστα του François Couturier.

Αυτοσχεδιασμοί ήταν Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, είμαι ένα Χαρίτου. Περνάμε τώρα στην Ιταλική Jazz και στο Στέφανο Ντιμπατίστα, από τις πλέον αναγνωρίσιμες μορφές της Ιταλικής Jazz, ο οποίος παίζει άλτο και σοπράνο σαξόφωνο και από 13 χρόνων έπαιζε με φίλους και άρχισε να ενδιαφέρεται για τη jazz. Πότε, όταν άκουσε τον Art Pepper, αυτόν το σπουδαίο μουσικό θρύλος και αυτός της jazz. Αναστάζια, διάλεξα ένα κομμάτι από το άλμπουμ του Στέφανο Ντιμπατίστα του 2000. Ζωντανή ηχογράφηση από το Jazz Baltica του 2017.

Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 μέχρι τις 10 κοντά σας. Η Μαρίνα Χαρίτου. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα η Σμαράγδα στα μυλακά του. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και... πάμε σε ήχους πολύ κοντινούς μας που μας χαρίζει ο Γαλλο-Λιβανέζος τρομπετίστας, παραγωγός και ενορχιστρωτής και συνθέτης Ιμπραχήμ Μαλούφ. Από τα Trumpets of Mitchell Angel του 2024, Fly With Me. Μαζί του η κοντραμπασίστρια Έντεα Ομ.

Συντονισμένοι φαντέσεις με τη συχνότητα του Αθήνα 984, αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου κοντά σας μέχρι τις 10. Περνάμε τώρα στον Έλβις Κοστέλο. Δεν είναι μόνος του, αλλά μία μικρή αναφορά στον Έλβις Κοστέλο, αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, τραγουδιστή και συνθέτη. Μας έρχεται από την εποχή του κινήματος avant-garde rock σκηνής. Ο Έλβις Κοστέλο συναντά τον Τζετ Μπέικερ και αυτό γίνεται το 1986, νομίζω πως ναι, αν δεν κάνω λάθος, πάντως εκεί κοντά είναι, όταν εμφανίζονται και οι δύο στο κλαμπ Ρόνι Σκοτ του Λονδίνου, αυτό το θρυλικό κλαμπ. Όσοι έχετε πάει στο Λονδίνο και αγαπάτε την μουσική ή έστω και σαν αξιοθέατο, σίγουρα θα το έχετε επισκεφτεί. Λοιπόν, πάμε να τους ακούσουμε και να τους απολαύσουμε σε μια σύνθεση του Don Ray, μουσική Jean DePaul, η στίχη είναι του Don Ray, από την κινηματογραφική ταινία του 1941, τον Abbott και Costello, με τίτλο Keep 'em Fly. Μετά την ηχογράφηση από τον Miles Davis το 1950, εκεί στη δεκαετία μέσα, ήταν ακριβώς τη χρονιά του 50, ήταν μέσα στη δεκαετία του 1950, και αυτό το κομμάτι κατέστη jazz standard. Chet Baker 1955, 1986, Elvis Costello, Chet Baker. You don't know what love is.

0: Αυτοσχεδιασμοί στον Αθηνά είναι 84 και αυτό ήταν ο Έλβις Κοστέλο, μαζί του ο Τσετ Μπέικερ που το συνόδευε με την μπάντα στην τρομπέτα φυσικά, στο You Don't Know What Love Is. Αυτοσχεδιασμοί ένα τέταρτο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή και πάμε στην Ann Barton, την Ολλανδή τραγουδίστρια τη jazz, μετανάστρια από την Πολωνία. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένειά της αντιμετώπισε διωγμούς από τους Γερμανούς Ναζί. Η ίδια κρύφτηκε, ενώ η μητέρα της και ο θετός πατέρας της επέζησαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί. Αυτοδίδακτη, άκουγε την Doris Day, την Joe Stafford, τη Rosemary Clooney, τη Σάρα Βόγκ και όλες αυτές τις μεγάλες τραγουδίστρες της jazz. Το επίθετο το πήρε από το αγαπημένο της ηθοποιό τον Richard Barton, Ann Barton. Μία σύνθεση Richard Rodgers και Lawrence Hart διάλεξα να ακούσουμε, πολύ αγαπημένο κομμάτι, γραμμένο το 1940 για το musical Higher and Higher, από το άλμπουμ της Ann Barton, Ballads and Barton, του 1969. It never entered my mind. Louis Van Dyck στο πιάνο, Rudy Brink τενόρα σαξόφωνο, Jacques Scholl στο μπάσο, John Engel στα drums.
1: I don't care if there's powder on my nose. I don't care if my hairdo is in place. I've lost the very meaning of repose. I never put a mud back on my face. Oh, who'd have thought

0: Αν Μπάρτον και τελευταίος μουσικός σταθμός για απόψε η Helen Merrill, I Remember Clifford από τον πρωινή όμως του Clifford Brown του 1994.
1: Although he'll never be forgotten.
0: Στην τραμπέτα ο Γουάλας Ρούνι.

I Remember Clifford, μια σύνθεση του Benny Golson, του τενόρο σαξοφωνίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή. Αναφορά βέβαια στο σπουδαίο τρομπετίστα Clifford Brown, που έφυγε σε ηλικία 26 μόλις χρόνων, αλλά άφησε πίσω του πάρα πολύ πλούσια παρακαταθήκη. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου που είχε την ευθύνη για την τελική ρυθμίση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ανανεώνεται για λίγα λεπτά μετά τις 9 το προσεχέ Σάββατο. Εσείς παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μόνικα Εφταξία. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ακόμα καλύτερη εβδομάδα, να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Η Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Καλιμπάφ αποχώρησε από το κτίριο που φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας. Οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν ματαιώθηκαν, αναφέρει το Reuters, το οποίο επικαλείται Ιρανικές πηγές. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις του στο δίκτυο Fox ερωτηθείς για το Ορμούς σχολίασε: «Εάν κλείσει το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν», ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους, όπως τους χαρακτήρισε, πληρεξούς ιούς της Χεσμπολάχ, από το να προκαλούν προβλήματα. Διαφορετικά, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανέλθουν με πολύ σκληρές επιθέσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν, απάντησε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, ενώ χωρίς να κατονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους και να μετρούν τα λόγια τους. Προς εκτόνωση της διπλωματικής κρίσης έσπευσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ. Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα συνεχιστούν για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ άνθρωπο της ειρήνης, ενώ επένεσε την Ιρανική ηγεσία για την υπευθυνότητα και την αυτοσυγκράτησή της. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου με δηλώσεις του διεμήνυσε ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νοτίου Λιβάνου όσο η Χεσμπολά απειλεί τους κατοίκους της χώρας του. Η Χεσμπολά δεν θα ανεχτεί ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στο Λίβανο, απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, ενώ προειδοποίησε ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας. Εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών με το Οικονομικό Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εν όψη της επίσκεψης του Αμερικανού Ομολόγου του στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία στο στόμα, ευρήματα που καταδεικνύουν τη σκληρότητα της δολοφονίας. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκαν 83 αγροτουδασικές πυρκαγιές, ενώ 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία εξαιτίας του κύματος καύσωνα που αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο. Ενδεικτικά η θερμοκρασία στην πόλη Μπορντό στα νοτιοδυτικά της χώρας έφτασε σήμερα στους 40 βαθμούς Κελσίου. Ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, αυτή την ώρα Βέλγιο-Ιράν, νωρίτερα Ισπανία-Σαουδική Αραβία 0-4, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0 και Τινησία-Ιαπωνία 0-4. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,9 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11 για τις επόμενες 2 ώρες, soundtrack με τον Νίκο Λιμπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack.
2: Αθήνα 984.
3: Soundtrack.

βάλει άμμο. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Μπαϊλάμο από τον Πάκο Ντιμάσο και βεβαίως θα παραμείνουμε για λίγο στην Ιταλία. Καλή ακρόαση έως τα μεσάνυχτα.

0: Η Λετίσια Λιμπεράτη στα γυναικεία φωνητικά και ο Φράνκι Λοβίτσιο. Υπέροχο ντουέτο.
1: Dolcissima.
0: Dolcissima.

0: Η Οντομάνη Στέφη Γκαμπόνη και στη συνέχεια ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται βεβαίως από το παρελθόν με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Το είχε πρωτοτραγουδήσει το 1970 η Ορνέλα Βανόνη.
1: Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già.
0: Δεύτερη εκτέλεση από την Francesca Gramegna.

L'abbonamento με την Francesca Gramegna, τραγούδι της Ornella Vanoni του 1970. Η Ornella Vanoni το είχε τραγουδήσει και πάλι. Το τραγούδισε πάρα πολλές φορές. Μία από τις φορές που το τραγούδισε ήταν μαζί με την Carmen Consoli το 2008.

υπέροχο γυναικείο ντουέτο, η Κάρμεν Κονσόλη που ακούμε και η Ορνέλα Βανόνη, με την διαφορετική υπέροχη φωνή χρόνια τώρα. Η Ντανιέλα Φιωρεντίνο στη συνέχεια είναι Ναπολιτάνα τραγουδίστρια, ηθοποιός με πολύ μεγάλη μουσική και θεατρική εμπειρία. Έχει εμφανιστεί σε διεθνείς σκηνές, κινηματογράφο, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Εδώ ερμηνεύει το Vento di Passione, Ντανιέλα Φιωρεντίνο. 9.84, είναι κλίπε. Έως τα μεσάνυχτα.

Se stiamo insieme con Riccardo Cocciante. Εκπληκτικός μουσικός. Να θυμίσουμε ότι κέρδισε με το Σεστιάμο Ινσιέμε το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο το 1991. Το 97 ο φίλος του Κοτσιάντε, ο Πλάθιντο Ντομίγκο, τον καλή, τραγουδούν στην ετήσια συναυλία των Χριστουγέννων του Ντομίγκο στη Βιέννη μαζί με την Σάρα Μπράιτμαν και τον Χέλμουτ Λότι. Γεννημένος στη Σαϊγκόν της Γαλλικής Ινδοκίνας ο Ρικάρδο Κοτσιάντε, η Γαλλική Ινδοκίνα Χο Τσι Μινγκ πλέον στο Βιετνάμ, Ιταλός μπαμπάς και η μαμά του ήταν Γαλλίδα.

Ρικάρντο Κοτσιάντε και Μίνα μαζί. Αμόρε, αμόρε, αμόρε, αμόρε. Είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας έως τα μεσάνυχτα με soundtrack moments. Soundtrack di momento.

Nessuno al mondo, η Έλλη Μπρουν. Μία ώρα ιταλικό τραγούδι, ακούγοντας ιταλικές μελωδίες και πλέοντας, ατενίζοντας από τη θάλασσα, Cinque Terre, τα υπέροχα Cinque Terre.

El canto ο Μικέλε Ρανιέρι. Και φτάνουμε στο Πορτοφίνο. Ο Ανδρέα Μποτσέλη το 2013, εκείνη την εκπληκτική βραδιά του 2013, τραγούδησε στο λιμάνι του Πορτοφίνο. Love in Portofino.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Η Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ αποχώρησε από το κτίριο που φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας. Οι συνομιλίες διακόπηκαν αλλά δεν ματαιώθηκαν, αναφέρουν Reuters και CNN που επικαλούνται Ιρανικές πηγές. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις του στο δίκτυο Fox ερωτηθείς για το Ορμούζ σχολίασε αν κλείσει το στενό δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τους ακριβοπληρωμένους πληρεξούς υγούς της, όπως χαρακτήρισε την Χεσμπολά, από το να προκαλούν προβλήματα στο Λίβανο. Διαφορετικά, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανέλθουν με πολύ σκληρές επιθέσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν, απάντησε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, ενώ χωρίς να κατονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους και να μετρούν τα λόγια τους. Προς εκτόνωση της διπλωματικής κρίσης έσπευσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ. Χαρακτήρισε τον Τραμπ άνθρωπο της ειρήνης, ενώ επένεσε την Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα για την στάση και την αυτοσυγκράτηση που επέδειξε. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου με δηλώσεις του διεμήνυσε ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νοτίου Λιβάνου όσο η Χεσμπολά απειλεί τους κατοίκους της χώρας του. Η Χεσμπολάχ δεν θα ανεχτεί οι ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στο Λίβανο, απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, ενώ προειδοποίησε ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας. Εντολή για επανέναρξη των συνομιλιών με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εν ώψη της επίσκεψης του Αμερικανού ομολόγου του στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Την δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό την Ραμάλα ως καλεσμένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του το ΙΠΕΚ τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στο Ισραήλ και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Νωρίτερα ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και το νεοσύστατο ΕΛΑΣ καταδίκασαν επίσης το γεγονός. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογία δράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονωτική ταινία στο στόμα, ευρήματα που καταδεικνύουν τη σκληρότητα της δολοφονίας. Λίγη αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Τις τελευταίες 48 ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εκδηλώθηκαν 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ 7 άτομα συνελήφθησαν για πρόκληση πυρκαγιάς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Κύμα καύσωνα σαρώνει την Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φθάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό η Γαλλία κλείνει αύριο τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται σε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στη Ισπανία και Πορτογαλία. Καύσωνα ταλαιπωρεί και την Ελβετία. Ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0 στο ημίχρονο. Νωρίτερα Ισπανία-Σαουδική Αραβία 0-4, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0 και Τινησία-Ιαπωνία 0-4. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε στον Νίκο Λιπερόπουλο.
2: Αθήνα 984.
0: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά. Παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

Ξεκίνησαμε τη δεύτερη ώρα, Soundtrack Moments, με Ed Sheeran, Thinking Out Loud, πολύ αγαπημένος, υπέροχος Ed Sheeran. Και πάμε στο 1999, όπου κυκλοφορεί μια πολύ αγαπημένη ταινία και βέβαια ορόσημο το τραγούδι She, ο Elvis Costello. Μια βραδιά στο Notting Hill.

Η αλήθεια είναι ότι περιέργως πως το τραγούδι αυτό είχε ερμηνευθεί από το μεγάλο Σαρλ Ασναβούρ, δεν έκανε όμως τόσο μεγάλη επιτυχία όσο με τον Έλβις Κοστέλο. Βέβαια βασικό ρόλο παίζει και η ταινία στην οποία αγάπησαν κυρίως οι γυναίκες, βέβαια.

Το τραγούδι πούλησε περισσότερα από 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το έκανε αυτό ουσιαστικά ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια. Το πιο επιτυχημένο τραγούδι σίγουρα για τον Bryan Adams και από τα σίγγλ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Και βέβαια The Time of My Life, Bill Medley, Jennifer Warnes, από το Dirty Dancing, 1987.

Ιστορικό βεβαίως, πολύ αγαπημένο. My Heart Will Go On. Τραγούδι 1997. Ηχογραφήθηκε βεβαίως από την Celine Dion, Καναδί. Χρησιμεύσε ως το κύριο τραγούδι, ιστορικό τραγούδι για την ταινία του James Cameron, Τιτανικός. Λεωνάρντο Ντικάπριο, Κέιτ Βίνσλετ, στη μύτη του καραβιού.

Τελευταίο ημίωρο Soundtrack Moments. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Η Wet Wet Wet. Και βέβαια θυμόμαστε το τραγούδι αυτό από την ταινία 4 γάμοι και μία κηδεία. Εκπληκτική, εξαιρετική ταινία. Αυτή κι αν είναι γνωστή και αγαπημένη. I Will Always Love You, η Whitney Houston. Η ταινία βεβαίως, το Bodyguard με τον Kevin Costner. Ντεμπούντο της Whitney Houston στην ταινία αυτή ως ηθοποιός. 1992.

Και πάμε 1984, Jean Provocateur. Οι Foreigner κυκλοφορούν ένα άλμπουμ με την νούμερο ένα επιτυχία τους, το πιο αγαπημένο, I Want to Know What Love Is. Gotta take a little time, a little time to think things over. Υπήρχε βέβαια και το αγαπημένο That Was Yesterday στο ίδιο άλμπουμ.

I want to know what love is, a foreigner. Και μια και ακούμε και τραγούδια, και τραγούδια από ταινίες και γενικότερα αγαπημένα τραγούδια. Το 1984 κυκλοφόρησε ένα, μάλλον η μεγαλύτερη νούμερο ένα επιτυχία διεθνώς του Stevie Wonder. No New Year's Day. I just called to say I love you. To celebrate. Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού. No chocolate cup. Το τραγούδι ακουγόταν στην ταινία Woman in Red. Εκπληκτικός Gene Wilder.

Από τα πολύ αγαπημένα σχετικά νέα κομμάτια είναι το Someone You Loved του Λιούις Καπάλντι. Είναι το πέμπτο τραγούδι με τις περισσότερες ροές στο Spotify με 2,5 περίπου δισεκατομμύρια ροές. This all and nothing really got away, you're driving me crazy.

Τεράστια η επιτυχία του ελλανδικού συγκροτήματος Ten Sharp με το You του 1991, ο Marcel Captain και ο Nils Herms. Τα βασικά δύο μέλη του συγκροτήματος των Ten Sharp. Ο Νίκος Λιβερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη, όπως πάντα, συντροφιά σας. Την επόμενη εβδομάδα, καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν διακόπηκαν αλλά δεν ματαιώθηκαν, αναφέρουν Reuters και CNN, μετά την αποχώρηση της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας αργά το απόγευμα της Κυριακής από το κτίριο που φιλοξενεί τις διαπραγματεύσεις στο Μπίργκενστοκ της Ελβετίας. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο Fox και στα social media. Ο Αμερικανός πρόεδρος για το Ορμούζ σχολίασε: «Εάν κλείσουν τα στενά δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν», ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τον ακριβοπληρωμένο πληρεξούσιό της, την Χεσμπολάχ, να προκαλεί προβλήματα στο Λίβανο. Διαφορετικά, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επανέλθουν με πολύ σκληρές επιθέσεις. «Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν», σχολίασε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, ενώ, χωρίς να κατονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους και να μετρούν τα λόγια τους. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου, όσο η Χεσμπολάχ αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. «Η Χεσμπολάχ δεν θα ανεχτεί ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στο Λίβανο», απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, ενώ προειδοποίησε ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας θα εγκαινιάσουν στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανάσιου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων και θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό πυρήνα για την ψηφιακή άμυνα της χώρας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό την Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στην ανακοίνωσή του, το ΙΠΕΞ τονίζει ότι οι συγκεκριμένοι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους. Νωρίτερα, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά και το Νεοσύστατο Ελλάς δίκασαν επίσης το γεγονός. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτση τον Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές που παρουσιάστηκαν μετά από εγχείρηση ή αφαίρεση στη Ειδούς. Η οικογένεια του 27χρονου θα ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια κατά τη διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα στον Βατόλακα. Η σωρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και έφερε μονωτική ταινία στο στόμα. Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της άγριας δολοφονίας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν και ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο κόκκινο συναγερμό, η Γαλλία κλείνει σήμερα τα σχολεία και απαγορεύει τη χρήση αλκοόλ σε περισσότερες από 35 περιφέρειες που θα δουν τον υδράργυρο να εκτοξεύεται πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτα μέτρα με ακυρώσεις δημοσίων εκδηλώσεων στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Ακραίες για την εποχή θερμοκρασίες καταγράφονται στην Ελβετία, καύσωνα στα Λεπορή και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει στη 1 μετά το μεσημέρι στο Platinum Members Club του Telecom Center στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 0-4, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0 και Τινησία-Ιαπωνία 0-4. Σε μία ώρα η Ουραγουάη αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήριο. Στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία παίζει κόντρα στην Αίγυπτο, στις 8 το βράδυ είναι ο αγώνας Αργεντινή-Αυστρία. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, 27,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, έπειτα από περίπου 80 λεπτά, ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ, Κατάρ, Πακιστάν και Ιράν στην Ελβετία, προκειμένου οι αντιπροσωπείες να πραγματοποιήσουν εσωτερικές διαβουλεύσεις. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε αργά το βράδυ από το χώρο, έπειτα από μια ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που θεωρήθηκε προσβλητική, μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο Ίρνα. Μια Ιρανική πηγή πάντως είπε στο Reuters ότι οι συνομιλίες διακόπηκαν, αλλά δεν τελείωσαν. Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στο Ορμούς, σχολίασε πως εάν κλείσουν το στενό, δεν θα βρουν χώρα για να επιστρέψουν, ενώ κάλεσε την Τεχεράνη να σταματήσει αμέσως τον ακριβοπληρωμένο πληρεξούσιό της στη Χεσμπολά να προκαλεί προβλήματα στο Λίβανο. Διαφορετικά, όπως είπε, οι ΗΠΑ θα επανέλθουν με πολύ σκληρές επιθέσεις. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν, σχολίασε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπακέρ Καλιμπάφ, ενώ χωρίς να κατονομάσει τον Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους και να μετρούν τα λόγια τους. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου, όσο η Χεσμπολά αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Η Χεσμπολά δεν θα ανοιχθεί ζώνες ασφαλείας του Ισραήλ στο Λίβανο, απάντησε ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, ενώ προειδοποίησε ότι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχηρίας. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών, οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών Συνδικάτων. Τις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας θα εγκαινιάσουν στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το κτίριο είναι δωρεά του Αθανάσου Λασκαρίδη, έχει έκταση 2.500 τετραγωνικά μέτρα και θα αποτελέσει τον επιχειρηματικό πυρήνα για την ψηφιακή ασπίδα της χώρας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο καθομολογία δράσης της δολοφονίας με καταγωγή από τα Σκόπια κατά τη διάρκεια ανάκρισης υπέδειξε στις αρχές τον τόπο που είχε θάψει την 45χρονη γυναίκα στα Βατόκαλα Χανίων. Ισορρός εντοπίστηκε με δεμένα χέρια και πόδια και μονοτική ταινία. Άγνωστα παραμείνουν τα κίνητα της άγριας δολοφονίας. Λήγει σήμερα υποθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Το Σαββατοκύριακο η πυροσβεστική αντιμετώπισε 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ συνέλαβε 7 άτομα στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει στη 1 μετά το μεσημέρι στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0 και Τινησία-Ιαπωνία 0-4. Αυτή την ώρα παίζουν Ουρουγουάη πράσινο ακροτήριο. Και ο καιρός έθεσε με στατική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

νερά, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

κουρασμένο, το μυαλό αδιανό. Πες μου τι περιμένω και δεν τηλεφωνώ. Δεν μπορείς να μιλήσεις, κάπου έχεις κρυφτεί. Μη ζητάς εξηγήσεις,

Απόγευμα σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, μια ανάσα καυτή.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε υψηλούς τόνους απάντησε το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή της χώρας Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ να δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν επηρεάζεται από τις απειλές της Ουάσιγκτον και είναι έτοιμη να αντιδράσει αν κριθεί απαραίτητο. Την ίδια ώρα, η Ιρανική πηγή που επικαλείται το CNN και συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις στο Μπίγκεστοκ τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν μετά τις απειλές που διατύπωσε την Κυριακή ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Αμερικανός διπλωμάτης που μίλησε στο Άξιος για τις συνομιλίες που διεξήχθησαν στην Ελβετία με το Ιράν είπε ότι επιτεύχθηκε καλή πρόοδος σε ό,τι αφορά το να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου, όσο η Χεζμπολά αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση 6 Ελλήνων συνδικαλιστών οι οποίοι ταξίδευαν με τελικό προορισμό τη Ραμάλα ως προσκεκλημένοι Παλαιστινιακών συνδικάτων. Στο εδόλιο του πενταμελούς στρατοδικείου της Σαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατοδικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για το θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτσι τον Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιβλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θυροειδούς. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στα αθλητικές ενημέρωσης, ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει στη 1 μετά το μεσημέρι στο ΆΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0 και Τινησία-Ιαπωνία 0-4. Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι 2-1 στο ημίχρονο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στατική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook, νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες, .gr, όπου μπορείτε να κάνετε live. On the Beach είναι ένα συγκλονιστικό κομμάτι του Βρετανού τραγουδιστή και τραγουδοποιού Chris Rea, που κυκλοφόρησε στο ομώνυμο άλμπουμ του το 1991. Το τραγουδί φημίζεται ευρέως για τη χαρακτηριστική φωνή του Chris Rea και το χαρακτηριστικό blues στυλ της κιθάρας του, που συχνά χαρακτηρίζεται από τον ειδικά κατασκευασμένο ατσάλινο ήχο της κιθάρας του.

Λένε Δήμου, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Η στίχη και η μουσική είναι του Γιώργου Θεοφάνους. Κάτι από αυτό που ζούμε τώρα, μη ζητήσεις, μη μου πεις.

Seven Nation Army. Είναι ένα τραγούδι από το αμερικανικό rock ντουέτο White Stripes. Κέρδισε το βραβείο καλύτερου rock τραγουδιού στα 46 ετήσια βραβεία Grammy.

0: Σκοτς στο Παρίσι. Του αείμνηστου φίλου μου Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και Πικ Σλάξ. Στίχη Ισάκ Σούσης. Μουσική Λαβρέντις Μαχαιρίτσας. Άλμπουμ Παυσή λοιπόν του 1996.
1: Μου γράφεις δε θα έρθεις για διακοπές.

ένα συγκλονιστικά ερωτικό τραγούδι από τον μοναδικό Αντώνιο Μπαντέρας, Beautiful Maria of my soul. Είναι ένα τραγούδι που εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στην κινηματογραφική ταινία του 1992, The Mambo Kings. Στην ταινία ερμηνεύεται στα ισπανικά από τον

απόσταση. Ένα τραγούδι που με συγκινεί πολύ. Στίχη μουσική, Τάνια Ροζάκη, ερμηνεία Δημήτρης Φωτόπουλος. Ακούστηκε στην τηλεοπτική σειρά Μπρούσκα.

Don't Let Me Down είναι ένα κλασικό τραγούδι των Beatles που γράφτηκε κυρίως από τον John Lennon και πιστώνεται στη συνεργασία Lennon-McCartney. Αν και δεν εμφανίστηκε σε κανένα επίσημο στούντιο άλμπουμ της μπάντας, κατά τη διάρκεια των ενεργών χρόνων του κυκλοφόρησε ως δεύτερη πλευρά στο single Get Back το 1969.

Φωτεινή Βελεσιότου και Μέλισσες. Στίχη Ελένη Φωτάκη, μουσική Γιώργος Καζαντζής. Τραγουδί του 2011, όπου αργότερα το 2019 αποτέλεσε το τραγούδι τίτλων της ομώνυμης

Το Summertime Sadness είναι ένα τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδίστριας και τραγουδοποιού Lana Del Rey από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ της Born to Die. Η pop μπαλάντα κυκλοφόρησε το 2012 ως το τέταρτο single του άλμπουμ. Την άνοιξη του 2013 το Summertime Sadness έφτασε στο νούμερο 1 στην Πολωνία, την Ουκρανία και την Αρμενία. Στο συνοδευτικό Dance Mix Shower Play Chart το τραγούδι έδωσε στην Del Rey το πρώτο της νούμερο 1 single, της είπα,

0: Άγγελος πάνω σε ένα δεκανίκι.
1: Άγγελος εξάγγελος. Από τον Διονύση Σαββόπουλο σε μία επανεκτέλεση του τραγουδιού στο δίσκο Ξενοδοχείο του 1997 σε στίχους του Ιδίου και μουσική Bob Dylan.

Down είναι το ένατο και τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ Discovery του αγγλικού ροκ συγκροτήματος Electric Light Orchestra του 1979. Είναι η ψηλότερη επιτυχία.

από τους Δομένικα ακούμε το «Λίγη ζωή ακόμη», ένα τραγούδι από το δίσκο «Ιστορίες για μικρούς και μεγάλους» του 2004.

βρετανικής rock μπάντας Queen, γραμμένο από τον τραγουδιστή και ογκόλιθο Freddie Mercury, που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Jazz του 1978 και κυκλοφόρησε ως single στις 26 Γενάρη 1979. Το κομμάτι, αν και δεν ανέβηκε στις πρώτες θέσεις των charts, μέσα από τη χρήση του σε διαφημίσεις, τηλεοπτικά προγράμματα και ταινίες, καθώς και μέσω διασκευών, έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των Queen.

Γιώργος Δημητριάδης. Όσα μου έχεις χαρίσει. Η στίχη και η μουσική και είναι του Γιώργου Δημητριάδη. Σε ευχαριστώ για όσα μου έχεις χαρίσει, για τις μέρες που μου δώσες να ζω.

Ναι. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας, αλλά και γύρω σας. Καλή ανδάμωση. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience the grin. Enjoy it, it's your

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, με την αμερικανική πλευρά να εκτιμά ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.T. Vance, και η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκονται σε συνεχείς συναντήσεις και διαβουλεύσεις με την Ιρανική πλευρά, ανέφερε ανώτερος Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις συνομιλίες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται η αποσαφήνιση των Ιρανικών θέσεων σχετικά με τα στενά του Ορμούς και η δημιουργία μηχανισμών για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του στρατηγικής σημασίας στα θαλάσσιου περάσματος. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις ζώνες ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου, όσο η Χεζμπολά αποτελεί υπαρκτό κίνδυνο για τη χώρα του και τους πολίτες της. Στο εδόλιο του πενταμελού στρατοδικείου της Θεσσαλονίκης θα καθίσουν σήμερα 12 γιατροί και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του 424 στρατιωτικού νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια για τον θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτζη τον Νοέμβριο του 2023 εξαιτίας πλημελούς αντιμετώπισης και αμέλειας στις επιπλοκές μετά από εγχείρηση αφαίρεσης θυροειδούς. Η ιατροδικαστική εξέταση θα αναμένεται να ρίξει σήμερα φως στις συνθήκες θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ενώ από αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στην περιφέρεια της Οδυσσού στη Νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ. Στα αθλητικής ενημέρωση, ο Σέρβος τεχνικός Ζέλικο Μπράντοβιτς επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η επίσημη ανακοίνωση του νέου προπονητή θα γίνει στη 1 μετά το μεσημέρι στο ΟΑΚΑ. Στους αγώνες του Μουντιάλ, Βέλγιο-Ιράν 0-0, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, Εκουαδόρ-Κουρακάο 0-0, Τινησία-Ιαπωνία 0-4 και Ουρουγουάη-Πράσινο Ακροτήρι 2-2. Και ο καιρός έθριος, η μεσταδική θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.